City lights.

0: doesn't understand pain.
1: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και κάθε βράδυ στις 10, στον κινηματογράφο Φόσκολος, με τέλειο κλιματισμό.
2: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Στίγμα Radio. Ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
1: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Βόσκολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
2: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
3: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
4: Οπ, Αναστασία, πώς και έτσι.
5: Ανακαίνιση στο μαγαζί.
4: Τι ετοιμάζεις?
6: Ετοιμάζομαι να δεχτώ τον κόσμο.
4: Ποιο κόσμο, τι θα κάνεις? Πάρτι στο μαγαζί.
6: Πάρτι, θα κάνω μετά. Παιδί μου, εγώ τώρα μπήκα στο χάρτη. Θα με μάθει όλος ο κόσμος.
7: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν το πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
8: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
7: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
8: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
9: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Who doesn't understand pain?
1: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων, πολύ βραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και κάθε βράδυ στις 10, στον κινηματογράφο Φόσκολος, με τέλειο κλιματισμό.
2: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, μνήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
3: Γεια σας. Σας ομιλεί ο αυτόματος τηλεφωνητής επειδή απουσιάζουμε για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, παρακαλώ ανοίξτε το χάρτη Sky Map.
4: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν το πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης, τον χάρτη Sky Map.
5: Sky Map στην πόλη, το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
4: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
5: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
6: Αυτός είναι ο ήχος από τους πνεύμονες ενός ασθενούς με πνευμονική ίνωση. Και αυτή είναι η ανάσα του. Η πνευμονική ίνωση είναι μια σπάνια, ανίατη ασθένεια με συμπτώματα όπως η δύσπνοια και ο βήχας που οδηγούν συχνά σε λάθος διάγνωση. Ενημερώσου και βοήθησε να την αντιμετωπίσουμε. Είναι σπάνιοι, είναι λίγοι, αλλά δεν είναι μόνοι.
7: Πνεύμονες ζωής. Ελληνικός Σύλλογος Πνευμονικής Ίνωσης.
6: Ας γίνουμε η ανάσα τους.
7: Μάθετε περισσότερα στο ipfgreece.gr.

0: στίγμα ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
1: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
2: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
3: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
4: Zakynthos, ναι, Hyaris, καλά είσαι.
3: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
4: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
5: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
6: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνο αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
7: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
6: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
7: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
8: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
9: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Στίγμα Radio. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλησπέρα, παραπολιτικά. 90,1 Λαμπρός Καλαρίτης, εμείς οι Έλληνες, στην καινούργια μας ώρα 5 με 7. Θα είμαστε εδώ το επόμενο 2ωρο για να κάνουμε αυτό που κάνουμε εδώ και πολύ καιρό και νομίζω το κάνουμε καλά. Να φωτίσουμε πτυχές οι οποίες δεν γίνονται γνωστές, τις οποίες πολλοί προσπερνούν, αλλά στην ουσία εκεί γράφεται η ιστορία. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε, όπως καταλαβαίνετε. Έχουμε εξελίξεις στην Ευρώπη, Γερμανία, Βρετανία, Μέση Ανατολή, στην Ευρώπη γενικότερα, στην περιοχή μας. Επειδή όμως μέρες που είναι και είχαμε και την επέτειο της τουρκικής εισβολής, την μαύρη επέτειο, και επειδή η πληγή, η χένουσα πληγή του ελληνισμού συνεχίζει να μας ταλαιπωρεί και επειδή εσχάτως υπάρχει νέα κινητικότητα, επιχειρείται να επανέλθει, επιχειρούν να επαναφέρουν το γνωστό σχέδιο με διάφορες παραλλαγές, με διάφορους φερετζέδες, και δεν είναι τυχαία η χρονική στιγμή. Τα λέγαμε και χθες. Έχουν ένα σχέδιο από το 2004, το σχέδιο Ανάν, για το οποίο δεν έχουν χωνέψει ότι απορρίφθηκε τότε από τους Έλληνες της Κύπρου, και κάθε τόσο επανέρχονται και το επαναφέρουν μασκαρεμένο. Όμως, επειδή αυτή η συγκυρία δεν είναι τυχαία, ποτέ δεν είναι, δεν υπάρχουν τυχαιότητες ούτε συμπτώσεις στην διεθνή πολιτική, και επειδή συνδυάζεται με την προσπάθεια της Τουρκίας να μπει στην Ευρωπαϊκή Άμυνα και να πιεστούν Ελλάδα και Κύπρος να άρουν το βέτο, επαναφέρουν το Κυπριακό ως μοχλό πίεσης, και όχι μόνο γι' αυτό. Λοιπόν, πάμε να το δούμε όλο μαζί. Θα ξεκινήσουμε με αυτό και θα πάμε και στα υπόλοιπα. Θεόδωρος Τσακίρης, Διευθυντής Διεθνών Σχέσεων στο ΛΑΔΜΙΕ, καθηγητής γεωπολιτικής και ενεργειακής πολιτικής στο Πανεπιστήμιο Λευκοσίας. Καλησπέρα.
1: Χαίρετε, κύριε Καλαρίτη. Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα. Είναι λίγο ειρωνικό, και είπαμε ότι δεν υπάρχουν τυχαιότητες ούτε συμπτώσεις στην διεθνή πολιτική, ότι οι μέρες θλιβερής επετείου της τουρκικής εισβολής και συνεχιζόμενης κατοχής επαναφέρουν το γνωστό σχέδιο με διάφορες παραλλαγές. Αλλά περί αυτού πρόκειται, έτσι, και υπάρχει κινητικότητα στο Κυπριακό.
1: Ναι, νομίζω ότι έχουμε προχωρήσει πολύ πέραν του γνωστού σχεδίου. Η Τουρκία άφησε τη διαπραγματεύση στο κράνο Μοντανά με την απέτηση αναγνώρισης κυρίαρχης οντότητας στα κατεχόμενα ως ανεξάρτητου κράτους, ως κρατικής υπόστασης, προκειμένου να ξαναξεκινήσει τις διαπραγματεύσεις. Και πραγματικά έκτοτε δεν μπορεί να, και οποιασδήποτε προσπάθειες και να γίνανε σε διαφορετικά επίπεδα για να δούνε ποιες προϋποθέσεις μπορεί να ξαναεκινήσει ο διακοινωτικός διάλογος, πέσαν στο κενό, επειδή ακριβώς υπάρχει αυτή η τουρκική αξίωση. Δηλαδή να αναγνωρίσει και όχι μόνο η Κυπριακή Δημοκρατία και η Ελλάδα, αλλά όλη η διεθνής κοινότητα, την παραβίαση όλων ουσιαστικά των ψηφισμάτων που θέτουν το πλαίσιο της διζωνικής διακοινωτικής ομοσπονδίας στα πλαίσια ως βάση διαπραγμάτευση τη λύση του Κυπριακού. Αυτό δεν καταλαβαίνω ακριβώς, αυτή η νέα σειρά προτάσεων, με ποιο τρόπο και προς ποια κατεύθυνση θα προσπαθήσει να γεφυρώσει ή με τι τα ψηφίσματα με τη θέση της Τουρκίας. Κάτι το οποίο υπάρχει ως ιδέα, την οποία διόλου τυχαίο δημοσιεύθηκε στην βρετανική εφημερίδα Independent πριν από μερικές εβδομάδες και αποτελεί ουσιαστικά και πρόταση που ίσως να παρουσιάσει η ειδική απεσταλμένη μαζί με το Κουτιέρες όταν θα έρθω στην Κύπρο μέσα στις επόμενες, μέχρι το τέλος του μήνα, είναι μια προσπάθεια η οποία με κατά κάποιο τρόπο να οδηγεί σε ακόμα πιο χαλαρή μορφή συνομοσπονδιακής, όχι ομοσπονδιακής, όχι πλέον διζωνική δικοινωτική ομοσπονδία, αλλά συνομοσπονδιακή. Ποια είναι η διαφορά? Ότι στη συνομοσπονδία το συνομόσπονδο κράτος αποτελεί οντότητα η οποία αναγνωρίζεται και νομιμοποιείται ως έχουσα κρατική υπόσταση. Είναι ουσιαστικά ένωση κρατών, κρατικών οντοτήτων, όχι κοινοτήτων, οι οποίες συγκροτούν μια ομοσπονδία διζωνικού, δικοινοτικού χαρακτήρα. Πάει δηλαδή να έχει δικοινοτικό χαρακτηριστικό και έχει διακρατικό συνομοσπονδιακό χαρακτηριστικό.
0: Ακόμα μία διολύστηση προς την πλευρά της Τουρκίας, προς την κατεύθυνση των απαιτήσεων.
1: Αυτό θέλω να πω. Το πάλιο πρόβλημα το Κυπριακό, όλες τις διαπραγματεύσεις όλες αυτές τις δεκαετίες, με την οποία είχα την ευκαιρία την περίοδο 15-18, 15-17 να εμπλακώ σε προσωπικό επίπεδο, σε αρκετή λεπτομέρεια, όσο ήμουν στην Κύπρο, έχει το πρόβλημα ότι η Τουρκία βάζει μια αξίωση η οποία ξέρουμε ότι είναι απαράδεκτη, και αντί να κινηθούμε προς την αντίθετη κατεύθυνση, γίνονται υποχωρήσεις προκειμένου να πείσουμε την Τουρκία να ξαναξεκινήσει τις διαπραγματεύσεις από ένα σημείο στο οποίο έχει φέρει η ίδια το τέλμα, λόγω της απαράδεκτης στάσης που έχει θέσει. Αντί να σταματήσουμε εμείς τη συζήτηση και να τεκμηριώσουμε γιατί δεν μπορούμε να πάμε περαιτέρω, δεδομένου ότι αυτό θα αποτελέσει διολίσθηση, υπάρχει μια τάση στην ελληνοκυπριακή πλευρά να διολυσθένει προς αυτή την κατεύθυνση. Αυτό είναι ένα λάθος το οποίο είναι συστηματικά την περίοδο 15-17 και ελπίζω, και γι' αυτό και οδήγησε στην παρολίγο κατάρρευση της κατάστασης στο Κράν Μοντανά, αν και εδώ, στην περίπτωση αυτή οι ευθύνες του ειδικού αποσταλμένου του κυρίου Aide ήταν καταλυτικές στην προσπάθεια να αποδιαιτήσει την όλη διαδικασία. Το θετικό τουλάχιστον της διαδικασίας αυτής είναι πως ανέδειξε το Κυπριακό ως ζήτημα, όχι μόνο ως ζήτημα ασφάλειας. Και αυτό είναι η ουσία στο οποίο μπορούμε να θεωρήσουμε ότι αν έχει κάποιο θετικό κεκτήμα από όλη αυτή τη διαδικασία και τον κυκλίο να τον εξέλιξουν 15-17, ότι πρέπει να τεθεί το ζήτημα της ασφάλειας στον πυρήνα της συζήτησης. Το πλαίσιο αυτό έχει διαρρεύσει ότι πλαίσιο μιας λύσης θα αποτελεί μια διεθνής δύναμη αστυνόμωσης, η οποία υπό προϋποθέσεις θα μπορέσει να δραματίσει σημαντικό ρόλο, αλλά ακόμα τηρείται τη γη, στη γη ηχθείως δηλαδή, επί της ουσίας. Η ουσία ποια είναι? Το καθεστώς εγγύησεων, το μονομερό δικαίωμα επέμβασης και η παρουσία των κατοχικών δυνάμεων. Οπότε το να λέμε απλώς ότι έχουμε αυτή την πρέπει να εξειδικευτεί αυτή η πρωτοβουλία, γιατί αυτό είναι και η ουσία του Κυπριακού, πρέπει να καταλάβουμε. Δεν είναι μόνο θέμα της Ζωνικής Διακοινωνικής Ομοσπονδίας ή του κεκτημένου μεταξύ των δύο κοινωνιών, το οποίο θα απομένει αφού φτιαχτεί κάποια κοινή διοίκηση. Είναι θέμα πρώτα απ' όλα και πάνω απ' όλα ασφάλειας στο νησί, ώστε να μην ξεκινήσει η λατρεία ή ένας νέος ελληνοτουρκικός πόλεμος, εάν η κατάσταση ξεφύγει εκτός ελέγχου. Και εδώ πέρα η Ελλάδα έχει την υποχρέωση να διαδραματίσει ζωτικό ρόλο στη διαδικασία επίλυσης του ζητήματος αυτού, δίπλα-δίπλα με τις ελληνικές κυπριακές αρχές. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να πούμε σε αυτή τη λογική, σε ό,τι αφορά όχι τις εξωτερικές πτυχές, αλλά και τις πτυχές ασφάλειας, στρατιωτικής ασφάλειας, γιατί ακόμα και αν καταλήξουμε στην ιδεατή λύση, αγαπητέ κύριε Καλαρίτη, υπάρχει ένα κενό ανασφάλειας το οποίο, αν το αφήσουμε να δημιουργηθεί, είτε λόγω βιασύνης είτε λόγω απροσεξίας, μπορεί να καταστρέψει και την ιδεατή λύση, που ιδεατή δεν θα είναι, συμβιβαστική θα είναι και ανισομερής θα είναι και άδικη θα είναι, αλλά τουλάχιστον να μπορεί να είναι βιώσιμη. Αυτό που θα την καταστήσει βιώσιμη είναι η επίλυση του ζητήματος ασφάλειας.
0: Υπάρχει ένας, συγγνώμη, υπάρχει ένας άλλος κίνδυνος. Γιατί μετά την απόρριψη του σχεδίου ΑΝΑΝ, την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουμε πλέον ένα επιπλέον κεκτημένο. Να ξεκινήσουμε με το βασικό. Ότι το βασικό κεκτημένο του ελληνισμού είναι ότι η Κυπριακή Δημοκρατία είναι κράτος αναγνωρισμένο, μέλος του ΟΗΕ, μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οποιαδήποτε λύση αναιρεί την υφιστάμενη κρατική υπόσταση της Κύπρου και οδηγεί σε μια νέα κρατογένεση που στην ουσία τη μετατρέπει σε ένα προτεκτοράτο πολλών που θα είναι πολλαπλός όμηρος, διότι ένα συνιστόν, συνομόσπονδο, κρατήδιο τουρκικό θα μπορεί να μπλοκάρει οποιαδήποτε απόφαση στο νησί και μέσω αυτού να μπλοκάρει και αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι Ευρωπαίοι στο στρατηγικό βέρτιγκο που βρίσκονται δεν καταλαβαίνουν.
1: Όχι ότι... απαραίτητα, μου επιτρέψετε που συγγνώμη σας διακόπτω, αλλά έχοντας παρακολουθήσει τις διαπραγματεύσεις στο συγκεκριμένο ζήτημα, οι Ευρωπαίοι προφυλάσσονται λέγοντας ότι αν δεν υπάρχει απόφαση και των δύο κοινοτήτων, δηλαδή αν υπάρχει πρόθεση του Ελληνοκύπριου Προέδρου να ψηφίσει υπέρ και του Τουρκοκύπρου Αντιπροέδρου να ψηφίσει κατά, η υπόθεση αυτή παραπενθεί στο οποιοδήποτε ομοσπονδιακό δικαστήριο ή στο ομοσπονδιακό δικαστήριο για να το επιλύσει, το οποίο επιφέρει την Αγγλοκρατία με άλλο τρόπο, γιατί οι επικεφαλείς ήταν ξένοι δικαστές και πολλοί από αυτούς Άγγλοι, για να θυμίσουμε τι έγινε το σχέδιο ΑΝΑΝ. Αλλά πέραν αυτού, ακόμα και να μην συμβεί αυτό, στην περίπτωση που δεν. Γιατί δηλαδή αυτό μπορεί να πάρει εβδομάδες και μήνες και η απόφαση να είναι αύριο ή μεθαύριο, καταλάβετε θέλω να πω, που πρέπει να έρθει στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Αυτό που είχε βρεθεί ως λύση τότε στις διαπραγματεύσεις 15-17 ήταν ότι, και νομίζω ότι αναφέρεται και στο βιβλίο του κ. Κοτζιά, ήταν ότι αν δεν μπορούν να συνεχθούν και οι δύο κοινότητες, αυτό μπορεί να κάνω και λάθος τον κ. Κοτζιά, αλλά η λογική των λύσεων που συζητούνται την εποχή εκείνη ήταν ότι αν δεν βρουν λύση και οι δύο κοινότητες μαζί, τότε πολύ απλά δεν μπορείς να ψηφίσεις. Μετατρέπεται η Κυπριακή Δημοκρατία σε κράτος ζόμπι δηλαδή. Να μην μπορεί να ψηφίσει, όχι να ψηφίσει υπέρ ή κατά. Να μην μπορεί
0: να εξαιρείται τη ψηφοφορία.
1: Να αυτοεξαιρείται τη δυνατότητα.
0: Άρα χάνει και το ευρωπαϊκό κεκτημένο της.
1: Πάλι με χάνει το δικαίωμα να ασκεί. Είναι σαν να είναι εκτός Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για να μπορείς να ψηφίσεις.
0: Και μόνο το ότι έχουν μπει η Ελλάδα και η Κύπρος στη διαδικασία να συζητούν αυτά τα πράγματα, όταν ξέρουν τώρα, για να είμαστε ειλικρινείς, ότι η πραγματική πληγή του Κυπριακού είναι η Βρετανία. Γιατί περί αυτό πρόκειται. Γιατί η Βρετανία είναι open holder, είναι αυτός ο οποίος δυστυχώς κάθε φορά διαμορφώνει το σχέδιο και πάντα είναι ετεροβαρές υπέρ της Τουρκίας. Δεν υπάρχει τρόπος να υπάρξει αξιοπρεπής ή έστω βιώσιμη λύση όσο υπάρχουν αυτοί οι σχετισμοί.
1: Δεν νομίζω, πολύ σωστά το λέω, δεν νομίζω ότι η Ελλάδα και η Κύπρος έχουν την πολυτέλεια να μπουν σε αυτή τη συζήτηση, όπως είπατε πριν. Δεν είναι σαφές ότι η Κυπριακή Δημοκρατία πρέπει να ασκεί και να έχει δικαίωμα ψήφου και οποιοσδήποτε μηχανισμός επίλυσης, ο οποίος κατά καιρούς προβλεπόταν τουλάχιστον στα σχέδια που επιμελήθηκε ο κ. Μπαρθάιντε μεταξύ 15 και 17, δεν έδινε καμία λύση που θα μπορούσε να γίνει αποδεκτή σε οποιοδήποτε δημοψήφισμα. Γι' αυτό και δεν πήγε ποτέ το θέμα αυτό, ακόμα και να λυνόταν, ακόμα και να επιλύεται με κάποιο μαγικό τρόπο το θέμα της ασφάλειας. Αυτό ήταν ένα βασικό πρόβλημα το οποίο αφισβητούσε κατά πόσο μπορεί να στείλει κάποιος Ελληνοκύπριος πρόεδρος, οποιοδήποτε Ελληνοκύπριος πρόεδρος, ένα τέτοιο σχέδιο σε δημοψήφισμα.
0: Γιατί αυτοί προσπάθησαν να προσπεράσουν,
1: να παρακάμψουν.
0: Προσπάθηκε αυτό επί του συγκεκριμένου μεσολαβητή προσπάθεια, γίνεται μια προσπάθεια να παρακαμφθεί το δημοψήφισμα. Το ξέρω, δεν γίνεται, αλλά προσπάθεια.
1: Ο κ. Στοδουλίδης είναι πολύ μεγάλος γνώστης του Κυπριακού, έχει φυτέψει επί δεκαετίες στις λεπτομέρειες και στις διαπραγματεύσεις και κανένας Ελληνοκύπριος πρόεδρος δεν έχει φτάσει σε αυτοκτονία. Να επανέλθει δηλαδή στο 2004 και να επιτρέψει τον οποιοδήποτε επειδή μεσολαβητή να αναλάβει χαρακτηρισμό επιδιαιτητή. Γιατί αυτός που περιγράφει είναι επιδιαιτητής, όπως ήταν ο Κόφι Ανάν. Δεν είναι διαμεσολαβητής. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
0: Λοιπόν, για να δούμε κοντός ψαλμός. Επειδή είναι και μέρες που είναι της επετείου και θα κάνουμε και μια σειρά αφιερωμάτων και μαζί σε αυτό, ελπίζουμε ότι η Αθήνα και η Λευκοσία θα στηρίξουν την αυτονόητη στάση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Τσακίρη. Ευχαριστούμε πολύ. Θεόδωρος Τσακίρης, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: On Time Σαββατοκύριακο. Μην ξεχάσετε και αυτή την εβδομάδα το ραντεβού μας στα περίπτερα. On Time Σαββατοκύριακο. Την αγοράζεις το Σάββατο ή την Κυριακή και έχεις εφημερίδα για μια ολόκληρη εβδομάδα. On Time Σαββατοκύριακο. Ραντεβού στα περίπτερα με 1 ευρώ και 30 λεπτά.
2: Παραπολιτικά 90,1.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Παραπολιτικά 90,1 Λάμπρος Καλαρίτσι, επιστρέψαμε. Λοιπόν, πάμε μέχρι την Βρετανία να δούμε τι γίνεται εκεί. Υπάρχει νέος πρωθυπουργός, ο Άντι Μπέρναμ. Διαδέχτηκε τον κύριο Στάρμερ. Η Βρετανία έχει αλλάξει 7, νομίζω, πρωθυπουργούς τα τελευταία χρόνια και ακόμα προσπαθεί να βρει τα πατήματά της. Ιωάννης Χουντής, σύμβουλος στην πολιτική στην Βουλή των Λόρδων. Καλησπέρα, κύριε Χουντή.
1: Καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Ο 7ος είναι ο Μπέρναμ, νομίζω.
1: Ναι, ναι, σωστά.
0: Λοιπόν, τι περιμένουν οι Βρετανοί τώρα από τον διάδοχο του Στάρμερ και ποια είναι τα θέματα, οι προκλήσεις που έχει μπροστά του?
1: Τον περιμένουν σίγουρα να μην είναι σαν τον Στάρμερ. Επομένως, τα θέματα ύφους εδώ πέρα είναι πάρα πολύ σημαντικά. Στην πραγματικότητα, αυτό έχει οστήσει τον Άντι Μπέρναμ στην Πρωθυπουργία, ότι δεν είναι ο κ. Στάρμερ και ότι είναι ένας πιο αποδοτικός επικοινωνιακά πρωθυπουργός και αρχηγός εργατικού κόμματος ως εδώ. Οι προκλήσεις είναι οι τρεις ίδιες, οι οποίες παραμένουν εδώ και αρκετά χρόνια σταθερές. Η πρώτη φυσικά είναι το κόστος ζωής, η οικονομική ανάπτυξη, πώς θα αυξηθούν τα εισοδήματα, πώς θα μειωθεί η φορολογία. Το δεύτερο ζήτημα φυσικά οι μεταναστευτικές ροές. Και το τρίτο ζήτημα, πώς τοποθετεί τη Βρετανία στα διεθνή ζητήματα, ποια θα είναι η θέση της από εδώ και πέρα στις Βρετανο-Ευρωπαϊκές σχέσεις, στις Αμερικανο-Βρετανικές σχέσεις, Ουκρανία, Μέση Ανατολή, Νότια Ασία, Κίνα, όλα αυτά τα ζητήματα για τα οποία ο νέος πρωθυπουργός δεν έχει αναφέρει τίποτα τους τελευταίους μήνες, έχοντας εστιάσει σχεδόν αποκλειστικά στην εσωτερική ατζέντα. Επομένως, περιμένουμε να δούμε. Προς το παρόν, λίγα πράγματα έχουμε ως προς τα πρακτικά και τα παγιωμένα και τα συγκεκριμένα. Κυρίως έχουμε κάποιες διακηρύξεις προς το παρόν γενικού χαρακτήρα.
0: Σε ό,τι αφορά την επιλογή των υπουργών του, δείχνουν κάτι?
1: Ναι, οι επιλογές είναι αρκετά μετρημένες. Προφανώς είχαμε την απομάκρυνση σχεδόν όλων των σταθερών υποστηρικτών του κ. Στάρμερ. Είχαμε την απομάκρυνση περίπου 10 κορυφαίων υπουργών από την προηγούμενη κυβέρνηση. Επανήλθαν αρκετά πρόσωπα τα οποία είχαν πρωτοτοποθετηθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο στις αρχές της κυβέρνησης και είχαν απομακρυνθεί για διάφορους λόγους. Ένα ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι έχουμε πολύ περισσότερους βουλευτές που είναι υπουργοί από το βορρά της Αγγλίας και ελάχιστους πλέον από το νότο της χώρας και από το Λονδίνο. Αυτό συνδέεται με την πολιτική ρητορική του Μπέρναμ ότι πρέπει να αποκεντρωθεί η εξουσία από το Λονδίνο και από την νοτιοανατολική Αγγλία και να διαμεριστεί πιο ευρέως στο Ηνωμένο Βασίλειο. Έχουμε ένα καλό Υπουργό Οικονομικών, τον πρώην Υπουργό Άμυνας, ο οποίος είχε παραιτηθεί σε διαμαρτυρία της μη αύξησης των αμυντικών δαπανών, ο Τζον Χίλι. Ο συνονόματός του βέβαια, Ντένις Χίλι, τη δεκαετία του 70, ήταν ο Υπουργός Οικονομικών και Εργατικών που οδήγησε τη χώρα στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Ελπίζουμε να μην συμβεί κάτι το παρόμοιο τώρα. Έχουμε τον Ερ Μίλιμπαν, τον πρώην αρχηγό των εργατικών και πρώην Υπουργό Ενέργειας, ο οποίος τοποθετήθηκε στο Υπουργείο Εξωτερικών, και έχουμε και την ίδια Υπουργό Εσωτερικών, τη Σαμπάνα Μαμούντα, αυτή η οποία ήταν ήδη τοποθετημένη εκεί. Αυτά είναι τα κορυφαία ονόματα.
0: Σε ό,τι αφορά τον Υπουργό Εξωτερικών, ο Μίλιμπαν, τι στίγμα έχει αφενός στις ευρωβρετανικές σχέσεις, αφετέρου με τους Αμερικανούς που εκεί υπάρχουν θέματα και εκεί?
1: Ο Μίλιμπαν είναι στα αριστερά του Εργατικού Κόμματος. Έχει τοποθετηθεί συνεχώς και ευρέως για τα ζητήματα του περιβάλλοντος, για τις εκπομπές ρήπων, για το Net Zero που λέμε, έχοντας δημιουργήσει πάρα πολλές αντιπάθειες και στη βρετανική επιχειρηματική κοινότητα αλλά και στο εξωτερικό. Μία από τις πρώτες ανεπίσημες αντιδράσεις του Λευκού Οίκου είναι ότι αυτή η επιλογή Υπουργού Εξωτερικών είναι πάρα πολύ κακή, διότι έχει αναφερθεί επανειλημμένα με αρνητικές εκφράσεις για τον πρόεδρο Τραμπ. Τα περιβαλλοντικά ζητήματα προφανώς δεν τα βρίσκουν καθόλου. Είναι κλασικός αριστερός φιλελεύθερος ιδεολόγος στις διεθνείς σχέσεις ο Μίλιμπαν. Νομίζω θα δούμε κάποια επαναπροσέγγιση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βέβαια, αυτή συνεχώς θρυλείται, αλλά ποτέ δεν έρχεται στην πραγματικότητα εδώ πέρα και δύο χρόνια, παρά τις πομφόλυγες και τις όποιες διακηρύξεις. Πάντως, εκεί πέρα που έχω ενδιαφέρον να δω τι θα κάνει και ο Μπέρναντ και ο Υπουργός Εξωτερικών του, είναι και στο ζήτημα της Ουκρανίας και στο ζήτημα της Μέσης Ανατολής, όπου προς το παρόν δεν έχουμε ακούσει απολύτως τίποτα.
0: Διατηρούν την ίδια σκληρή στάση ως γενική εικόνα, κυρίως ο Μπέρναντ, απέναντι στη Ρωσία, όπως και ο Στάρμερ και γενικά η Βρετανία?
1: Μακάρι να μπορούσα να το απαντήσω αυτό. Δεν έχει αναφέρει τίποτα για το ζήτημα της Ουκρανίας. Η μόνη πραγματική δήλωση που έχει κάνει για τις διεθνείς σχέσεις είναι ότι η αντίδραση του Εργατικού Κόμματος στην Παλαιστινιακο-Ισραηλινή σύγκρουση δεν ήταν η ενδεδειγμένη. Εκεί πέρα κλείνει το μάτι προφανώς στους μουσουλμάνους ψηφοφόρους της Βρετανίας, οι οποίοι είχαν απομακρυνθεί από το Εργατικό Κόμμα τα τελευταία δύο χρόνια. Αλλά περί Ουκρανίας και Ρωσίας τίποτα απολύτως. Αυτό ίσως και να σημαίνει βέβαια ότι θα διατηρηθεί η τωρινή πολιτική, μια και αυτή τη φτιάχνουν περισσότερο οι μανδαρίνοι του Foreign Office και το στερέωμα το αμυντικό στο Υπουργείο Άμυνας παρά οποιοδήποτε πρωθυπουργό.
0: Άρα οι τριβές με τις ΗΠΑ κατά πάσα πιθανότητα θα συνεχιστούν με βάση τις τοποθετήσεις που αναφέρατε του Μίλμπαντ και με το Ισραήλ μάλλον θα συνεχίσουν και οι δύσκολες σχέσεις από ό,τι φαίνεται.
1: Βάζω μια άνω τελεία στο ζήτημα των Βρετανοαμερικανικών σχέσεων, διότι η πρώτη αντίδραση του Προέδρου Τραμπ είναι αρκετά θετική στο Truth Social Media χθες, όταν είχαν ένα πρώτο τηλεφώνημα από τον Άντι Μπέρναμ. Νομίζω ότι επειδή είναι πιο καλός επικοινωνιακά, επειδή είναι πιο ανθρώπινος, μπορεί να διαχειριστεί ίσως λίγο καλύτερα τον Αμερικανό πρόεδρο, ο Άντι Μπέρναμ, σε σχέση με το πώς μπορούσε να το κάνει ο Κιρ Στάρμερ. Δεν έχει και αυτή την εμπειρία στις διεθνείς σχέσεις, επομένως δεν έχει πει και πάρα πολλά πράγματα εναντίον του πρόεδρου Τραμπ. Τα κλασικά που έχουν πει όλοι οι αρχηγοί του Εργατικού Κόμματος, αλλά αυτά δεν έχουν και μεγάλη σημασία. Μένει να δούμε ποια θα είναι η χημεία των δύο ανδρών, διότι άμα τα βρούνε μεταξύ τους δεν θα έχει και πολύ σημασία το τι λέει ο Μίλιμπαντ ή το Υπουργείο Εξωτερικών.
0: Για το μεταναστευτικό που είναι θέμα μεγάλης τριβής στο εσωτερικό της Βρετανίας.
1: Εκεί την προηγούμενη εβδομάδα ως βουλευτής πλέον του Βρετανικού Κοινοβουλίου, ο Μπέρναμ ψήφισε τα πιο σκληρά μεταναστευτικά μέτρα τα οποία έχει φέρει μπροστά η Υπουργός Εσωτερικών. Εντάξει, σκληρά για τα δεδομένα του Εργατικού Κόμματος, έτσι όχι σκληρά για αυτά τα οποία να θέλει ευρύτερα η βρετανική κοινή γνώμη. Πάντως στο πλαίσιο της συγκεκριμένης κυβέρνησης φαίνεται ότι θα συνεχίσει αυτές τις μεταρρυθμίσεις, οι οποίες αφορούν και την νόμιμη και την παράνομη μετανάστευση. Το γεγονός ότι την κρατάει και όλο στο Υπουργείο Εσωτερικών κατά κάποιο τρόπο είναι μια ψήφος εμπιστοσύνης για το πρόγραμμα το οποίο έχει εφαρμόσει μέχρι σήμερα. Επομένως νομίζω ότι αυτή είναι άλλη μια πολιτική περιοχή, αν θέλετε, που θα παραχωρηθεί στον αρμόδιο υπουργό. Νομίζω ότι ο Μπέρναμ θα ασχοληθεί κυρίως με τα ζητήματα της οικονομίας και της ανάπτυξης. Εκεί είναι που θα δώσει το μεγαλύτερο του βάρος, γιατί ξέρει ότι εκεί πέρα κρίνεται η επιτυχία ή η αποτυχία της πρωθυπουργίας του. Και δεν έχει ιδιαίτερη γνώση για τα άλλα ζητήματα.
0: Μάλιστα. Τουλάχιστον σε ό,τι αφορά στο μεταναστευτικό, που είναι βασικό σημείο τριβής και είναι και πηγή, αν θέλετε, γέννησης πολιτικών εξελίξεων. Έχουμε το κόμμα το Reform, έτσι, του Λόου κλπ. Μου κάνει εντύπωση ότι δεν τοποθετείται ή ίσως αποφεύγει ακόμα μέχρι να δει, μέχρι να κάνει διάγνωση του τοπίου.
1: Νομίζω ότι γενικότερα πρέπει να δει ποια είναι η κατάσταση. Υπάρχουν διάφοροι αναλυτές οι οποίοι έχουν αρχίσει να διαβάζουν πίσω από τις γραμμές και να διαβάζουν πράγματα τα οποία εγώ προς το παρόν δεν τα έχω δει να εκδηλώνονται, αλλά τον αναφέρουν ότι είναι πιο κοινωνικά συντηρητικός από ότι ο Κιρ Στάρμερ, για παράδειγμα. Μην ξεχνάμε ότι είναι και καθολικός, το θρήσκευμα θρησκεύεται, έχει ενεργή πίστη δηλαδή. Ίσως εκεί πέρα να έχουμε μια διαφορετική αντιμετώπιση. Ίσως η έμφαση που δίνει στο βορρά της Αγγλίας, στις φτωχές εργατικές περιοχές της χώρας, όπου λευκοί ψηφοφόροι έχουν χάσει τις δουλειές τους και βλέπουν άλλους να έρχονται από τον τρίτο κόσμο και να παίρνουν επιδόματα, να τον οθήσει να πάρει μια διαφορετική κατεύθυνση εξδιαθλάσεως, αν θέλετε, σε αυτό. Αλλά στην πραγματικότητα δεν έχουμε μια σειρά από πολιτικές οι οποίες να έχουν εκδηλωθεί προς το παρόν. Βέβαια γνωρίζει ότι η ύπαρξη του ίδιου του κόμματος στην πραγματικότητα βασίζεται το κατά πόσο θα μπορέσει να ανταποκριθεί σε αυτές τις προκλήσεις και να βρει συγκεκριμένες απαντήσεις που δεν μπόρεσε να βρει ο προκάτοχός του, ο οποίος φυσικά ήταν δέσμιος του διεθνούς δικαίου και του δικαίου ανθρωπίνων δικαιωμάτων και όλα τα συναφή που έχουμε συζητήσει προηγουμένως.
0: Για την οικονομία, έχει σχέδιο, έχει δώσει κάποιο στίγμα.
1: Ξεκίνησε σήμερα με κάποιες φορολαφρύνσεις στα τιμολόγια της αντίστοιχης ΔΕΗ, θα λέγαμε. Θέλει να κάνει μια σειρά από κοινωνικές πολιτικές, το που θα βρεθούν βέβαια τα λεφτά για αυτές, όπως και φυσικά για τον αμυντικό προϋπολογισμό, ο οποίος έχει μια δημοσιονομική τρύπα 6 δισεκατομμυρίων που πρέπει με κάποιο τρόπο να κλείσει στο επόμενο αμυντικό σχέδιο, το οποίο έχει συμφωνηθεί. Δεν ξέρουμε ακόμα από που θα βρεθούν, αλλά και εδώ πέρα νομίζω οι αναφορές οι οποίες κάνει για την βιομηχανική στρατηγική, για την ανάγκη να ξαναδημιουργηθεί βαριά βιομηχανία στη Βρετανία. Γενικότερα, αν θέλετε να καταλάβετε τον Μπέρναμ, θα έλεγα ότι πρέπει να αρχίσουμε να κοιτάμε στο εργατικό κόμμα πριν την εποχή του Μπλερ. Είναι περισσότερο Τζιμ Κάλαχαν και Χάρολντ Βίλσον και λιγότερο Τόνι Μπλερ και Γκόρντον Μπράουν. Έχει μια νοσταλγική διάθεση σε όλα αυτά τα ζητήματα και νομίζω ότι βλέπουμε πολύ μεγαλύτερη αγάπη του Εργατικού Κόμματος της δεκαετίας του 70 και του 80 παρά το Εργατικό Κόμμα των τελευταίων 20 χρόνων, παρόλο που ήταν βασικό του μέλος τα τελευταία 25 χρόνια.
0: Άρα πιο παραδοσιακός εργατικός,
1: Ακριβώς, ακριβώς. Mm. Πιο πολύ κοντά στην εργατική τάξη και λιγότερο στις μητροπολιτικές περιοχές και στους φιλελεύθερους αποφύτους πανεπιστημίων του Λονδίνου και των μεγάλων πόλεων.
0: Mm. Θα έχει ενδιαφέρον αυτό πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Χοντή. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Ιωάννης Χοντής, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συνεχίζουμε.

0: Παραπολιτικά, 90 λαμπρό σε καλαρίδι, εμείς οι Έλληνες συνεχίζουμε λοιπόν. Από Βρετανία πάμε να δούμε τι γίνεται στην Γερμανία, γιατί και εκεί έχουμε θέματα. Άφησαμε χθες μια συζήτηση στη μέση. Φέρι Μπατζόγλου, δημοσιογράφος, ανταποκριτής γερμανικών μέσων, γνώστης της γερμανικής και όχι μόνο πολιτικής. Καλησπέρα, Φέρι.
1: Λάμπρο, καλησπέρα. Καλησπέρα και στους οκρατές μας στα παραπολιτικά 90,1 στα FM.
0: Λοιπόν, τι γίνεται στην Γερμανία? Αφήσαμε χθες μια συζήτηση στη μέση σχετικά με τις παραιτήσεις και λοιπά και τις καραμπόλες που γίνονται. Για πες.
1: Ναι, παραιτήθηκε από επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας των χριστιανοδημοκρατών, δηλαδή του κυβερνώντος κόμματος, ο Γιάνς Σπαν. Ανερχόμενος πολιτικός, 46 ετών. Λόγω μιας υπόθεσης προσωπικής, οικογενειακής, δημοσιεύτηκαν φωτογραφίες από τον ίδιο και τον άντρα του, είναι δεδηλωμένος ομοφιλόφιλος, με ένα νεογέννητο παιδί, ονόματι Κέοκ, με ένα καροτσάκι από τη Νέα Υόρκη, όπου βρίσκεται και αυτή τη στιγμή. Κλείστο το κοινοβούλιο για τις καλοκαιρινές διακοπές. Αυτό δημοσιεύθηκε με λεζάντα ότι είναι η ευτυχία το να έχεις ένα μωρό στην πυρ, την γνωστή πυρ, τις πύλες για το lifestyle, σελίδες για το lifestyle, και δημιουργήθηκε ένας σάλος.
0: Πώς αποκτήθηκε?
1: Και πολιτική προέκταση.
0: Πώς αποκτήθηκε το μωρό?
1: Μέσω μιας παρένθετης μητέρας. Ο θεσμός αυτός στην Γερμανία, Λάμπρο, δεν υφίσταται, δηλαδή είναι απογορευμένο να φέρεις ένα παιδί στον κόσμο μέσω μιας παρένθετης μητέρας από ζευγάρια ομοφιλοφίλων.
0: Συγγνώμη, είναι απογορευμένο μόνο για τα ομόφυλα ζευγάρια ή γενικά?
1: Γενικότερα ο θεσμός δεν υφίσταται.
0: Της παρένθετης μητέρας, μάλιστα.
1: Ναι, ναι, δηλαδή δεν επιτρέπεται, είναι απογορευμένο, δηλαδή, να γίνεται αυτό επί γερμανικού εδάφους. Προσέφυγε ο Γιάνς Σπαν με τον σύζυγό του, τον Ντάνιελ Φούνκε. Είναι ο Γιάνς και ο Ντάνιελ. Πήγανε στην Αμερική, φυσικά πριν από ένα έτος περίπου, γιατί στην Αμερική η διαδικασία είναι μια διαδικασία, κλείνεις μια σύμβαση με μια υποψήφια μητέρα. Δίνεις το σπέρμα, δηλαδή, από έναν εκ των δύο ανδρών, στη συγκεκριμένη περίπτωση από τον Ντάνιελ Φούνκ, δηλαδή τον σύζυγο του Γιάνς Σπαν. Το έφερε το παιδί πριν από λίγες μέρες στον κόσμο και δημοσιεύθηκε αυτή η διαδικασία. Αυτό γίνεται επιπληρωμής και είναι ακριβή διαδικασία στην Αμερική. Υπάρχουν κριτήρια επιλογής, υπάρχουν υποχρεώσεις και από τη μητέρα και από τους γονείς, εννοείται, και είναι περί τα 150.000 ευρώ φέρεται, 150.000 ευρώ να δόθηκαν από το ζευγάρι Γιάνς Σπαν και Ντάνιελ Φούνκε για να αποκτήσουν το παιδί. Αλλά η πολιτική προέκταση ήταν και είναι ότι...
2: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και κάθε βράδυ στις 10, στον κινηματογράφο Φόσκολος, με τέλειο κλιματισμό.
3: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
4: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
5: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
6: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
7: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
1: Στίγμα. Από λίγα χρόνια η επισημία του και του σύζυγού του να αποκτήσουν ένα παιδί έγινε όλο και μεγαλύτερο, γι' αυτό πήραν αυτή την απόφαση και προχώρησαν στην απόκτηση του παιδιού στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Είναι δηλαδή μια διαδικασία ο ίδιος που θεωρεί η μεγαλύτερη ευτυχία είναι να έχεις μια οικογένεια και το ήθελε πολύ και ο ίδιος και ο σύζυγός του και προχώρησαν σε αυτή τη διαδικασία. Όλα αυτά όχι συμβατά με αυτά που επαναλαμβάνω και ως νομοθέτης, έτσι, και ως νομοθέτης.
0: Άρα παραβίασε τον νόμο που ο ίδιος νομοθέτησε.
1: Ναι, και στήριξε, μέχρι πρόσφατα και προσέφυγε στην Αμερική εκτός Γερμανίας, δηλαδή για να το αποκτήσει. Το παιδί αυτό δεν υπάρχει κάποιος κίνδυνος ποινικά στη Γερμανία. Είναι η διαδικασία, δηλαδή αν αποκτήσει το παιδί εκτός Γερμανίας δεν κινδυνεύει στη Γερμανία με κάτι, αλλά πολιτικά ήταν στο τέλος, δεν μπορούσε πια να στηθεί από το ίδιο το κόμμα του και από τον Μεάτς, ο οποίος Μεάτς τον συνεχάρει, γιατί το έμαθε πριν δημοσιευθεί αυτή η φωτογραφία, λίγες μέρες πριν από τον Σπαν, ότι έχει γίνει πατέρας.
0: Τον συνεχάρει ο Μέρτς.
1: Τον συνεχάρει ο Μέρτς, όπως αποκάλυψε ο ίδιος ο Μέρτς. Έτσι. Όπως αποκάλυψε ο ίδιος ο Μέρτς, γιατί αυτά όλα έγιναν γνωστά μετά την Τετάρτη, μετά τη δημοσίευση της φωτογραφίας. Και συνεχάρει και ευχήθηκε στο παιδί το καλύτερο. Προφανώς δεν είχε αντιληφθεί και ο ίδιος ο Μέρτς το τι αυτό θα σήμαινε στο ίδιο του το κόμμα, στην κομματική βάση αλλά γενικότερα στη γερμανική κοινωνία και στο συντηρητικό φάσμα του πολιτικού φάσματος του γερμανικού πολιτικού συστήματος ευρύτερα, θα έλεγα.
0: Κάνει εντύπωση πάντως, εντάξει, ο ένας κάνει αυτό που έκανε, παραβιάζει τον νόμο. Ναι. Παρακάμπτει ή παραβιάζει τον νόμο που ο ίδιος στήριξε και νομοθέτησε, ο Μέρτς, ναι, του δίνει και συγχαρητήρια. Δεν αντιλήφθηκε. Δηλαδή, δίνει συγχαρητήρια σε κάποιον ο οποίος παραβίασε τον νόμο που το κόμμα του στήριξε και πέρασε στη Βουλή. Ο ίδιος ο Μέρτς.
1: Ναι, τα συγχαρητήρια τα αποκάλυψε που έδωσε ο Μέρτς. Τα αποκάλυψε ο ίδιος ο Μέρτς μέρες μετά. Δηλαδή, θέλω να πω, εδώ και ο Μέρτς εννοείται ότι είναι σε δεινή θέση σε ό,τι αφορά αυτό και αυτή την υπόθεση γενικότερα. Αλλά πρέπει να πούμε, το Σάββατο εστάλει μετά η επιστολή από τον Σπαν, ο οποίος μέχρι την Παρασκευή και στο podcast ακόμα είπε ότι τον Σεπτέμβριο θα θέσει τον εαυτό του στην κρίση της κοινοβουλευτικής ομάδας των Χριστιανοδημοκρατών στο Γερμανικό Κοινοβούλιο για να πάθει μια απόφαση αν μείνει ή δεν μείνει. Αυτό μετά τις αντιδράσεις που υπήρχαν και μετά το podcast της Παρασκευής, μόλις πριν από τρεις μέρες, κατάλαβε νομίζω και ο ίδιος και από τα σχόλια ότι δεν μπορεί να σταθεί άλλο και έστειλε την επιστολή του Σαββάτου της παραίτησης από την θέση του εκπροσώπου της κοινοβουλευτικής ομάδας. Είναι σημαντική θέση αυτή, γιατί και στο μεγάλο συνασπισμό με τους σοσιαλδημοκράτες είχε κομβικό ρόλο ο ίδιος, 46 ετών όπως προείπα, από το 2002 στο κοινοβούλιο, δηλαδή
0: δεν 24 από την...
1: χρόνια.
0: Δεν παραιτήθηκε από την έδρα του.
1: Όχι, παραμένει βουλευτής και αυτή είναι και μια κριτική που ασκείται και τώρα. Αλλά τώρα πλέον δεν έχει μια θεσμική θέση. Ανερχόμενος πολιτικός και λεγόταν και όλα ότι μπορεί να είναι ένας από τους υποψήφιους διαδόχους και στο κόμμα αλλά και στην θέση του καγκελαρίου στη Γερμανία. 46 ετών συμμετέχει από το 2002 στο γερμανικό Bundestag ως βουλευτής. Δηλαδή μιλάμε σε ηλικία πολύ μικρή, μπήκε, έτσι, 22 ετών ήταν τότε μόλις. Σπούδασε μετά πολιτικές επιστήμες το 2003 μέχρι το 2017 παρακαλώ. Δηλαδή 14 ολόκληρα χρόνια κάνοντας και το μάστερ, πρώτα το μπάτσελο και μετά το μάστερ. Συμμετείχε το 2017 σε μια συνάντηση της λέσχης Bilderberg. Με πολύ ικανός έτσι να φτιάχνει δίκτυα για να σε αυτό το παιχνίδι το πολιτικό, ένα παιδί του κομματικού σωλήνα προφανώς, ο οποίος δεν έχει επαγγελματική σταδιοδρομία καμία, αλλά ήταν από τα ανερχόμενα αστέρια, το πούμε έτσι, της γερμανικής πολιτικής σκηνής. Εκείνος τώρα και ως υπουργός υγείας του 20 με τη Μέρκελ, στην κυβέρνηση Μέρκελ ως υπουργός υγείας, υπάρχει ένα σκάνδαλο μασκών, προμήθεια μασκών, που υπάρχουν πολλά σκοτεινά σημεία και ενδεχομένως και για προσωπικό πλουτισμό. Απέκτησε με τον σύζυγό του μια ακριβή έπαυλη, μια βίλα στο Βερολίνο εκείνα τα χρόνια που αφήνει πολλές υπόνοιες, να το πω έτσι, και έρχεται και τώρα αυτό το σκάνδαλο, μη υπόθεση θα πω έτσι, με την οπαθής, με την, την απόκτηση του παιδιού. Αυτό είναι για το, αν ανοίγουμε λίγο την εικόνα, Λαύρο, είναι για το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα, το οποίο ήδη πιέζεται εδώ και μήνες, έχουμε αναφερθεί στις εκπομπές, για τη θέση, τη δινή θέση στην οποία έχει εισέλθει ο καγκελάριος Μέρτς και η κυβέρνηση γενικότερα. Είναι ένα άλλο χτύπημα, και μάλιστα λίγες εβδομάδες έχουμε κρίσιμες εκλογές 6 Σεπτεμβρίου στο Ανατολικό Κρατήριο του Σάξεν-Ανχάλτ, μπροστά η εναλλακτική για τη Γερμανία στο 41-42%. Θέλει λίγο ακόμα για να αποκτήσει την απόλυτη πλειοψηφία και των εδρών για να μπορεί να κυβερνήσει μόνη της. Για πρώτη φορά θα έχουμε, αν το πετύχει αυτό, εάν και εφόσον, έναν πρωθυπουργό σε επίπεδο κρατηδίου της ανακρίσης για Γερμανία, θα είναι μια τομή. Αλλά έχουμε και εκλογές 20 Σεπτεμβρίου σε άλλο κρατήδιο, Μέκλενμπουργκ-Φόρπομερν, που είναι στα βόρειο-ανατολικά της Γερμανίας, που προηγείται η εναλλακτική Γερμανία με 36% στις δημοσκοπήσεις. Και έχουμε και στο Βερολίνο την ίδια μέρα, 20 Σεπτεμβρίου, που προηγείται η Λίνκε με 22% δημοσκοπικά,
0: η αριστερά,
1: και θα δούμε, παρετήθηκε από την υποψηφιότητα εκ νέου να είναι δήμαρχος ο Χριστιανοδημοκράτης ο Βίγνα, ας πούμε, για μια άλλη υπόθεση, για μια επίθεση ακροαριστερών προφανώς σε δίκτυο ρεύματος στο Βερολίνο αρχές Γενάρη, με πολύ κρύο που είχε, που σε ένα κέντρο εκεί ηλεκτρισμού, που στο Βερολίνο, στο νότιο Βερολίνο, δεν είχε ρεύμα για πολλές μέρες, και μιλάμε για θερμοκρασίες που ήταν κάτω από το μηδέν. Όλα αυτά μαζί καταλαβαίνουμε ότι αναρωτιέται κανείς τώρα, ο μέσος Γερμανός πώς σκέφτεται όταν ακούει τον Γεν Σπάν, ειδικότερα τώρα με την υπόθεση για μια παρένθετη μητέρα και την απόκτηση ενός παιδιού, μέσα σε ένα σκηνικό που είχαμε αναφερθεί στην τελευταία μας συνομιλία, την ολοκληρωμένη 36, για την Volkswagen. Έτσι, θα το θυμούνται και οι ακροατές μας, για τις απώλειες που σχεδιάζονται θέσεων εργασίας, που σχεδιάζονται τουλάχιστον 100.000. Δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμα, υπάρχουν διεργασίες, και το κλείσιμο τεσσάρων εργοστασιών μόνο στη Γερμανία, που δηλαδή υπάρχει ένα πρόβλημα πλέον δομικό, το οποίο σε έναν κλάδο της οικονομίας που είναι κεντρικός και παίζει σημαντικό ρόλο και στις εξαγωγές.
0: Αυτοκινητοβιομηχανία, το βασικό.
1: Και εδώ θα προσθέσω ένα στοιχείο ακόμα, για να δούμε πόσο σύνθετα είναι και το θέμα αυτό. Στην Volkswagen συμμετέχει η επενδυτική αρχή του Κατάρ, του γνωστού Κατάρ, το οποίο Κατάρ χρηματοδοτεί εδώ και δεκαετίες στην Χαμάς. Είναι γνωστά τα πράγματα. Συμμετέχει με 17% των ψήφων, έχει δικαιώματα ψήφου 17%, είναι περίπου το 10% του κεφαλαίου του μετοχικού της Volkswagen. Η Volkswagen έχει ένα εργοστάσιο, δεν μιλάμε για αυτά τα τέσσερα που είναι να κλείσουν, αλλά υπάρχει και ένα άλλο που είναι στο Osnabrück της Γερμανίας, το οποίο φτιάχνει, τώρα δεν κάνω διαφήμιση, κατασκευάζει το Volkswagen T-Roc, το Cabrio, αλλά είναι ήδη σχεδιασμένο, τέλη του 27. Θα κλείσει αυτή η παραγωγική γραμμή. Και ψάχνει η Volkswagen να βρει έναν επενδυτή βρήκε έναν υποψήφιο επενδυτή, που είναι η Ισραηλίτικη Rafael Advanced Defense Systems.
0: Η αμυντική εταιρεία, ναι.
1: Ακριβώς, που κατασκευάζει τον πύραυλο αναχέτησης για το Iron Dome.
0: Για το Iron Dome, ναι.
1: Το Ταμίρ, αν δεν κάνω λάθος, λέγεται. Λοιπόν, ναι, δεν κάνω λάθος, το έχω σημειώσει και εδώ πέρα. Και θέλει η Ραφαέλ, η Ισραηλιτική, να φτιάξει μια γραμμή παραγωγής εκεί στη Volkswagen, σε αυτό το εργοστάσιο που δουλεύουν αυτή τη στιγμή 2.200 άτομα. Και απειλούνται με την απώλεια της θέσης εργασίας, με το κλείσιμο της γραμμής παραγωγής.
0: Και τον μπλόκαραν οι Καταριανοί.
1: Και το έβαλαν βέτο οι Καταριανοί για την επένδυση, για αυτή την δραστηριότητα, τον ερχομό δηλαδή των Ισραηλινών σε αυτό το εργοστάσιο της Volkswagen, με τα δικαιώματα ψήφου που έχουν. Και προσπαθούν τώρα, προσπαθεί τώρα η ομοσπονδιακή κυβέρνηση, αυτή είναι η νεότερη εξέλιξη, και το κρατήριο της κάτω Σαξονίας, όπου είναι και το Osnabrück, ας πούμε, το εργοστάσιο αυτό, είναι και μέτοχος της Volkswagen, να παρόλα αυτά να σώσει κατά κάποιο τρόπο αυτό το deal, το οποίο μπορεί να σώσει αυτό το εργοστάσιο. Αντιλαμβάνομαι δηλαδή ποιοι παράγοντες και ποια γεωπολιτικά συμφέροντα παίζουν αυτή τη στιγμή.
0: Είναι, εντάξει. Οι Καταριανοί μπλοκάρουν τους Ισραηλινούς, γιατί είναι γνωστή αντιπαλότητα που έχουν, γιατί το Κατάρ σε χρηματοδοτεί και στηρίζει την Ισλαμική ακραία.
1: Και θέλει να παίξει και έναν ρόλο διαμεσολαβητή τώρα στο θέμα του, στον πόλεμο του Ιράν και στα στενά του Ορμούς κτλ. Αλλά εδώ. Και έτσι, αν έχουμε 30 δεύτερα, να σου πω και ακόμα το εξής. Το ποιος είναι ο ρόλος του Κατάρ, για παράδειγμα, μια και το έφερε η κουβέντα μας σε αυτό το σημείο, περίπου 25 με 30 δις έχει επενδύσει μέχρι τώρα, ευρώ, έχει επενδύσει μέχρι τώρα αυτή η αρχή επένδυσης, η κρατική του Κατάρ, που είναι η Κατάρ
0: το
1: κρατικό φαντ, 25 με 30 δις μέχρι στιγμής. Μιλάμε για το 10,4% του μετοχικού κεφαλαίου της Volkswagen, που προείπαμε, και 17% των δικαιωμάτων ψήφων. Είναι στην RWE, είναι άλλη μεγάλη εταιρεία ηλεκτρική, γνωστή δηλαδή,
0: η ΔΕΗ γερμανική, ας πούμε.
1: Ακριβώς, που έχει εκεί το 9%. Είναι στην Deutsche Bank του Κατάρ, που περίπου με 6,1% των μετοχών. Είναι στη Siemens. Περίπου 3% κατέχει στην Siemens και στην Hapag-Lloyd, η οποία είναι εταιρεία που εφοπλιστική, έτσι, που έχει καράβια, μεταφοράς κοντέινερ και όλα τα υπόλοιπα, με πάνω από 10% που συμμετέχει το Qatar Investment Authority. Μάλιστα. Βλέπουμε λοιπόν.
0: Έχει διεισδύσει σε όλους τους νευραλγικούς τομείς της γερμανικής οικονομίας.
1: Ακριβώς. Βλέπουμε αυτοκίνητα, βλέπουμε ενέργεια, βλέπουμε τράπεζες, βλέπουμε Siemens, που είναι ένας κολοσσός σε πολλούς τομείς της τεχνολογίας, έτσι, και της ενέργειας. Έχουμε τη Hapag-Lloyd, που είναι μεταφορές logistics παντού, και θέλει, αυτή είναι η επιθυμία του Qatar Investment Fund, να επεκτείνει κι άλλο και να μπει και όχι μόνο στα blue chips, αλλά να μπαίνει τα επόμενα χρόνια και σε πιο μικρές εταιρείες, ας πούμε, γερμανικές εταιρείες.
0: Για να ελέγξει όλη την πυραμίδα την επιχειρηματική.
1: Για να μπορεί να επηρεάσει, δεν ξέρω αν μπορεί να ελέγχει τουλάχιστον.
0: Να επηρεάσει την γερμανική πολιτική.
1: Μπορεί, βλέπουμε τι συνέπειες έχει αυτό, σε ένα παράδειγμα που δώσαμε πριν λίγα λεπτά με την Volkswagen.
0: Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Και δείχνει ότι τι γίνεται όταν αφήνεις οντότητες περίεργες να διεισδύνουν στην οικονομία σου, σε όλο

0: οποία επηρεάζει εμάς με διάφορους τρόπους. Έτσι, στο Κυπριακό και όχι μόνο. Έτσι, στα ελληνοτουρκικά, γνωστός συνοδοιπόρος της Τουρκίας Γερμανία. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Car and Driver Αυγούστου. Φτάνουμε στα όρια, τη νέα ηλεκτρική Porsche Cayenne. Και ανακαλύπτουμε το μέλλον των επιδόσεων και της πολυτέλειας. Δοκιμάζουμε το νέο ηλεκτρικό Renault Twingo, που επιστρέφει πιο έξυπνο και απόλυτα αστικό. Και αναλύουμε το νέο Toyota Yaris Cross, με όλες τις αλλαγές και τις νέες εκδόσεις. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Παραπολιτικά 90,1.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Παραπολιτικά, 90,1 Λάμπρος Καλαρίτης. Λοιπόν, την Πέμπτη έχουμε το Κησέα που αναμένεται να εγκρίνει βασικά κομβικά βαριά εξοπλιστικά θέματα. Όμως δεν είναι μόνο αυτά. Υπάρχουν και άλλα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την επιτήρηση στο Αιγαίο, κυρίως λόγω λάθρο μετανάστευσης και όχι μόνο, και τις τουρκικές δραστηριότητες που έχουν σημασία. Φέδων Καρεσυφίδης, εκδότης του γνωστού περιοδικού Πτήση και flight.com.gr. Καλησπέρα, Φέδων.
1: Καλησπέρα, Λάμπρο.
0: Τι έχουμε το λιμενικό εξελίξει, έτσι.
1: Έχουμε στο λιμενικό εξελίξεις και μάλιστα είναι μια περίεργη ιστορία την οποία παρακολουθούμε. Είναι γνωστό ότι το λιμενικό αντιμετωπίζει μια τεράστια πρόκληση. Δηλαδή πώς μπορεί να επιτηρήσει πλέον, γιατί δεν υπάρχει το θέμα στα ανατολικά νησιά του Αιγαίου, υπάρχει το θέμα νότια της Κρήτης. Αυτό το τεράστιο θαλάσσιο χάσμα το οποίο υπάρχει ανάμεσα στην Κρήτη και στις βορειοαφρικανικές ακτές και ειδικά τη Λιβύη. Από που αυτή τη στιγμή είναι οι πύλες που εξορμούν όλοι οι μετανάστες, περιλαμβανομένου ακόμη και της Αιγύπτου, έτσι, κυρίως της Αιγύπτου. Το λιμενικό έχει αντιμετωπίσει αυτή την πρόκληση με ένδυα μέσων, δηλαδή τα πλωτά δεν ήταν σχεδιασμένα τα οποία είχε για να μπορούν να πλέψουν και μάλιστα να παραμείνουν, γιατί το μεγάλο ζήτημα εδώ πέρα είναι η παραμονή στην περιοχή ενδιαφέροντος για μεγάλο χρονικό διάστημα. Στο εναέριο κομμάτι, με την βοήθεια της Frontex και με τη συνεργασία της Frontex, είναι γνωστή η δράση με τα χέρων από το Τιμπάκι. Μεγάλη εμπειρία έχει αποκτηθεί με αυτά εδώ πέρα. Αυτό που ανήκυψε πριν από μία εβδομάδα ήταν μία ανακοίνωση του λιμενικού σώματος για πρόσκληση σε τεχνικό διάλογο. Τεχνικός διάλογος είναι ότι καλώ διάφορες εταιρείες να μιλήσω μαζί τους για προδιαγραφή, για ικανοποίηση μάλλον μιας πρόσκλησης με προδιαγραφή για την προμήθεια υλικού. Το περίεργο στην όλη ιστορία είναι το εξής. Αυτό το υλικό το οποίο περιγράφεται είναι κάτι πραγματικά εξωτικό. Αν μη τι άλλο.
0: Δηλαδή.
1: Ένα μη στελεχωμένο μάλιστα όπως αναφέρεται, μη επανδρομένο αεροσκάφος κατηγορίας μεγάλου υψομέτρου, μεγάλης διάρκειας παραμονής στον αέρα. Και εδώ δεν είναι πρωταπριλιάτικο, η απέτηση είναι για παραμονή στον αέρα 14 ημερών.
0: Όντως εξωτικό.
1: Είναι εξωτικό γιατί ψάχνει κανένας και στο περιοδικό.
0: Υπάρχει κάτι τέτοιο?
1: Όχι. Επιχειρησιακό δεν υπάρχει. Κοντά στο επιχειρησιακό υπάρχει πολύ μεγάλη αμφιβολία και εδώ για να κάνω μια πολύ μεγάλη ιστορία σύντομη θα πω το εξής. Υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα και μοναδικό σύστημα το οποίο έχει επιδείξει ικανότητα παραμονής στον αέρα 67 ημέρες. Αλλά είναι ένα εργαστηριακό αεροσκάφος.
0: Το οποίο... Τι είναι, τι πατρότητας είναι,
1: Ευρωπαϊκή είναι. Αυτό ήταν ένα consortium εταιρείων που μαζί με πανεπιστήμιο είχαν δημιουργήσει αυτό το σύστημα, το οποίο πράγματι παρέμεινε στον αέρα 67 ημέρες. Υπάρχουν και κανένα δύο άλλα εταιρείες, υπάρχουν πολλές. Ανάμεσα στις οποίες υπάρχει η Airbus, υπάρχει η Thales Alenia, υπάρχουν κανένα δύο-τρεις αμερικανικές. Το ζήτημα είναι ότι κανένα δεν βρίσκεται κοντά σε επιχειρησιακή αξιοποίηση, από όσο ξέρουμε, αν και εδώ

0: υπάρχει και ένα δεύτερο πρόβλημα. Ότι η απαίτηση του λιμενικού είναι να μεταφέρει φορτίο, το οποίο επίσης είναι εξωπραγματικό.
1: Δηλαδή
0: χρειάζεται να έχει ραντάρ στην πάντα συχνοτή των X, που ουσιαστικά χρησιμοποιείται τόσο για εναέριους όσο και για, στην προκειμένη περίπτωση, χερσαίους, παύλα, στόχους επιφανείας, ΑΕΣΑ, να μπορεί να ιχνηλατεί, να μπορεί να διασυνδεθεί με ηλεκτροοπτικό σύστημα, έτσι ώστε να υπάρχει δυνατότητα αλληλοκάλυψης, δηλαδή κάτι που ανακαλύπτει από το ένα να ιχνηλατείται από το άλλο σύστημα και το αντίστροφο, και επίσης από μια σειρά συστημάτων επικοινωνιών που το σύνολό τους φτάνει σε ένα δυνητικό φορτίο. Δεν περιγράφεται το φορτίο, αλλά υπολογίζουμε ότι είναι, μπορεί να πλησιάζει και το μισό τόνο ανάμεσα στα 350
1: μισό
0: κιλά
1: τόνο.
0: Και στο μισό τόνο.
1: Συγγνώμη, τι παραγγέλνουν, τι θέλει το λιμενικό, τέρας. Τέρας
0: αυτό είναι το ερώτημα.
1: 14 μέρες να μεταφέρει μισό τόνο.
0: 14 ημέρες.
1: Και υψόμετρο.
0: Το πιο σημαντικό απ' όλα. Αυτά τα συστήματα, τα οποία ονομάζονται και ψευδοδορυφόροι, γιατί ο στόχος είναι να μπορούν να παραμείνουν πάνω από μια περιοχή ενδιαφέροντος για μεγάλα χρονικά διαστήματα, και έχει δοκιμαστεί στο παρελθόν εντελώς όμως σε πειραματικό επίπεδο τέτοιο σύστημα, αντί για δορυφορική για να δίνει, αντί για δορυφορική κάλυψη, να δίνει σαν κόμβος επικοινωνιών σε συγκεκριμένη περιοχή μετά από φυσική καταστροφή. Η Frontex είχε μπει σε μια συζήτηση συνεργασίας με διάφορες εταιρείες, αλλά το 2023 αρχικά και μετά το 2025 κατέληξε ότι η τεχνολογία αυτή των ψευδοδορυφόρων ή τουλάχιστον αυτής της πλατφόρμας, η οποία μάλιστα πρέπει να πετά στην πρόσκληση του λιμενικού για τον τεχνικό διάλογο, περιγράφεται στα 13 χιλιόμετρα, δηλαδή 42.000 πόδια. Στην πραγματικότητα πρέπει να πετάει στις 65 με 70 χιλιάδες πόδια, διότι πρέπει να πετάει αρκετά πιο πάνω από οτιδήποτε άλλο εμπορικό αεροσκάφος πετάει στην περιοχή για λόγους ασφαλείας.
1: Να είναι δηλαδή περίπου στα 20 χιλιόμετρα.
0: Ακριβώς. Υπάρχει ένα τέτοιο πειραματικό. Δεν είναι το ίδιο που πέτυχε 67 ώρες, γιατί ένα έχει πετύχει 67 ώρες. Ένα έχει πετύχει ύψη
1: 67 μέρες. 67 ημέρες, είπες, όχι ώρες.
0: Ναι. Αλλά δεν υπάρχει τίποτε αυτή τη στιγμή στην αγορά.
1: Άρα ο στόχος ποιος είναι? Η επιτήρηση της περιοχής νοτίως της Κρήτης μέχρι τα βορειοαφρικανικά παράλια και για πολλές μέρες.
0: Αν παρακολουθούσε κανένας από την αρχή του χρόνου, όταν ξεκίνησε πάλι η έντονη δραστηριότητα του μεταναστευτικού στην νότια της Κρήτης, αυτό που έβλεπε είναι ότι μέρα παραμέρα υπήρχε ένα C27 το οποίο απογειωνότανε, πήγαινε και έκανε διαδρομές στα όρια του FIR Αθηνών και γύριζε πίσω. Δηλαδή αυτό είναι το ημίμετρο που έχουμε αυτή τη στιγμή. Παρόλο αυτό, όπως είπα προηγουμένως, ένα σύστημα μέσου ύψους, αυτά που είναι τα μάλε, το συγκεκριμένο περιγράφεται σαν high altitude, μεγάλου ύψους, μέσου ύψους σαν τα χέρων που υπάρχουν, αλλά να τα έχεις σε αριθμό, έτσι, όχι ένα, πρέπει να έχεις τουλάχιστον 3 ή 4, έτσι ώστε να τα αναλάσεις, και αυτά έχουν τη δυνατότητα 24 ώρες παραμονής στο σημείο ενδιαφέροντος.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά 14 ημέρες στα 60-65 χιλιάδες πόδια
1: και να κουβαλάει μισό τόνο είναι τέρας.
0: Και να κουβαλάει σχεδόν μισό τόνο. Και το πιο σημαντικό απ' όλα, που δείχνει κάτι το οποίο ή δεν βλέπουμε εμείς κάτι στην προδιαγραφή, ή υπάρχει κάτι άλλο που δεν είναι, δεν μπορεί κανείς να το συλλάβει αυτή τη στιγμή σε σχέση με την απέτηση. Η κοστολόγηση, μάλλον ο προϋπολογισμός, είναι 35 εκατομμύρια ευρώ και η απέτηση είναι παράβαση εντός 18 μηνών.
1: Πολύ γρήγορα.
0: Δηλαδή όλα αυτά τα πράγματα δεν μπορείς να τα βάλεις μπροστά σου και να τα συνδέσεις και να πεις «Α, μάλλον γι' αυτό ψάχνουν». Μια περίπτωση
1: δεν
0: είναι
1: κάτι, ναι.
0: Να δοκιμάζουν τα νερά. Δηλαδή ίσως και με την με αυτή τη διαδικασία που είχε ξεκινήσει η Frontex το 23, μετά πήγε στο 25 με τη διαβούλευση, να δοκιμάσουν κάποιες εταιρείες οι οποίες θα προσφερθούν να δώσουν το προϊόν σε πειραματική βάση, ή να πετύχουν το αντίθετο, ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα τέτοιο σύστημα, άρα τα λεφτά τα οποία είχε βάλει η Frontex, αν είχε βάλει, γιατί το σύστημα χρηματοδοτεί, το όλο θέμα χρηματοδοτείται από λεφτά του Ταμείου Χρηματοδότησης, Στήριξης και τη Διαχείριση των Συνόρων. 21-27. Αυτό είχε δώσει πολλά λεφτά μια εποχή και προφανώς μέχρι το 27 έχει κάποια υπόλοιπα. Άρα δεν υπάρχει τέτοιο σύστημα.
1: Θα έχει
0: ενδιαφέρον. Θα κοιτάξουμε κάτι άλλο.
1: Μάλιστα. Άρα, κλείνοντας, θα επανέλθουμε. Το ενδιαφέρον να δούμε ποιοι θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον, ποιες εταιρείες.
0: Ακριβώς. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν 4 υποψηφιότητες, αλλά δυνητικές. Δηλαδή, εμείς ψάξαμε και βρήκαμε στο site, στο περιοδικό, 4 εταιρείες οι οποίες μπορεί να ανταποκριθούν. Να δούμε αν θα ανταποκριθούν. Μάλιστα. Γιατί μπορεί να μην ανταποκριθεί και κανένας και ο διαγωνισμός, μάλλον ο τεχνικός διάλογος, να πάει άπατος, να είναι ανούσιος.
1: Ωραία. Πολύ ενδιαφέρον. Πάρα πολύ.
0: Αλλά να δούμε πού θα καταλήξει, γιατί. Μπορεί να δούμε και καμιά έκπληξη, έτσι.
1: Μακάρι.
0: Καθνικά να γίνουμε.
1: Μακάρι. πάρα πολύ ενδιαφέρον. Φέτο, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά.
1: Φέτο, Καρασιοφίδη, τον ευχαριστούμε. Πάμε να ακούσουμε ώρα και επιστρέφουμε.

0: άλλο. Ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
1: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα. Συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
2: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
3: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
4: Το φέρι μπιζού.
5: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Αυτός είναι ο ήχος από τους πνεύμονες ενός ασθενούς με πνευμονική ίνωση. Και αυτή είναι η ανάσα του. Η πνευμονική ίνωση είναι μια σπάνια, ανίατη ασθένεια, με συμπτώματα όπως η δύσπνοια και ο βήχας, που οδηγούν συχνά σε λάθος διάγνωση. Ενημερώσου και βοήθησε να την αντιμετωπίσουμε. Είναι σπάνιοι, είναι λίγοι, αλλά δεν είναι μόνοι.
1: Πνεύμονες ζωής. Ελληνικός Σύλλογος Πνευμονικής Ίνωσης.
0: Ας γίνουμε η ανάσα τους.
1: Μάθετε περισσότερα στο ipfgreece.gr.

0: Παραπολιτικά 90 Λαμπρός Καλαρίτης, επιστρέψαμε. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στο Ιράν. Έχουμε εξελίξει, έχουμε και πληροφορίες να σας μεταφέρουμε, πάρα πολύ ενδιαφέρουσες. Πάμε να δούμε τώρα τι μπορεί να εξελιχθεί εκεί τις επόμενες μέρες ή, για να είμαι ακριβέστερος, τους επόμενους μήνες. Δημήτρης Τσαϊλάς, υποναύαρχος εν αποστρατεία, ερευνητής στο Ινστιτούτο Ευρωπαϊκών και Αμερικανικών Σπουδών. Καλησπέρα, κύριε Ναύαρχε.
1: Καλησπέρα, κύριε Καλαρίτη.
0: Ότι οι Αμερικανοί προσανατολίζονται σε μια τελική στρατιωτική επιχείρηση θεωρείται περίπου, τίποτα δεν είναι δεδομένο στον πόλεμο, αλλά περίπου δεδομένο. Ερώτημα είναι ο χρόνος. Υπάρχουν δύο σενάρια, να τα πούμε. Το ένα είναι άμεση σχετικά, μέσα στον Αύγουστο να αρχίσει να κλιμακώνεται και να υλοποιείται μια μεγάλη τελική επιχείρηση που θα περιλαμβάνει και στοχευμένες χερσαίες επιχειρήσεις. Οι άλλοι, την οποία βλέπουν και οι Ιρανοί, είναι να συνεχίσουν με βομβαρδισμούς και απομείωση των Ιρανικών δυνάμεων το επόμενο διάστημα, με στόχο μια τελική μεγάλη στρατιωτική επιχείρηση μετά τις εκλογές του Νοεμβρίου, για να έχουν χρόνο. Διότι οι επιχειρήσεις δεν λειτουργούν με χρόνο, θα κρατήσουν 2 μήνες, λειτουργούν με στόχους. Και άπαξ ξεκινήσει, κανείς δεν ξέρει πώς θα καταλήξει. Η άλλη ενδιαφέρουσα πληροφορία είναι ότι βγήκε σε συνέντευξη ένας παλαιός υπουργός εξωτερικών του Ιράν, ο Μοτακή, γνωστός ήταν μέχρι το 2010, θυμάμαι καλά, ο οποίος είπε: γιατί να περιμένουμε τους Αμερικανούς να κάνουν την επιχείρηση και να μην κάνουμε εμείς χερσαία, να καταλάβουμε τις αμερικανικές βάσεις στα κράτη του κόλπου ή κυρίως στο Κουβέιτ και αλλού. Έχει ενδιαφέρον αυτό, ότι έχουν αρχίσει και σκέφτονται ανάποδα οι Ιρανοί.
1: Ναι.
0: Εσείς τι βλέπετε το σενάριο, πιθανό, και έτσι επιχειρησιακά, την επιχειρησιακή σας άποψη?
1: Σωστά, ναι. Κοιτάξτε, όλα αυτά βέβαια είναι εικασίες, έτσι.
0: Σωστά.
1: Οι αμερικανικές δυνάμεις, από ό,τι ξέρουμε, έχουν επεκτείνει τις αεροπορικές επιδρομές στα βορειοδυτικά και στα νοτιοδυτικά του Ιράν, εξαπολούντας επιθέσεις εναντίον στρατιωτικών στόχων κοντά στο Μπαντάρι Μάμου Χαμενί και Μπουσέ, που είναι κατά μήκος Περσικού κόλπου, εν πάση περιπτώσει. Το Ιράν έχει απαντήσει με επιθέσεις με πυράβλους και μη επανδρομένα αεροσκάφη εναντίον αμερικανικών θέσεων σε όλη την περιοχή. Ενώ το Μπαχρέιν και το Κουβέιτ αναφέρουν ότι σήμερα ότι αναχέτησαν ιρανικά βλήματα. Εμπορικά πλοία έχουν δεχτεί επίσης επίθεση. Πολλά δεξαμενόπλια επλήγησαν κατά τη διέλευσή τους στο στενό του Ορμούς. Αυτή η τελευταία κλιμάκωση ακολούθησε την κατάρρευση αυτής της σύντομης διπλωματικής πάψης που είχαμε. Εν πάση περιπτώσει, βλέπουμε ότι αδυνατώντας να εξασφαλίσει η αμερικανική διοίκηση μια γρήγορη πολιτική στρατιωτική επίλυση, φαίνεται τώρα ότι επικεντρώνεται στην εγγύηση της ελευθερίας της ναυσιπλοείας μέσω μιας πιο στρατηγικής πλωτής οδού, στρατηγικής πλωτής οδού που είναι το Ορμούς. Τώρα, η Ουάσιγκτον έχει πλέον στραφεί προς αυτή τη διασφάλιση ότι το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο και η εμπορική κυκλοφορία πρέπει να διακινούνται μέσω του Πορθμού με ή χωρίς τη συνεργασία του Ιράν. Αυτό τώρα πώς θα το πετύχουν? Συνεχίζουν παράλληλα τις επιχειρήσεις για την υποβάθμιση των επιθετικών και στρατιωτικών δυνατοτήτων του Ιράν.
0: Προς επίρρωση αυτού που λέτε, κύριε Ναύαρχε, βγήκε προχθές ένας Ιρανός βουλευτής που είναι μέλος της Επιτροπής Εξωτερικών και είπε αυτό που περιγράφεται. Λέει, αυτός λέει ότι ένα σενάριο που εξετάζουν οι Ιρανοί είναι ότι οι Αμερικανοί προσπαθούν αυτή τη στιγμή να πάρουν απολύτως τον έλεγχο του Ορμούς οι ίδιοι, να το ελέγξουν.
1: Σωστά.
0: Και γι' αυτό χτυπούν παράκτια μέτωπα αλλά και μέτωπα βαθιά συστήματα που μπορούν οι Ιρανοί, με τα οποία μπορούν οι Ιρανοί να δημιουργήσουν πρόβλημα. Και αφού ελέγξουν το Ορμούς, μετά να υλοποιήσουν μια χερσαία επιχείρηση με τη βοήθεια και άλλων Κούρδων, από ό,τι καταλαβαίνω, από τρεις κατευθύνσεις.
1: Ναι.
0: Νότια, δυτικά και ανατολικά.
1: Ναι, όλα αυτά βέβαια συζητώνται, αλλά ναι, είπαμε, συνεχίζουμε να λέμε ότι είναι εικασίες. Μην νομίζει κανένας ότι έτσι για εισβολή στο έδαφος. Τώρα, παρά αυτή την επέκταση της αεροπορικής εκστρατείας, η πιθανότητα τώρα που με ρωτήσατε μιας χερσαίας εισβολής των Ηνωμένων Πολιτειών παραμένει ένα από τα πιο συζητημένα και για μένα λιγότερο πιθανό σενάριο. Ο πρόεδρος Τραμπ έχει αρνηθεί να αποκλείσει ρητά την ανάπτυξη αμερικανικών χερσαίων δυνάμεων. Ενώ από ό,τι γνωρίζω από την δραστηριότητά μου, οι σχεδιαστές του Πενταγώνου φέρονται να έχουν εξετάσει επιλογές έκτακτης ανάγκης που αφορούν τις μονάδες των πεζοναυτών και στοιχεία της 82ης αερομεταφερόμενης μεραρχίας για την ασφάλεια, ξέρετε, των στρατηγικών παράκτιων στόχων συμπεριλαμβανομένου της νήσου Χάρκ, που είχαμε πει από εδώ και πολύ καιρό, και άλλων εγκαταστάσεων που υποστηρίζουν τις ναυτικές επιχειρήσεις.
0: Αυτά τα τμήματα είναι ήδη στην περιοχή εδώ και καιρό και έχουν παραμείνει.
1: Σωστά. Οι πληροφορίες που έχω υποδηλώνουν επίσης ότι η Washington έχει εξετάσει ευρύτερες στρατιωτικές επιλογές συμπεριλαμβανομένων εκτεταμένων αεροπορικών εκστρατιών και περιορισμένων επίγειων επιχειρήσεων εναντίον κρίσιμων υποδομών. Τώρα, στην στρατιωτική πραγματικότητα, αν έρθουμε, παρά αυτές τις επίμονες εικασίες, η τρέχουσα στρατιωτική στάση δεν υποδηλώνει προετοιμασίες για μια ολοκληρωτική εισβολή στο Ιράν.
0: Όχι, δεν τέθηκε ποτέ τέτοιο. Η συζήτηση ήταν πάντα για στοχευμένες, όχι για μαζική τύπου Ιράκ. Για στοχευμένες χερσαίες επιχειρήσεις και μάλιστα με στην επικουρία άλλων δυνάμεων όπως των Κούρδων. Να πούμε ότι μεταφέρθηκαν χθες οι Ιρανοί, μετέφεραν δυνάμεις χερσαίες στα σύνορα με το Ιράκ. Τιμήθηκε ότι είναι για να ασκήσουν πίεση στους Κούρδους, τους οποίους βομβαρδίζουν στο Ιράκ, έτσι, γιατί ακριβώς φοβούνται εμπλοκή και των Κούρδων.
1: Ακριβώς. Αυτές όλες οι πρόσφατες επιθέσεις, λοιπόν, στοχεύουν τα ιρανικά συστήματα αεράμινας, τα σημεία εκτόξευσης πυράβλων, εγκαταστάσεις μη επανδρομένων αεροσκαφών και τα διάφορα ναυτικά στοιχεία που είναι πάνω στα νησιά και διάφορες επιλεγμένες πυρηνικές υποδομές. Βέβαια η εκστρατεία έχει σταδιακά επεκταθεί ώστε να περιλαμβάνει και δίκτυα μεταφορών, γέφυρες, εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας και άλλες υποδομές της κεντρικής διοίκησης. Οι αμερικανικές κυβερνοεπιθέσεις, οι δυνατότητες στην κυβερνοεπίθεση έχουν επίσης χρησιμοποιηθεί για να διαταράξουν τα ιρανικά συστήματα διοίκησης και ελέγχου. Αλλά όλες οι φάσεις σύγκρουσης περιλαμβάνουν συντονισμένες, βλέπουμε, αμερικανο-ισραηλινές επιθέσεις εναντίον της ιρανικής ηγεσίας και κέντρων διοίκησης, αλλά δεν έχουν διαταράξει σημαντικά την ιεραρχία του Ιράν.
0: Οι Ισραηλοί, αυτό που το είδα και από διαρροές που κάνουν, λένε ότι δεν προτίθενται να εμπλακούν εάν δεν υπάρχει
1: ενεργά στρατιωτικά.
0: Εάν δεν πρόκειται για την τελική φάση, ότι δεν πρόκειται δηλαδή να συμμετάσχουν μόνο σε τιμωρητικές ή αποσπασματικές επιχειρήσεις, διότι λέει το σκεπτικό τους, λογικό μου ακούγεται, ότι να συμμετάσχουμε για να υποστούμε μετά πυραυλικές επιθέσεις χωρίς όμως να πρόκειται για μια τελική επιχείρηση που θα δώσει τέλος, δεν υπάρχει νόημα. Και βλέπουμε ότι και οι Ιρανοί έχουν αποφύγει να χτυπήσουν το Ισραήλ. Δεν χτυπάνε το Ισραήλ.
1: Όχι. Λοιπόν, άρα ερχόμαστε στο προκείμενο και λέμε ότι μια επιλογή που την χάνει αυξημένης προσοχής από αυτά που αναφέρατε και εσείς είναι η διακοπή των εξαγωγών ενέργειας του Ιράν και όχι οποιαδήποτε κατοχή ιρανικού εδάφους. Άρα, το νησί Χάρκ, που χρησιμεύει ως ο κύριος τερματικός σταθμός εξαγωγής του πετρελαίου της χώρας, που διαχειρίζεται το 90% των ιρανικών εξαγωγών αργού πετρελαίου, είναι ο πιθανότερος στόχος. Και ενώ οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν επανειλημμένα στοχεύσει στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε αυτό το νησί, μέχρι στιγμής έχουν, ξέρετε, αποφύγει την καταστροφή των πετρελαϊκών υποδομών του.
0: Γιατί θέλουν να τα χρησιμοποιήσουν οι ίδιοι, αν το καταλάβουν.
1: Κάτι που είναι ακριβώς. Ομοίως, και το νησί Κέσμ που είχαμε αναφέρει παλαιότερα κατέχει τη στρατηγική θέση κοντά στην είσοδο του πορθμού του Ορμούς και υποστηρίζει ιρανικές επιχειρήσεις επιτήρησης μη επανδρομένων. Άρα, σε περίπτωση που η Ουάσιγκτον επιδιώξει να αποδυναμώσει περαιτέρω οικονομικά την Τεχεράνη, το επισημαίνω αυτό το οικονομικά, οι εκτεταμένες επιθέσεις θα γίνουν κατά των υποδομών εξαγωγής. Γιατί μόνο έτσι θα μπορούσαν να αποδειχθούν πιο αποτελεσματικές και σημαντικά λιγότερα δαπανηρές, όχι μόνο σε κόστος οικονομικό, αλλά και ανθρώπινο. από την ανάπτυξη μεγάλου αριθμού υπήγειων δυνάμεων.
0: Άρα να τους στραγγαλίσουν περαιτέρω οικονομικά.
1: Ακριβώς. Πάντως μια χερσαία εισβολή είναι απίθανη, έτσι.
0: Μαζική προφανώς, αλλά ίσως αυτό που λέτε για την Ισοκάρκη ή άλλες στοχευμένες περιοχές.
1: Ναι, σωστά. Είναι περίπου 5.000 έως 6.000 πεζοναύτες αυτοί που έχουν διατεθεί στις εξαρτητικές μονάδες πεζοναυτών που είναι τοποθετημένοι στα αμφίβια πλοία στην κοντινή απόσταση, ενώ άλλοι περίπου 2.000 έως 3.000 στρατιώτες είναι στην 82η αερομεταφερόμενη μεταρχία που παραμένουν διαθέσιμοι για ταχύ ανάπτυξη. Αυτές οι δυνάμεις όλες είναι ιδανικές για επιδρομές, για εκενώσεις, για διασώσεις ομήρων ή την προσωρινή, παραλαμβάνω προσωρινή, κατάληψη περιορισμένων στόχων κατά μήκος ακτογραμμής. Δεν επαρκούν όμως για να εισβάλλουν, να καταλάβουν.
0: Δεν τέθηκε ποτέ τέτοιο σενάριο. Μόνο αυτό το ελέγχου προσωρινού στοχευμένων περιοχών, αφού προηγηθεί η αποδυνάμωση των ιρανικών δυνατοτήτων. Αυτό ήταν το βασικό σενάριο, νομίζω, και αυτό λένε και οι Αμερικανοί. Και αυτό βλέπουμε μάλλον να εξελίσσεται σε μια προπαρασκευή. Τώρα μένει να διαπιστωθεί ο χρόνος. Δύο σενάρια, τα επαναλαμβάνουμε. Το ένα να εξελιχθεί άμεσα, μέσα στον Αύγουστο, και το άλλο να συνεχίσουν σε φάσεις οι βομβαρδισμοί, με στόχο μια μεγάλη επιχείρηση μετά τον Νοέμβριο. Νομίζω ότι ακόμα δεν μπορούμε να.
1: Όχι, κοιτάξτε, αν εξετάσουμε το συγκεκριμένο υποθετικό αυτό σενάριο, επαναλαμβάνω υποθετικό, έτσι, διαπιστώνουμε ότι το κέντρο βάρους του πολέμου σαφώς και δεν είναι μια κατάληψη εδάφους, αλλά ο έλεγχος της θάλασσας, ο έλεγχος της ενέργειας, ο έλεγχος των γραμμών ανεφοδιασμού πλέον. Η ναυτική ισχύς, η αεροπορική υπεροχή και οι κυβερνοεπιχειρήσεις και η οικονομική πίεση θα αποτελέσουν τα κύρια μέσα άσκησης στρατηγικής ισχύως. Μια μεγάλη κλίμακας χερσαία εισβολή με τα σημερινά δεδομένα του σεναρίου δεν φαίνεται να αποτελεί την πιθανότερη επιλογή. Αντίθετα, είναι πιθανότερο να συνεχιστεί ένας αυτός παρατεταμένος πόλεμος φθοράς, αυτό που λέμε στρατηγική εξουσθένωσης, με επίκεντρο τα στενά του Ορμούς και την ενεργειακή ασφάλεια.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Ναύαρχε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Δημήτρη Σαϊλά, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, τον κύριο Ναύαρχο. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth Code G Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
2: Παραπολιτικά 90,1.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Παραπολιτικά είναι το κόμμα Λάμπρος Καλαρίτση. Επιστρέψαμε. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα θετικές ειδήσεις, στις οποίες αναφερθήκαμε και τις προηγούμενες ημέρες και τις παρακολουθούμε. Αναφέρομαι στην εκτόξευση ελληνικών δορυφορών, αμυντικών ελληνικών δορυφόρων. Μια διαδικασία την οποία παρακολουθούμε εδώ και πάρα πολύ καιρό, την βλέπουμε να εξελίσσεται και πάρα πολύ χαιρόμαστε. Αθανάσιος Πότσης, πρόεδρος της Ένωσης Ελληνικών Βιομηχανιών, Διαστημικών Τεχνολογιών και Εφαρμογών. Καλησπέρα κύριε Πότση. Χαιρόμαστε.
1: Καλησπέρα κύριε Καλαρίτη, τι κάνετε?
0: Δόξα τω Θεώ, χαιρόμαστε που τα λέμε και πάλι και βλέπουμε ότι από τότε που μιλήσαμε σχετικά με το σχέδιο των ελληνικών, της εκτόξευσης ελληνικών μικροδορυφόρων και νανοδορυφόρων, το project προχωρά και ανθίζει.
1: Βεβαίως. Έχουμε ήδη φτάσει στους 19 δορυφόρους ελληνικής κατασκευής που βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε τροχιά στο διάστημα. Ο στόχος είναι μέχρι το τέλος του χρόνου να έχουμε κλείσει τον πρώτο κύκλο με 25 δορυφόρους σε τροχιά.
0: Ελληνικής κατασκευής, ελληνικής σχεδίασης, ελληνικού λογισμικού.
1: Πολλά υποσυστήματα είναι κατασκευασμένα στην Ελλάδα. Η πρώτη φάση του προγράμματος των μικροδορυφόρων προέβλεπε το 30% να κατασκευαστεί στην Ελλάδα. Το ποσοστό αυτό έχει επιτευχθεί. Υπάρχει ένας ειδικός μηχανισμός ο οποίος έχει αναπτυχθεί προκειμένου να ελέγχεται και να επιβεβαιώνεται το ποσοστό της ελληνικής βιομηχανικής συμμετοχής στο σύστημα. Υπάρχει λοιπόν μεγάλη επιτυχία μέχρι σήμερα και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι πολλές από τις εταιρείες οι οποίες κατασκευάζουν τους δορυφόρους και μιλάμε για εταιρείες με πολύ μεγάλη επιτυχία αυτή τη στιγμή στο διάστημα έχουν στην Ελλάδα δικά τους υποκαταστήματα, έχουν προσλάβει Έλληνες μηχανικούς, έχουν φέρει Έλληνες μηχανικούς και επιστήμονες από το εξωτερικό και έχουν καταφέρει σε ελάχιστο χρόνο να πετύχουν ένα μικρό θαύμα όπου βλέπουμε τεχνολογία διαστημική να κατασκευάζεται στη χώρα, να εκτοξεύεται, να λειτουργεί και να δίνει συγκεκριμένα αποτελέσματα. Το εντυπωσιακό που έχουμε από όλο αυτό είναι ότι πλέον ο Έλληνας Πρωθυπουργός πριν από μερικές εβδομάδες ανακοίνωσε ότι θα περάσουμε στην επόμενη φάση του προγράμματος των μικροδορυφόρων όπου πλέον το ποσοστό της εθνικής βιομηχανικής συμμετοχής θα ξεπεράσει το 50% και το project αυτό θα χρηματοδοτηθεί με 361 εκατομμύρια ευρώ.
0: Πολύ σοβαρό ποσό.
1: Ναι, και πλέον περνάμε και σε νέα γενιά από δορυφόρους, οι οποίοι θα είναι εξοπλισμένοι με καλύτερους αισθητήρες, υψηλότερης ανάλυσης, οι οποίοι θα δίνουν πολύ καλύτερης ποιότητας δεδομένα για αξιοποίηση.
0: Αυτοί που τώρα έχουν τεθεί σε τροχιά της πρώτης φάσης, οι 19 και οι άλλοι 6 με 25, τι λειτουργία έχουν, δηλαδή τι επιχειρησιακές ανάγκες καλύπτουν?
1: Θα σας πω. Καταρχήν το εντυπωσιακό είναι ότι είμαστε η πρώτη χώρα η οποία έχει θέσει σε λειτουργία σύστημα με θερμικούς αισθητήρες που επιτηρούν τις φωτιές και ενημερώνουν σχεδόν σε πραγματικό χρόνο για το τι γίνεται σε όλη τη χώρα σε κατάσταση των πυρκαγιών. Έτσι. Άρα έχουμε μικροδορυφόρους οι οποίοι είναι εξοπλισμένοι με θερμικούς αισθητήρες που δίνουν συγκεκριμένης ποιότητας δεδομένα. Από εκεί και πέρα έχουμε υψηλής ανάλυσης δεδομένα ραντάρ, SAR, τα οποία τι κάνουνε, μπορούν και δίνουν εικόνες πολύ υψηλής ανάλυσης, ημέρα και νύχτα και κάτω από συνθήκες κακών καιρικών συνθήκων και νεφοσκέπωσης. Άρα τι πετυχαίνεις με αυτό, έχεις εικόνα συνέχεια, ανοιχτά νύχτα ημέρα. Και έχουμε και οπτικούς, οι οποίοι πλέον δίνουν ανάλυση στο ένα μέτρο. Και όλα αυτά με τεχνολογίες οι οποίες ακουμπάνε ελληνικά χέρια.
0: Εντυπωσιακό. Άρα παντός καιρού εικόνα, μάλλον υπό οποιοσδήποτε συνθήκες εικόνα και επικοινωνία για πολλαπλές χρήσεις. Πολιτική προστασία, άμυνα, ασφάλεια κλπ. Έτσι.
1: Να σας πω ποιο είναι το πολύ σημαντικό πλεονέκτημα. Αυξάνουμε τους εισιτήρες οι οποίοι είναι στο διάστημα. Έχουμε εταιρείες οι οποίες ενδιαφέρονται πλέον τα δεδομένα τα οποία παράγουν να φτάνουν σε εφαρμογές στον πολύ κόσμο. Άρα πλέον έχουμε πετύχει ένα πολύ σημαντικό milestone για μας. Πλέον οι εταιρείες οι οποίες επιχειρούν και χρησιμοποιούν τους συγκεκριμένους δορυφόρους να εργάζονται προκειμένου τα δεδομένα αυτά να φτάσουν στον κάθε πολίτη.
0: Άρα βλέπουν εμπορική βιωσιμότητα.
1: Ακριβώς, όχι μόνο αυτό, αλλά βλέπουν επίσης και μια διαρκή ανάπτυξη και μάλιστα μια διαρκή συνεργασία με τα πανεπιστήμια, προκειμένου μέσω έρευνας που γίνεται στη χώρα να αναπτύσσουμε και πρωτοποριακές τεχνικές με νέες εφαρμογές, αξιοποιώντας πλήρως την επένδυση που έχει γίνει μέχρι τώρα.
0: Που σημαίνει ότι θα μπορεί αναλόγως της εφαρμογής οι Έλληνες πολίτες να λαμβάνουν δεδομένα στο κινητό τους ή δεν ξέρω στον υπολογιστή τους από ελληνικούς δορυφόρους και από ελληνικά συστήματα.
1: Σωστά. Και να έχουμε και διαφορετικές χρήσεις. Από τη γεωργία, την κτηνοτροφία, το blue economy, δηλαδή τη χρήση που έχουμε στην θάλασσα, μέχρι και στο επίπεδο του τουρισμού, όπου πλέον θα υπάρχει καλύτερη διαχείριση των πληροφοριών, προκειμένου οι τουρίστες να έχουν πολύ καλύτερη ενημέρωση σχετικά με πλοήγηση, σχετικά με κατεύθυνση, σχετικά με πρόγνωση καιρού, σχετικά με πληροφορίες πολύ υψηλής ανάλυσης για τον τόπο που θέλουν να πάνε. Πολλές εφαρμογές.
0: Κοσμογονία, όντως. Η επόμενη φάση τι θα περιλαμβάνει, δηλαδή σε τι θα αναβαθμιστούν, είπατε καλύτερους αισθητήρες κλπ. Η επόμενη φάση του δορυφορικού προγράμματος.
1: Θα σας πω. Φανταστείτε ότι σήμερα η ανάλυση που παίρνουμε, η καλύτερη που μπορούμε να πάρουμε από τη γενιά αυτά, είναι γύρω στο 1 μέτρο. Δηλαδή, μπορούμε να αντιμετωπίσουμε από το διάστημα αντικείμενα τα οποία έχουν διάσταση από 1 μέτρο και πάνω.
0: Ακριβώς.
1: Οι νέοι δορυφόροι θα μειώσουν στο μισό τουλάχιστον τη συγκεκριμένη ακρίβεια. Φανταστείτε λοιπόν, ακριβώς, πλέον ανοίγεις μια τελείως διαφορετική εφαρμογή στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείς τα δεδομένα σου. Δηλαδή, δεν θα καταλαβαίνουν ότι αυτό είναι ένα αυτοκίνητο, αλλά θα μπορούν να σου πούνε και τι τύπο αυτοκίνητο είναι.
0: Τώρα, μισό μέτρο είναι πολύ μεγάλη, πολύ ακριβής ανάλυση. Βλέπεις ένα λάπτοπ, ας πούμε, κάπου έτσι. Κάπου τόσο είναι.
1: Φανταστείτε λοιπόν τι χρήσεις μπορεί να έχει πλέον και στο επίπεδο της άμυνας, της ασφάλειας κτλ. Με ελληνικά δεδομένα. Με πολλά δεδομένα κάθε μέρα και ημέρα και νύχτα. Και μάλιστα ο σχεδιασμός ο οποίος γίνεται θα καλύπτει και άλλους αισθητήρες, τους οποίους θα τους εξηγήσουμε υπό άλλες συνθήκες.
0: Η επόμενη θα είναι τι διαστάσεων τώρα, οι αυτοί που εκτοξεύτηκαν είναι μικροδορυφόροι και νανοδορυφόροι, σωστά?
1: Ναι, είναι γύρω στα 100 κιλά. Η επόμενη θα είναι λίγο μεγαλύτερη, διότι πλέον θα έχουμε και καλύτερους αισθητήρες και διαφορετικούς αισθητήρες.
0: Αυτοί τώρα συνεργάζονται μεταξύ τους?
1: Κάποιοι από τους μικροδορυφόρους που έχουμε εκτοξεύσει λειτουργούν σε constellation, σε
0: αστερισμό, σε σμήνωση.
1: Και δοκιμάζουν διάφορα συστήματα όπως παραδείγματος χάρη επικοινωνία με λέιζερ από δορυφόρο σε δορυφόρο στο διάστημα για να μπορέσουμε να πετύχουμε με μεγαλύτερη ασφάλεια τη μεταφορά δεδομένων και καλύτερη διαχείριση του στόλου. Αυτές είναι εφαρμογές οι οποίες θα αναπτύσσουμε στη χώρα, δοκιμάζονται αυτή τη στιγμή και στην επόμενη γενιά θα μπορέσουμε να πάμε σε κάτι πιο επιχειρησιακό.
0: Πολύ κομβικό, δηλαδή πέραν της πολιτικής προστασίας, της επιστημονικής έρευνας, της ενημέρωσης και για τα θέματα ασφάλειας και αμήνας της χώρας. Κάτι που στο οποίο πάσχαμε.
1: Σωστά. Πλέον το διάστημα θα μπορούσα να σας πω ότι έχει κλείσει ένα πολύ μεγάλο κύκλο ωριμότητας. Το πιο σημαντικό πράγμα που έχουμε πετύχει είναι ότι πλέον οι νέοι πιστεύουν και είναι γνώστες της τεχνολογίας και έχουν πιστεί ότι μπορούν να τις φτιάξουν μόνοι τους. Ότι την κατέχουν. Ότι μπορούν να τις σπουδάσουν. Ξέρετε ότι πλέον έχουμε σχολή στο ΕΚΠΑ, το οποίο είναι αεροδιαστημική.
0: Ναι.
1: Και μάλιστα η βιομηχανία χρηματοδοτεί κάποιες υποτροφίες για όλους τους φοιτητές που μπαίνουν στη συγκεκριμένη σχολή. Τους δίνει ένα μπόνους χρηματικό. Το οποίο τους βοηθάει στους φοιτητές τα πρώτα τους βήματα. Πολύ. Αυτό λοιπόν δημιουργεί μια πεποίθηση στη χώρα ότι την τεχνολογία αυτή την κατέχω. Αυτό είναι πολύ μεγάλο επίτευγμα, διότι μέχρι τώρα οι Έλληνες πιστεύανε ότι αυτό είναι κάτι το οποίο δεν γίνεται στην Ελλάδα και ότι για να μπορέσουμε να το σπουδάσουμε θα πρέπει να πάμε στο εξωτερικό ή ότι αυτή η τεχνολογία είναι πάρα πολύ ακριβή και εμείς δεν μπορούμε να την αποκτήσουμε. Το πρόγραμμα λοιπόν αυτό απέδειξε ότι η τεχνολογία αυτή την κατέχουμε, είμαστε απόλυτα ικανοί, μπορούμε να αναπτύξουμε δική μας υποδομή και μπορούμε να οδηγήσουμε την τεχνολογία στο συγκεκριμένο τομέα, να κρατήσουμε κόσμο, να φέρουμε πίσω επιστήμονες και να δημιουργήσουμε οικονομία.
0: Ευχόμαστε κάθε επιτυχία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Πότση.
1: Ευχαριστούμε
0: πάρα
1: πολύ. Καλά.
0: Είναι πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό αυτό.
1: Παρακαλώ. Εγώ θα Πριν από μερικά χρόνια δεν θα πίστευα ποτέ ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός θα καθόταν στην Πίνακα προχτές και θα συζητούσε με τον ιδρυτή της ISI, η οποία είναι μία από τις εταιρείες που υλοποιούν προγράμματα των μικροδορυφόρων και αυτή τη στιγμή οδηγούν τις τεχνολογίες στο συγκεκριμένο τομέα και έχουν ανοίξει στη χώρα μας υποκατάστημα που δίνει δουλειά πάνω από 40 μηχανικούς και επιστήμονες και δημιουργεί τεχνολογία όχι μόνο για το ελληνικό πρόγραμμα των μικροδορυφόρων αλλά για την παγκόσμια αγορά. Αυτό είναι ένα μεγάλο επίτευγμα και πρέπει να το αξιοποιήσουμε και να το οδηγήσουμε στο επόμενο επίπεδο.
0: Είναι τεράστιο επίτευγμα, έχετε δίκιο, το να μην χάνουμε τα μυαλά και να μην πηγαίνουν στο εξωτερικό. Δηλαδή να κάνουν οι ξένοι ανάπτυξη με ελληνικά μυαλά και ελληνικά λεφτά. Δηλαδή να σπουδάζουν, να ανδρώνονται επαγγελματικά και επιστημονικά και στο τέλος να μεταφέρουν όλη αυτή την προστέμενη αξία στο εξωτερικό. Το να μένουν εδώ είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Και να το έχουν πιστέψει κιόλας ότι εγώ μπορώ να το κάνω εδώ. Και έχουμε και ένα άλλο μότο, έτσι, για να προσπαθήσουμε να φέρουμε κόσμο απ' έξω. Mm-hmm. Αυτό που τους λέμε είναι ότι έρχεστε στην Ελλάδα για να κάνετε διακοπές. Ελάτε να κάνετε στη χώρα την επιχείρησή σας, τη δική μας, για να συνδυάσετε business και pleasure.
0: Πολύ ελκυστικό. Και πάλι συγχαρητήρια και ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Πότση.
1: Καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια και καλή δύναμη
0: στο έργο σας. Στο δικό σας ευχαριστούμε, γνωρίζουμε τι έχετε κάνει και πόσα χρόνια ο κύριος Πότσης αγωνίζεται γι' αυτό μία 20ετία τουλάχιστον.

Παραπολιτικά είναι ενδεκομένα Λάμπρος Καλαρίτης. Συνεχίζουμε. Λοιπόν, αυτά είναι πάρα πολύ θετικά νέα και ελπίζουμε ότι αυτό να είναι η αρχή, η έναρξη, να μην υπάρχουν πισωγυρίσματα σε αυτούς τους τομείς, ανεξαρτήτως του ποιος θα βρίσκεται στην κυβέρνηση. Αυτά είναι εθνικά θέματα τα οποία πρέπει να είναι υπεράνω και πέρα από κομματικές επιλογές, προσωπικές απόψεις κλπ. Είναι εθνικής επιβίωσης ζητήματα υπαρξιακά. Είδα μήνυμα από ακροατή σε σχέση με αυτό που λέγαμε νωρίτερα με τον Φέδωνα Καριοσηφίδη, αυτό που ζητά το λιμενικό, τι μπορεί να είναι, και γράφει φίλος ακροατής, ίσως το λιμενικό να θέλει Ζέπελιν, έτσι, αεροστάτο, πυραυτού. Το ακούω πολύ ενδιαφέρον και πολύ πιθανό.

0: doesn't understand pain.
1: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και κάθε βράδυ στις 10, στον κινηματογράφο Φόσκολος, με τέλειο κλιματισμό.
2: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
3: Zakynthos, ναι, Hyaris. Καλά είσαι.
2: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
3: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
4: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
5: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνο αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
6: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
5: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
6: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
7: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
8: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
9: Στίγμα.
10: Την κίνηση των Αμερικανών. Γιώργος Φίλης και απόψε μαζί. Καλησπέρα Γιώργο.
11: Καλησπέρα Λαύρο μου, καλησπέρα στις φίλες και στους φίλους.
10: Το πράγμα εκεί αγριεύει και έχουν αρχίσει τα σενάρια τώρα και παίρνουν και άλλη μορφή. Έτσι έλεγε ο Μουτακή, ο παλιός υπουργός εξωτερικών, γιατί να περιμένουμε αμερικανική επέμβαση, επιχείρηση και να μην κάνουμε εμείς, να μην εισβάλλουμε εμείς στα αραβικά κράτη, ας πούμε στο Κουβέιτ. Καταλαβαίνεις τι έχει να γίνει, αν.
11: Πρώτα και το Κουβέιτ είναι ο συνήθις ύποπτος και το συνήθες θύμα, έτσι. Υπερθυμίζω.
10: Να πούμε συγγνώμη ότι το βαράνε, γιατί επειδή είναι η ουρά της Σαουδικής Αραβίας. Χτυπάνε το Κουβέιτ για να ακούσει Σαουδική Αραβία. Τα λένε συνήθως να τα ακούει πεθερά.
11: Ναι, σωστό αυτό. Το βαράνε ακριβώς για αυτόν τον λόγο, για προειδοποιητικό. Το Κουβέιτ έχει, υπενθυμίζουμε ότι ο πόλεμος, η ιστορία του 1990 που ξεκίνησε από το 1990 έγινε για το Κουβέιτ, έτσι με την εισβολή του Ιράκ. Αλλά υπάρχει και μια παράμετρος, Λάμπρο μου, που θεωρώ ότι θα πρέπει να την αξιολογήσουμε. Ότι το Κουβέιτ είναι πλησίον της νήσου Χαρκ. Δηλαδή η νήσος Χάρκ, αυτή η οποία για τόσο πολύ έχει γίνει λόγος για αυτή την νήσο, που πραγματικά τα 2/3 του πετρελαίου των ενεργειακών εξαγωγών του Ιράν έφυγε από εκεί. Άμα δει κάποιος που βρίσκεται στο χάρτη, βρίσκεται στο βάθος του Περσικού κόλπου, το οποίο για να πάει εκστρατευτική δύναμη, να το πούμε έτσι, πεζοναύτες προς αυτή τη συγκεκριμένη περιοχή, θα πρέπει να πάνε να καλύψουν επί της ουσίας όλο τον Περσικό κόλπο.
10: Που σημαίνει θα είναι εκτεθειμένοι σε πειρά.
11: Που είναι εκτεθειμένοι, ακριβώς. Αυτό λοιπόν τι σημαίνει? Σημαίνει ότι αν θα υπάρξει όντως επιχείρηση προς την νήσο Χάρκ, η μεγάλη πιθανότητα είναι είτε να ξεκινήσει από τον Μπαχρέιν, είτε από τη Σαουδική Αραβία, είτε από το Κουβέιτ, που να πηγαίνουν να γίνει κάποια αεραπόβαση, γιατί από βατική δύναμη να περάσει και να περάσει κατά μήκος ολόκληρο τον Περσικό κόλπο. Για να πλησιάσει εκεί πέρα, εδώ οι Αμερικανοί διστάζουν να μεταφέρουν ένα συνδέσιμο πετρελαιοφόρα.
10: Τώρα που μιλάμε, να δώσω μια πληροφορία, επειδή το αναφέρει, ναι. Τώρα που μιλάμε, οι Ιρανοί χτυπάνε τον Μπαχρέιν και το Κουβέιτ ξανά.
11: Μάλιστα. Λοιπόν, άρα το Κουβέιτ έχει και μια δεύτερη ανάγνωση, διότι όντως είναι μια χώρα στην οποία επί της ουσίας είναι μια Αμερικανική βάση με κουβουτιανούς γύρω-γύρω. Άμα δει κάποιος, είναι μια τεράστια Αμερικανική βάση. Τη χτυπάνε, θεωρώ, για να μειώσουν και τη δυνατότητα να υπάρξει κάποια επιχείρηση προς την ίσο Χαρκ, η οποία Η λογική λέει ότι θα είναι κάποια αεραπόβαση αρχικώς. Λοιπόν, από εκεί και ύστερα, αν δει κάποιος τις επιχειρήσεις σήμερα, δεν έχω προλάβει δυστυχώς, αλλά έχω κοιτάξει τις τελευταίες μέρες το, να το πω έτσι, το πώς γίνονται οι επιχειρήσεις Αμερικανών.
10: Οι Αμερικανοί χτυπούν τα παράλια, προσπαθούν καθώς τους φάκτες και χτυπάνε και σε βάθος μέσα, προσπαθώντας να καταστρέψουν συστήματα πυραυλικά των Ιρανών για να μην τους πλήττουν από ασφάλεια.
11: Ακριβώς. Το δεύτερο λοιπόν σε αυτού του τύπου τις επιχειρήσεις, τουλάχιστον μέχρι χθες όπως το κοίταζα, έχω την εντύπωση ότι προσπαθούν να απομονώσουν την περιοχή ακριβώς βορείως του Ομάν, εκεί που είναι η κορυφή των στενών του Ορμόζ, όπου είναι το λιμάνι του Μπαντάρα Μπάς ουσίας, και η λύσος και έσυμα. Άρα νομίζω ότι άμα δει κάποιος το πώς χτυπάνε και το τι πάνε να κάνουν, χτυπάνε τις οδούς επικοινωνιών, υποστήριξης και ενισχύσεων της ευρύτερης περιοχής του Μπαντάρα Μπάς, έτσι, και της νήσου βέβαια, όπως είπαμε, Κέσμου, η οποία είναι ακριβώς έξω από το λιμάνι αυτό, και οι οποίες αυτές είναι οι βόρειες πλευρές των στενών του Ορμούς. Άρα λοιπόν αυτό το οποίο φαίνεται ότι κάνουν οι Αμερικανοί, ακόμα και αν δεν είναι έτοιμοι αυτή τη στιγμή να το επιχειρήσουν, είναι να απομονώσουν την ευρύτερη περιοχή βασικού ενδιαφέροντος για μια χερσαία επιχείρηση μικρής κλίμακος αλλά υψηλής στρατηγικής αξίας, όπως είναι μια επιχείρηση ελέγχου των στενών του Ορμούς. Γιατί όταν λέμε έλεγχο των στενών του Ορμούς, στην πραγματικότητα εννοούμε να ελέγξουμε την περιοχή βορείως του Ομάν, της περιοχής του Ομάν, δηλαδή ακριβώς εκεί που βρίσκεται η νήσος Κέσμ και το Μπαντάρα Μπάς. Νομίζω λοιπόν ότι κινούμαστε προς μια τέτοια κατεύθυνση, δεν ξέρω προφανώς φυσικά του πότε ακριβώς θα συμβεί, αλλά να επιβεβαιώσω και εγώ και από τις δικές μου πληροφορίες ότι οι Ισραηλινοί, στο Ισραήλ γίνεται το αδιαφόρητο,
10: ναι.
11: Έτσι, αναφορικά με την αεροπορική κίνηση.
10: Μεταφέρθηκαν και άλλα, μεταφέρθηκαν χθες, μεταφέρθηκαν επιπλέον αμερικανικά F-35 και F-16.
11: Ακριβώς. Μεταφέρονται υπτάμενα ραντάρ, μεταφέρονται ενισχύσεις. Επίσης να λάβουμε υπόψη μας, το οποίο είναι και αυτό χρήσιμο, ότι το Ισραήλ δεν έχει εμπλακεί ακόμα, ακριβώς γιατί προσπαθεί να δει και να επιβεβαιώσει, να πάρει τις διαβεβαιώσεις ότι αν θα εμπλακεί θα πάμε προς μια προσπάθεια ολικής επίλυσης σε κάθε περίπτωση του προβλήματος που αντιμετωπίζει, εν πάση περιπτώσει της υπόθεσης του Ιράν. Υπάρχει όμως και η παράμετρος, την οποία πρέπει να πούμε, ξεκούραση των πολεμιστών. Δηλαδή είναι Ιούλιος, είναι Αύγουστος, υπάρχουν βάρδιες, να το πω έτσι, στο Ισραήλ, στις δυνάμεις και τις αεροπορικές, και ξεκουράζουν προσωπικό αυτή τη στιγμή.
10: Δεν πρόκειται να εμπλακούν η θέση τους, δεν πρόκειται να εμπλακούν εάν δεν είναι η τελική φάση. Δηλαδή δεν πρόκειται να εμπλακούν για αποσπασματικά για να υποστούν μετά επιθέσεις χωρίς λόγο.
11: Ακριβώς. Άρα λοιπόν και για τον πρακτικό λόγο και για τον στρατηγικό λόγο, το Ισραήλ, η εκτίμηση είναι ότι θα εμπλακεί προς τον Αύγουστο με Σεπτέμβριο.
10: Όταν ξεκινήσει η
11: συνεχίζει, ακριβώς.
10: Εχθές υπήρξε μάλιστα και μια διαρροή στο κανάλι 14 του Ισραήλ που λέει το εξής, ότι θα εμπλακεί σε τέσσερις περιπτώσεις. Εάν πρόκειται για την τελική φάση, δηλαδή δεν πρόκειται να εμπλακούν απλά για να υποστούν μετά τα αντίπεινα και χωρίς λόγο, εάν υποστούν επίθεση, δύο, εάν οι πληροφορίες τους δείξουν ότι επίκειται επίθεση, θα την προλάβουν, τρία, και αν τους το ζητήσει ο Τραμπ, ευθέως τέσσερα.
11: Αυτό. Είναι το Ισραήλ, νομίζω ότι πλέον έχει μάθει, έχει δει και πώς λειτουργεί ο κύριος Τραμπ, άρα κάνει και ησυχία τώρα, γιατί αφήνει τον Τραμπ να κάνει αυτό που στην ουσία έλεγε ο Νετανιάχου ότι πρέπει να συνεχιστεί. Δηλαδή η υπόθεση βαδίζει προς εκεί που ήθελε το Ισραήλ, η επασυντώση κυβέρνηση Νετανιάχου από την αρχή όλης αυτής της ιστορίας.
10: Ούτε οι Ιρανοί χτυπούν το Ισραήλ, για να μην προκαλέσουν την αντίδρασή του.
11: Ναι, αυτό νομίζω ότι θα έχει όριο, γιατί και αυτοί έχουν, φαντάζομαι, τις πληροφορίες τους για το τι μαζεύεται στο Ισραήλ και αντιλαμβάνονται ότι από ένα σημείο και ύστερα θα πάμε σε αυτό που ανέφερες για τον Μουτακή, ότι πριν τους επιτεθούν μπορεί οι ίδιοι να επιτεθούν για να αλλάξουν κάποια δεδομένα και κάποιες ισορροπίες.
10: Έχουν μπει σε πειρασμό, γιατί οι Αμερικανοί έχουν μεταφέρει το προσωπικό τους, φαίνεται, ή μεγαλύτερο μέρος του προσωπικού από τις βάσεις στα αραβικά κράτη, μεγάλο μέρος, στο Ισραήλ, ακριβώς για να είναι προστατευμένοι, γιατί τελικά είχαν απώλειες.
11: Αυτό είναι επίσης είναι δηλωτικό του ζητήματος και του θέματος ότι οι αραβικές χώρες του κόλπου, παρόλα τα δισεκατομμύρια που έχουν οι περισσότερες, παρόλο τη μεγάλη παρουσία των αμερικανικών δυνάμεων, δεν είχαν αναπτύξει το αντιεροπορικό αντιβαλιστικό δίκτυο, το οποίο θα μπορούσε να αντιμετωπίσει μια τόσο έντονη και αυξημένη απειλή από το Ιράν. Το Ισραήλ είναι στην καλύτερη θέση να το αντιμετωπίσει, άρα οι Αμερικανοί μαζεύονται προς τη συγκεκριμένη χώρα. Επαναλαμβάνω όμως, αυτό από ένα σημείο και ύστερα ίσως θα προσελκύσει, να το πω έτσι, τους Ιρανούς, όταν θα αντιληφθούν ότι είναι μια αναστρέψιμη κατάσταση και θα οδηγηθούμε προς περαιτέρω επιχειρήσεις.
10: Έχει ενδιαφέρον ότι οι Αμερικανοί ενημέρωσαν τους Ισραηλινούς ότι οι δυνάμεις τους, οι Αμερικανικές, θα μείνουν στο Ισραήλ μέχρι το τέλος του χρόνου σίγουρα και βλέπουμε.
11: Έτσι όπως πάμε, θα πάει και πιο μετά, Λάμπρου μου, γιατί είναι προφανές ότι υπάρχει πολύ μεγάλη. Θέλει πολύ μεγάλη προετοιμασία αυτό που φαίνεται ότι πάει να γίνει. Δεν είναι τυχαίο ότι οι Ιρανοί χτυπάνε αυτή τη στιγμή το βόρειο Ιράκ, το οποίο τους Κούρδους. Δεν είναι τυχαίο επίσης οι δηλώσεις τις οποίες έχουμε αναφέρει και το έχουμε αναλύσει το θέμα τις προηγούμενες φορές που μου έκανε στην τιμή για τον Τζολάνι. Δεν είναι τυχαία και η δήλωση των Ιρανών να μην τολμήσει ο Τζολάνι να εμπλακεί στην όλη σύγκρουση. Εγώ νομίζω ότι και θα τολμήσει ο Τζολάνι και αν δεν τολμήσει θα αναγκαστεί ο Τζολάνι.
10: Ναι, θα αναγκαστεί. Μέχρι στιγμής ανθίσταται. Τον πιέζει ο Τραμπ, αλλά επειδή τζιχαντιστής είναι, δεν είναι ανόητος, λέει όχι μέχρι στιγμής.
11: Θα το επαναφέρουν τις κυρώσεις, θα θυμηθούν ότι είναι κατσαπλιάς αποκεφαλιστής, μπορεί να πάθει και κανένα τύχημα. Σε κάθε περίπτωση θεωρώ ότι είναι από τη στιγμή που θα υπάρξει η πολιτική και στρατηγική και στρατιωτική απόφαση αλλαγή καθεστώτος του Ιράν. Στο Ιράκ δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει κάτι τέτοιο χωρίς εξωτερικό παράγοντα ο οποίος να αλλάξει τις ισορροπίες και τα δεδομένα. Και όπως είχαμε πει, σε περίπτωση που εμπλακεί δεν είναι η εκτίμησή μου ότι ο Τζολάνι θα κινηθεί προς τη Χεσμπολάχ, γιατί εκεί θα εμπλακεί με τους Ισραηλινούς, είναι προφανές. Η εκτίμησή μου είναι ότι θα εμπλακεί προς το Ιράκ και δεν είναι τυχαία η δήλωση του ίδιου του Ιράκ πως πρόκειται να εμπλακεί με τον Τζολάνι. Επιβεβαιώνει την βασική μας ανάλυση που κάναμε, τι σημαίνει η εμπλοκή των Σουνιτών τζιχαντιστών σε μια τέτοια κατάσταση.
10: Εναντίον των Σουνιτών.
11: Ακριβώς.
10: Πάρτε popcorn. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ.
11: Και Αλεξίσφαιρα. Να είστε καλά.
10: Γιώργο Φίλιππ, να ευχαριστούμε. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.
0: Παραπολιτικά 90,1.
12: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Current Driver Αυγούστου. Φτάνουμε στα όρια, τη νέα ηλεκτρική Porsche Cayenne. Και ανακαλύπτουμε το μέλλον των επιδόσεων και της πολυτέλειας. Δοκιμάζουμε το νέο ηλεκτρικό Renault Twingo, που επιστρέφει πιο έξυπνο και απόλυτα αστικό. Και αναλύουμε το νέο Toyota Yaris Cross, με όλες τις αλλαγές και τις νέες εκδόσεις. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
13: Attica Roots Festival, από την περιφέρεια Αττικής. Omar Farouk Tekbilek, στο Ζάπιο. Νέοι, ούτι, σουφική παράδοση. Ένας ήχος που ενώνει την Ανατολή και τη Μεσόγειο σε μια παγκόσμια μουσική γλώσσα. Η τελευταία βραδιά του φεστιβάλ, Σάββατο 25 Ιουλίου, στις 9 η ώρα. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση, περιφέρεια Αττικής.
14: Χορηγός επικοινωνίας, Next Step Media. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Αλέξανδρος Κλώσσας.
0: Παραπολιτικά 90,1.
15: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Παραπολιτικά 90 κομμένα, Λάμπρος Καλαρίτης. Λοιπόν, έπεσε το μάτι μου σε ένα βιβλίο, μου έκανε τεράστια εντύπωση. Και αυτό θέλω να συζητήσουμε, που έχει να κάνει με την ελληνική παρουσία, ιστορικό βιβλίο, καταγραφής ελληνικής παρουσίας σε διάφορες εξερυπαλλές εξερευνητικές εξορμήσεις. Πάμε ευθύς αμέσως. Νομίζω είναι από τα ζητήματα τα οποία ούτως ή άλλως η ιστορία μας αρέσει πάρα πολύ σε αυτήν την εκπομπή. Ιωάννης Χασιώτης, ομότιμος καθηγητής του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Καλησπέρα κύριε καθηγητά.
1: Καλησπέρα, τι κάνετε.
0: Δόξα τω Θεώ, έπεσε το μάτι μου στο βιβλίο σας «Οδυσσέας στις θάλασσες του Νότου, η ελληνική παρουσία στις υπερπόντιες κτίσεις της Ισπανίας, 16ο-17ο αιώνα». Λέτε μέσα για συμμετοχή Ελλήνων στα πληρώματα των Ισπανικών εξερευνήσεων.
1: Ακριβώς. Από το δεύτερο ταξίδι του Μαγελάνου, του Κολόμβου και εξής. Μέχρι τα, ας πούμε, το 1700 τόσο που κατά κάποιο τρόπο είχε ολοκληρωθεί το εξερευνητικό έργο, το βασικό εξερευνητικό έργο.
0: Πώς προέκυψε και τι ρόλο είχαν οι Έλληνες στα πληρώματα αυτά?
1: Κοιτάξτε, η παρουσία των Ελλήνων...

0: τελικά όταν άρχισα να μαζεύω το υλικό, διαπίστωσα ότι ανήκουν από άψη αριθμητική, τώρα μιλάω, στην πρώτη τετράδα, δηλαδή μαζί με τους Πορτογάλους, τους Φλαμανδούς και τους Γενοάτες. Mm. Και οι μεν Πορτογάλοι, όπως θα ξέρετε, κατά το μεγαλύτερο μέρος ανήκαν στην Ισπανία, από το 1580 ας πούμε ως το 1640, ήταν τμήμα της Ισπανικής Μοναρχίας. Οι δε Φλαμανδοί επίσης το ίδιο, μέχρι το 18ο αιώνα σχεδόν οι Ισπανοί παρέμειναν στην περιοχή εκείνη. Οι δε Γενοάτες ήταν οι χρηματοδότες των εξερευνήσεων. Συνεπώς, από μια άποψη γενικά ας πούμε εθνική, η ελληνική συμμετοχή είναι καθαρά εντυπωσιακή. Εγώ την υπολογίζω, φαίνεται ο αριθμός μικρός βέβαια, κάπου σε 400-500 άτομα το λιγότερο.
1: Δεν είναι μικρός αριθμός, 500 άτομα είναι πολύ.
0: Ναι, να σας πω, γιατί το αντίστοιχο για την ίδια περίοδο είναι 40.000 Ισπανοί. Αλλά προσέξτε κάτι, για να βρει κανείς ποιος είναι και τι εθνικότητα είναι, είναι πραγματικά μια ιστορία πάρα πολύ δύσκολη. Πρώτα-πρώτα οι Έλληνες που πήγαιναν εκεί δεν είχαν επώνυμα. Οπότε ήταν Ιωάννης, Γιώργος, Χουάν, Χόρχε, δεν ξέρω τι, κάποια ονόματα. Ούτε τα δε άλλα ονόματα, τα δύσκολα, ας τα πούμε, Απόστολος, ξέρω εγώ κτλ. Τα αλλάζαν και αυτά. Δεύτερο, ήταν λίγο ύποπτη στην Ισπανική Ιερή Εξέταση, επειδή ήταν Ορθόδοξη, επειδή ήταν από την Ανατολή. Οπότε μπαίνουν σε μια κατηγορία η οποία διακρίθηκε και η οποία αποτελούνταν σίγουρα κατά την πλειονότητά της από Έλληνες, που λεγόταν Λεβαντίσκος, δηλαδή από το Λεβάντε. Και έμεινε αυτή η έκφραση μέχρι και σήμερα ακόμα στα Ισπανικά, που σημαίνει και λίγο ζωηρός και λίγο άτακτος κτλ. Λεβαντίσκος λοιπόν. Υπήρχαν και κανένα δύο-τρεις Μαλτέζοι μέσα στους Λεβαντίσκους, αλλά όλοι οι άλλοι ήταν Έλληνες. Λοιπόν, αυτό με εντυπωσίασε. Καταρχήν δεν είχαν καταγραφεί. Εγώ είχα κάνει μια έρευνα στο αρχείο για τη Σεβίλη. Η Σεβίλη ήταν η πρωτεύουσα των Πρεπόντιων της Ισπανίας. Και όλα τα αρχεία, τα έγγραφα που έφεραν οι Ισπανοί από τις υπερπόντιες κτήσεις τους, κατέληξαν στο αρχείο των Ινδιών, έτσι το λένε, στη Σεβίλη. Πήγα λοιπόν και δούλεψα και δεν προλάβαινα να καταγράφω. Τα τετράδια μου ήταν γεμάτα, δηλαδή από ονόματα, από τη δράση τους και τα λοιπά. Δεν είχε περάσει ούτε κανένας Έλληνας από τι να δει, τι συμβαίνει. Τελικά είχα και μια τύχη. Η καθυστέρηση στο να γράψω το βιβλίο συνέπεσε με την ψηφιοποίηση αυτού του αρχείου. Διότι εγώ όσο και να προλάβαινα να καταγράφω και να μικροφιλμάρω στη Σεβίλη, δεν έφταναν. Οπότε κάποια στιγμή απέκτησα ηλεκτρονικά ολόκληρο το αρχείο της Σεβίλης και άρχισα να ψάχνω. Και τότε βέβαια έπεσα, ας πούμε, στην έκπληξη την οποία πέσατε κι εσείς. Η ελληνική παρουσία είναι από τις δυναμικότερες και στην εξερεύνηση, σας είπα, από το δεύτερο ταξίδι του Κολόμβου. Στο πρώτο δεν εντόπισα ελληνική παρουσία. Και όταν λέμε ελληνική παρουσία, είναι δύσκολο και καλύτερα να τη βρούμε. Αν δεν δηλώνει ο ίδιος ότι είναι γριέγο, δεν τον βάζω μέσα. Δηλαδή θα πρέπει, εκτός αν μου πει, αν δεν βάλει το γριέγο, αλλά βάλει ότι είμαι από την Πάτμο ή από τη Ρόδο. Γιατί οι περισσότεροι είναι από την Πάτμο, από τη Ρόδο, από την Άξο, από τον Ναύπλιο, από τα Επτάνησα, γενικά από περιοχές που είχαν μεγάλη επιρροή, και από την Κρήτη βέβαια, είχαν μεγάλη, και από την Κύπρο, είχαν μεγάλη φραγκική επιρροή. Και αυτό είναι πολύ λογικό βέβαια, διότι ένας που ξεκινάει από την Ανατολή για να πάει στη Δύση, πρέπει να έχει λίγη εξοικείωση με τις γλώσσες, και τη γλώσσα αυτή την ψιλοϊταλικά δηλαδή, που ήταν μια λίγκουα φράγκα την εποχή εκείνη, την μιλούσαν οι νησιώτες και οι κάτοικοι των παραλίων. Αυτό έχει και ένα άλλο στοιχείο, ότι είχαν εξοικειωθεί με τη θάλασσα. Οι Ισπανοί που πηγαίναν στην Αμερική, ας σας πω κάτι είναι πολύ περίεργο, η πλειοψηφία, η πλειονότητα δεν είχε δει θάλασσα. Όχι, δεν είχε πατήσει τη θάλασσα, δεν είχε δει θάλασσα. Ήταν αγρότες, τα παιδιά ήταν κτηνοτρόφοι, πρόβατα βοσκούσαν στα βουνά. Και τους παζέψαν βέβαια και σιγά σιγά τους κάνανε και αυτούς και εξερευνητές και κονκισταδόρες και κατακτητές. Οπότε αυτά ερμηνεύουν. Υπάρχει και ένα άλλο στοιχείο το οποίο το έψαξα και το βρήκα και το οποίο βέβαια είναι γνωστό, θα έλεγε κανείς, στην Ελλάδα.

0: ναυτική βιβλιογραφία, ναυτική παράδοση.
1: Βέβαια.
0: Η ναυτική παράδοση. Η ναυτική παράδοση των Ελλήνων και ιδιαίτερα των νησιωτών ήταν πολύ ισχυρή. Και δεν μιλάω για θέματα όπως σας είπα τώρα να έχουν εξοικείωση με τη θάλασσα. Μην τρομάζουν από την τρικυμία, παζοσκάρι, ή να ξέρουν πώς να κάνουν, να καλαφατίζουν τα καράβια. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Όταν έφτασε η πρώτη μεγάλη αποστολή από 600 άτομα, από τα οποία ζήσαν 40. Και να φανταστείτε τι μεγάλες απώλειες είχαν. Όταν έφτασαν στη Φλόριδα για πρώτη φορά, γύρω στο 1520, τόσο δεν θυμάμαι, εκεί χάσαν και τα καράβια από την τρικυμία. Αυτά είναι γραμμένα σε χρονικά της εποχής. Και ανάμεσα στους λίγους που επιβίωσαν εκεί στα άγωνα και στα δύσκολα μέρη της Φλόριδας, τους κυνηγούσαν και οι τοπικοί Ινδιάνοι, ήταν και ένας Έλληνας. Ονόματι Θεόδωρος ή Δωρόφιος. Αυτό ήταν και ένα γραμματισμός. Έπρεπε να φύγουν. Πώς θα φύγαν από εκεί, πώς θα φεύγανε. Και τελικά κάνανε με αυτά τα σιδερικά που είχαν, κάτω ψιλοκαραβάκια, ας πούμε. Αλλά αυτά βέβαια έπρεπε να καλαφατιστούν, δηλαδή να κλείσουν οι ρογμές.
1: Ναι.
0: Εκείνος που ήξερε να παίρνει το ρετσίνι από τα πεύκα και να το κάνει, ας πούμε, αυτό το υλικό που χρειάζεται για να κλείσουν οι ρογμές μαζί με στουπιά κτλ., ήταν αυτός ο Θεόδωρος. Και τον οποίο οι Αμερικανοί της Φλωρίδας τον έχουν συνδελικεύσει και τον έχουν κάνει και άγαλμα και τα λοιπά στην Τάμπα, γιατί αυτή η ιστορία, ας πούμε, σχετίζεται με την Τάμπα. Εν πάση περιπτώσει, ήθελα να πω ότι υπάρχουν πολλά παραδείγματα. Να σας πω τώρα 2-3 ονομαστικά, θα τα τρελαθείτε. Δηλαδή, θα έλεγε κανείς, αλλά αυτοί που τα μάθανε αυτά τα πράγματα. Τα ξέραν. Τα ξέραν από εδώ. Διότι είχαν μια ναυτική παράδοση, η οποία πάει πολύ πίσω. Ιδίως οι Ροδίτες. Οι Ροδίτες καταρχήν είχαν από την αρχαιότητα ακόμη τον πρώτο ναυτικό, ας πούμε, νόμο κατασκευάσει. Από το 1300 τόσο πριν οι Πορτογάλοι πάνε στις Αζόρες, ένας Έλληνας είχε πάει εκεί και είδεσε την πρώτη μονάδα βοηδών στο νησί των Αζωρών. Να φανταστείτε το 1300 τόσο.
1: Τρομερό.
0: Είναι τρομερό και μετά πήγανε οι Πορτογάλοι. Δηλαδή και τώρα βέβαια εγώ το βρήκα αυτό σαν ένα πορτογαλικό χρονικό και μου έκανε πολύ εντύπωση. Μετά οι πρώτοι χάρτες που γίνανε, οι πρώτοι έξω από τον Ατλαντικό, οφείλονταν σε ένα Ροδίτη, ονόματι Μιχάλης Ντυρόντι. Δηλαδή Μιχάλης
1: Ροδίτης. Χαρτογράφος.
0: Χαρτογράφος, όχι μόνο χαρτογράφος, είναι αυτός που και είχε πάει μέχρι το Λονδίνο και εκείνα τα μέρη. Μιλάμε ότι είχε περιπλέψει όλο τις ακτές του Ατλαντικού. Δεν είναι μόνο αυτό. Αυτός ο Ροδίτης έκανε και ένα εγχειρίδιο ναυπηγικής, το οποίο σώζεται και είναι στη Φλωρεντία νομίζω, και θεωρείται από τα πρώτα εγχειρίδια ναυπηγικής, στο οποίο πάνω στηρίζεται σε μεγάλο μέρος και μοιραστιάνει τα φύγη της εποχής εκείνης. Δηλαδή μιλάμε για πρόσωπα με πολύ μεγάλη δύναμη. Αυτή είναι η πρόγονη βέβαια.
1: Και μεγάλο αποτύπωμα, μάλιστα.
0: Μεγάλη πρόγονη. Μετά, δηλαδή, και οι άλλοι ακολουθούσαν την παράδοση.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό είναι μια ερμηνεία. Αλλά βέβαια υπάρχουν και ιδιαίτερες περιπτώσεις, τις οποίες μπορούμε να τις συζητήσουμε.
1: Βέβαια, στέλνουμε, θα ανανεώσουμε το ραντεβού γιατί πρέπει να κλείσουμε την εκπομπή. Θα τα ανανεώσουμε γιατί έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να μας πείτε κι άλλα. Πείτε μου κάτι τελευταίο και θα ανανεώσουμε ραντεβού και αύριο, αν μπορείτε. Εκδόσεις.
0: Η εκδόση είναι από το University Studio Press. Είναι ένας εκδοτικός οίκος της Θεσσαλονίκης με τον οποίο συνεργάζουμε χρόνια και έχει πολύ άξιους συνεργάτες. Άλλωστε θα το δείτε και στην εικονογράφηση κτλ.
1: Λοιπόν, ανανεώνουμε ραντεβού γιατί έχετε γράψει και άλλα βιβλία και μας ενδιαφέρει πάρα πολύ η ιστορία σε αυτή την εκπομπή. Οπότε ανανεώνουμε και αύριο αν μπορείτε ή όποτε μπορείτε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό τάξιδο και αυτό το βιβλίο και είμαστε σε επαφή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε
0: Καθηγητά.
1: Ιωάννης Χασιώτης, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τρομερή ιστορία. Εγώ προσωπικά δεν την γνώριζα την συμμετοχή των Ελλήνων στις εξορμήσεις των Ισπανών. Τελικά παντού υπάρχουν Έλληνες. Λοιπόν, τέλος εκπομπής για σήμερα. Ανανεώνουμε ραντεβού πρώτα για αύριο, 5 με 7.

0: στίγμα της ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
1: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
2: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
3: Μποφίλιου, Καραμουρατίδης, Ευαγγελάτους, Το Μέτρημα.
4: Υπαίθριο Θέατρο Ζακύνθου. Δευτέρα, 27 Ιουλίου, 9 και 4 το βράδυ.
3: 20 χρόνια κοινής διαδρομής. Ένα ζωντανό μέτρημα τραγουδιών, λέξεων και στιγμών.
4: Νατάσα Μποφίλιου, Το Μέτρημα.
3: Opening Act, Μυρτό Βασιλείου. Διοργάνωση, Live All.
4: Εισιτήρια, Deja Brew.
3: Ticketservices.gr.
5: Φοβάμαι πως χάνω το μέτρημα.
3: Χρυσός χορηγός, Deja Brew.
4: Μεγάλη χορηγή, Banana Baya,
3: Levante Ferries,
4: Manfredas Laundries,
3: Ξένος ATV,
4: Ορανών Καπαρέλης.
3: Με την υποστήριξη, Μπαραλού,
4: Γιατράς Εξοπλισμοί Μαζικής Εστίασης,
3: Δοδόνη,
4: Expert Κλαβιανός,
3: Eyesight Optics,
4: Fresh Fruiters,
3: Φουρνάρικο,
4: Φιλοξενία, Blue Collection Resorts, Phoenix Hotel, Stranda Marina, Αλέστα, Σταθμός.
3: Χορηγή επικοινωνίας, Stigma Radio, Bravo 89,6, Prisma 90,2, Island FM, Γραμμικό.
6: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
7: Είμαστε παιδιά. Μας αρέσει να ανακαλύπτουμε τον κόσμο παίζοντας. Και όσο πιο δίκαια παίζουμε, τόσο πιο όμορφα πράγματα ανακαλύπτουμε. Έχουμε όλοι ίσο δικαίωμα στο παιχνίδι της ζωής. Έχουμε όλοι δικαίωμα σε μια ζωή με σεβασμό και αξιοπρέπεια. Γι' αυτό ας ενωθούμε. Ας παίξουμε. Μίλα.
8: Έργο Ανθρώπινα Δικαιώματα CRC1. Επιτελική δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης. Επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δες περισσότερα στο www.aspaixumemila.gr.

0: χτίσμα. Ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
1: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
2: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
3: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Costas KA Garden Jet Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωπισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
4: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
5: Γεια σας. Σας ομιλεί ο αυτόματος τηλεφωνητής επειδή απουσιάζουμε. Για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, παρακαλώ ανοίξτε το χάρτη Sky Map.
6: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν το πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη Sky Map.
7: Sky Map στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
6: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
7: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
8: Αυτός είναι ο ήχος από τους πνεύμονες ενός ασθενούς με πνευμονική ίνωση. Και αυτή είναι η ανάσα του. Η πνευμονική ίνωση είναι μια σπάνια, ανίατη ασθένεια, με συμπτώματα όπως η δύσπνοια και ο βήχας, που οδηγούν συχνά σε λάθος διάγνωση. Ενημερώσου και βοήθησε να την αντιμετωπίσουμε. Είναι σπάνιοι, είναι λίγοι, αλλά δεν είναι μόνοι.
9: Πνεύμονες ζωής. Ελληνικός Σύλλογος Πνευμονικής Ίνωσης.
8: Ας γίνουμε η ανάσα τους.
9: Μάθετε περισσότερα στο ipfgreece.gr.
4: Στίγμα.

0: ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
1: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
2: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
3: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια, με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
4: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και χαρίστε στον εαυτό σας μια εμπειρία γεμάτη γεύσης, αρώματα και αυθεντική φιλοξενία στο κτήμα Γράμψα στο Λαγοπόδο. Σε ένα πανέμορφο χώρο με ατμόσφαιρα που μαγεύει. Περιπλανηθείτε στον κόσμο του κρασιού μέσα από επιλεγμένες γευσιγνωσίες, απολαύστε μοναδικά signature cocktails και συνοδεύστε τη βραδιά σας με πιάτα εμπνευσμένα από τη ζακυνθινή και μεσογειακή γαστρονομία. Καθημερινά, η κουζίνα μας σας εξυπηρετεί έως τις 11 το βράδυ. Από εκεί και μετά, η ατμόσφαιρα γεμίζει με τις νότες των εκλεκτών κρασιών μας, προσφέροντας το ιδανικό σκηνικό για όμορφες συναντήσεις και αξέχαστες στιγμές. Κτήμα Γράμψα. Κάθε ποτήρι κρασί αφηγείται μια ιστορία. Ελάτε να τη ζήσετε μαζί μας.
5: Το φέρι μπιζού.
6: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, γνήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
1: Στους τομείς αρτοποιίας, πίτσας και ζαχαροπλαστικής, αλλά και στο χώρο των ζωοτροφών, η ποιότητα δεν είναι θέμα τύχης, αλλά θέμα επιλογής. Η αντιπροσωπεία Μήλων Κρήτης φέρνει στη Ζάκυνθο μια πλήρη σειρά με εξειδικευμένα άλευρα και μείγματα, με σταθερή απόδοση και άριστη συμπεριφορά στη ζύμη. Επίσης, ζωοτροφές απόλυτα υγιεινές και ασφαλείς που σέβονται το ζωικό πλούτο των κτηνοτρόφων. Μήλοι Κρήτης. Αντιπρόσωπος Ζακύνθου, Γιάννης Γράμψας, στους αμπελόκηπους στα Γραμψέικα. Πώληση, χοντρική λιανική και με παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 26950-22644 και 6974-4362-60. Μήλοι Κρήτης. Η ποιότητα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες.
2: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950-44107. premiumvacationhomes.gr.
3: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Stigma Radio.
5: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
6: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26950-45670.
7: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
8: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι! Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
7: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών Welcome Stores.
9: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
7: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
10: Κάμε την ανάγνωση. Λοιπόν, φτιάχτε καφεδάκι. Για φτιάχτε κανένα καφεδάκι στις πρωινή. Για φτιάχτε ένα τσαγάκι.
11: Καφεδάκι εδώ, τσιγαράκι, μια χαρά.
10: Λοιπόν, Νικόλα, στο κοινό σου την καλημέρα. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Έτοιμος, ready.
12: Πάμε. Αρχίζουμε.
13: Εφημερίδα Κόκκινος πρωταθλητής. Εσποζιτό. Επιμένει ισπανικά, λέει ο Ολυμπιακός, γιατί ο Μετιλίμπαρ πάγωσε τον Όσο.
10: Έχετε το φως στο σπορ, γκάζον για χαφάρα. Ο Εσπόζητο είναι και εδώ. Από ναι.
13: Χαφάρα Εσπόζητο λέγεται.
14: Τι κάνει?
13: Χαφάρα Εσπόζητο λέγεται.
10: Όχι, χαφ είναι.
15: Ναι. Φοβερά πράγματα συμβαίνουν.
10: Θα μας πέσει το λουμπ, παιδιά. Σε λούπα.
16: Πότε άνοιξε αυτό το κανάλι?
13: Το κατάλαβε κανείς αυτό που είπα? Κανείς.
10: Κύριος πλανήτης για την Ισπανία.
13: Αχ, καταπληκτικό.
17: Φανταστικό, εξαιρετικό.
13: Έλα, δεν είχε συμβεί αυτό όλη τη χρονιά. Πάμε. Βίβα Ισπάνια, όρισε τα εύκολα εδώ πέρα, γράφει Σπορτέι.
18: Γελάτε ρε, γελάτε ρε.
13: Και εφημερίδα Αθλητική Ώρα, κοντά σε Καγκουά. Δεν λέγεται έτσι ούτε αυτός. Έλα ρε παιδιά τώρα, εντάξει.
19: Γιατί είστε τώρα έτσι?
10: Καγκουά πες το μεσί.
13: Καγκουά λέγεται. Ωραία, το πέτυχα.
18: Εντάξει, εντάξει.
10: Μπράβο παιδί μου.
18: Μπράβο παιδί μου. Πού σου να μη βασκαρδείς. Ξυπνήστε.
20: Σιγά ρε θείο, θα έχει το γάλα ρε.

Καλός ο Χαφάρας. Ο Χαφάρας καλός. Χαφάρα Εσπόζητο. Η αθλητική δημοσιογραφία στα καλύτερά της. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα και στην Καημένου. Αχ, Καημένου. Τι έπαθες μετά, έχει αμφιβολία. Άμα κάνεις τη χοντρή, μετά κάθε όνομα που διαβάζεις ξένο, λες το τονίζω σωστά, το προφέρω σωστά, ή θα πω πάλι καμιά, θα πετάξω πάλι κανένα μαργαριτάρι. Είναι αυτό που λένε, ρε παιδί μου, το μετατραυματικό σοκ μετά από το Σαρδάμ. Εντάξει, θα μπορούσε να υπάρχει σίγουρα και μπορεί να υπάρχει όνομα ποδοσφαιριστή Χαφάρα. Ο Χαφάρα. Θα μπορούσε να είναι, ξέρω εγώ, Χαφάρα από πού να είναι, από το Αφγανιστάν, το Αζερμπαϊτζάν, από το την Αίγυπτο, Σαχάρα, κατά το Σαχάρα δηλαδή, Σαφάρα, Χαφάρα. Γιατί ο Σαχά δηλαδή που το έχει πάρει το όνομά του, από τη Σαχάρα δεν το έχει πάρει, το κόψε. Ω Θεέ μου. Ωραία είναι το καλοκαίρι, έτσι ακούς πολλά και διάφορα. Τετάρτη 22 Ιουλίου, ντάλα καλοκαίρι. Παιδιά, τι ζήσαμε χθες, τι ζέστη ήταν αυτή. Τι ατμόσφαιρα ήταν αυτή. Κατά τις 11 το βράδυ δρόσησε. Και δεν λες, δεν το λες και δρόσεις, αλλά εν πάση περιπτώσει κατά τις 11 το βράδυ σταμάτησε να τρέχει ο υδρότας. Σε θέση ακίνητη. Χθες πρέπει να βγήκαν εκεί στο μνημείο του Άγνου Στρατιώτη που είναι οι Εύζωνες. Πρέπει να βγαίνανε κάθε 10 λεπτά με τα μαντιλάκια να μαζεύουν τον υδρότα από τα παλικάρια εκεί που στέκονται κάνα δύο ώρο εκεί κάθε βάρδια. Και δεν ξέρω αν προβλέπετε σε αυτές τις περιπτώσεις, ξέρω εγώ, να οι βάρδιες, ξέρω εγώ, να είναι πιο μικρές. Αν βγαίνουν όμως οι υπηρεσίες, δεν βγαίνουνε. Λοιπόν, εδώ

Περιμένω και τη Δήμητρα τώρα να έρθει από στιγμή στιγμή. Θα είμαστε ντουατάκι σήμερα, ελπίζω. Ελπίζω. Εκτός και αν έπαθε καμία θερμοπληξία, ξέρεις. Γιατί μου ανέβασε κάτι stories περίεργα εκεί πέρα. Είναι και δύσκολη δουλειά που κάνει. Γιατί αν το κρύψουμε, άστε. Τέτοιες μέρες με τη ζέστη έχονται στο φαβακείο. Όλη η μισή πελατεία είναι με εξαθήματα. Καλημέρα στο Νότο. Καλημέρα. Καλημέρα Τάσο Τζίμι. Καλημέρα.

0: Control, you take my self-control. Έτσι είναι. Κάθε Τετάρτη εδώ έρχεται η Δήμητρα και χάνει την μπάλα να πούμε. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
0: Πώς είσαι.
1: Ζεσταίνομαι.
0: Όχι, σήμερα, όχι όσο χθες.
1: Όχι όσο χθες, ευτυχώς, αλλά ακόμα ζεσταίνομαι.
0: Ναι, εντάξει.
1: Αλλά καλά είμαι, εντάξει.
0: Κοίταξε, όσο ζεσταίνομαστε καλά είναι γιατί σημαίνει ότι έχουμε καλοκαίρι. Εγώ δεν έχω θέμα. Μη μου αρχίσετε μετά το 15 Αύγουστο τα καλό χειμώνα και τέτοια.
1: Όχι.
0: Στο λέω, έτσι.
1: Όχι.
0: Τι έγινε χθες που είχαμε τίποτα περιστατικά στο φαρμακείο, ήρθαν τίποτα, ξέρω εγώ, εξαντλημένοι, τίποτα.
1: Εξαντλημένοι, εγώ είμαι αυτή.
0: Θερμοπλητόμενοι.
1: Όχι, μόνο αυτό δεν έχει έρθει ακόμα. Όλα τα άλλα, ναι.
0: Εντάξει. Πόσα σπρέι πουλήσατε χθες ενυδατικά? Ανεβήκαν οι πωλήσεις,
1: Σε αυτό, όχι. Στα ψυχοφάρμακα έχουν ανέβει.
0: Εμένα μου έδωσε η γυναίκα μου μια κρέμα, είναι σαν τζέλ, έχει βιταμίνη C, λέει, μέσα. Να τη βάζω
1: στο πρόσωπο,
0: στο μούτρο μου.
1: Βεβαίως. Φουλ αντεξουδιωτικό.
0: Μιλάμε για
1: λάμψη.
0: Τι έγινε, ρε παιδιά?
1: Βάζα και λίγο πιο πάνω.
0: Αλλά σε 3 δευτερόλεπτα, 4 είχα στεγνώσει.
1: Μα τι ήθελες να γίνει?
0: Μα ήθελα να διαβιάσω το βαζάκι επί τόπου.
1: Για να δροσιστεί.
0: Βέβαια.
1: Εντάξει.
0: Εγώ για τη δροσιά τη βάζα. Δεν ξέρω τι άλλο κάνει.
1: Όχι, κάνει άλλα πράγματα. Δεν δροσίζει.
0: Γιατί την έχει στο ψυγείο.
1: Ναι, καλά κάνει.
0: Α.
1: Ναι, για λίγο όμως.
0: Πάω λοιπόν εκεί που λες στο ψυγείο να πάρω λίγο καρπουζάκι.
1: Ωραία.
0: Λίγο πεπονάκι.
1: Ωραία.
0: Και βλέπω και αυτό το ζελέ. Ήταν μάλιστα δίπλα στο φρουί ζελέ.
1: Ευτυχώς που δεν το έφαγε.
0: Ευτυχώς. Και αυτό το φρουζελέ πάλι, ρε παιδί μου. Ε?
1: Ναι.
0: Πόσο διαχρονικό.
1: Υπέροχο.
0: Πόσο διαχρονικό.
1: Εγώ βάζω και φρούτα μέσα φρέσκα.
0: Α, προσθέτεις κιόλας. Παίρνεις αυτό το σκέτο ή παίρνεις αυτό με τα φρούτα?
1: Όχι, παίρνω το σκέτο, το φτιάχνω μόνη μου και βάζω και φρέσκα φρούτα δικά μου μέσα.
0: Μου θυμίζει τη μάνα μου που παίρνει εκείνη την κομπόστα με τα φρούτα.
1: Τι υπέροχο.
0: Και προσθέτει και αυτή μέσα. Βάζει
1: ζάχαρη,
0: πορτοκάλια,
1: βέβαια,
0: βάζει μπανάνα, βάζει μήλο. Βάζει. Φρουσάλα. Ξέρω, μάλλον να τα κάνεις μπολάκια να πηγαίνουμε να πουλάμε στην παραλία. Φρουσάλα! Τώρα έχουν ακριβήνει όλα, δεν ακουμπάς πουθενά.
1: Τώρα τα βάζει.
0: Τα μπιτσόμπαρα είναι πανάκριβα.
1: Καλά, ναι.
0: Οι φρουσαλάδες θα είχαν κάνει χρυσές δουλειές.
1: Κάνουνε. Μέσα σε καρύδες τα πουλάνε πλέον. Δεν είναι απλά σε πλαστικό.
0: Βεβαίως. Πού γίνεται αυτό?
1: Εδώ στο Τσιλιβί.
0: Στο Τσιλιβί έχουμε καρύδες.
1: Σε καρύδα μέσα.
0: Άγιος Δομήνικος στο Τσιλιβί.
1: Υπέροχος αυτός ο
0: κύριος. Δεν το πιστεύω. Όχι, ρε παιδιά.
1: Είναι εξώτη.
0: Γκουρμέ φρουσάλα.
1: Εξώτη.
0: Λοιπόν, με εξωτικό καφέ από το φουρνάρικο. Με ένα τηλεφώνημα 45670, ο καφέ σας. Στην καλύτερη του. Όπως τον προτιμάτε, αλλά στην καλύτερη του εκδοχή. Εκεί η μπαρίστα του φουρνάρικου. Τα δίνουν όλα. Μαζί με το ψωμί της ημέρας, μαζί με τις φωλιάτες, γλυκές αλμυρές, πίτες ταψιού, τα πάντα όλα εκεί, σάντουιτς, διάφορα μπαγκέτες, μπαγκετίνια, μπριοσάκια, τα άλλα τα bagels, τα άλλα τα τυλιχτά, γη αραβικές, χαμός και με vegan συνθέσεις, έτσι για τους πιο που κάνουν δίαιτα και είναι, ξέρω εγώ, πώς το λένε, ταγμένοι να μην τρώνε τίποτα από που προέρχεται, εν πάση περιπτώσει, από ζωική
1: προέλευση.
0: Ναι, έχουν ζωική προέλευση. Και έχουμε και τι άλλο έχει? Έχει φοβερά βουτήματα και χωρίς ζάχαρη, τα λεγόμενα διαβητικά, τα οποία δεν είναι απαραίτητος μόνο για διαβητικούς, έτσι. Είναι για όσους γενικώς δεν θέλουν ζάχαρη. Όπως δεν θες ζάχαρη στον καφέ, δεν θες και στο παξιμάδι. Και γλυκά και παγωτά για αυτούς που δεν έχουν θέματα τέτοια. Και σοκολατάκια. Έχει μια βιτρίνα, ρε παιδί μου, σαν κοσμήματα είναι εκεί. Σοκολατάκια με το που μπαίνει στο μαγαζί. Ξεχωριστή βιτρίνα για σοκολατάκια. Και έχει αυτό το παγωτό μηχανής. εκτός από τα παγωτίνια και τα άλλα και τα λοιπά, αυτό το παγωτό μηχανής, το soft που λένε, soft. 45-670. Κάποια δεν έρχονται με το delivery και θα λιώσουν. Δεν μου παραγγείλετε παγωτό μηχανής τώρα, ας πούμε, delivery. Έχει άνετο πάρκινγκ όμως, εκεί, στραβοπόδι 13. Σταματάς, παίρνεις το παγωτάκι σου, το soft, να σε δροσίσει έτσι στη μέση της ημέρας, εκεί που κάνεις ένα break.

0: Κατά τα άλλα, νομίζω ότι χθες ήταν η πιο ζεστή μέρα του καλοκαιριού ως τώρα. Τι λες και εσύ?
1: Θα συμφωνήσω και όπως έλεγα πριν, βγήκα πάρα πολύ νωρίς το πρωί, 6 ώρα, 6.30 το πρωί για τρέξιμο και πραγματικά νιώθω ότι ήταν μεσημέρι. Απεζέστη.
0: Τι ώρα έπεσες για ύπνο το πρωί, βράδυ? Συγγνώμη, ώρα σου ρωτάω έτσι.
1: Αλήθεια, θέλω να σου πω.
0: Ναι, αλήθεια.
1: Κοιμόμουν όρθια από τις 8 το απόγευμα.
0: Α, όρθια.
1: Όρθια.
0: Άρα μετράει κι αυτό.
1: Έπεσα 10.
0: Μετράει κι αυτό ο ύπνο.
1: Βέβαια, πώς δεν μετράει.
0: Το καθιστό στην πολυθρόνα μετράει.
1: Και αυτό.
0: Βεβαίως. Ναι. Οπότε εντάξει, είχες χορτάσει ύπνο, γι' αυτό σηκώθηκες στις 6.
1: Πολύ χορτάσει.
0: 5.30-6 ας πούμε τώρα σηκώθεις τώρα να τρέχεις τώρα με τούτη την υγρασία που είχε χθες. Ήταν για πρωινό μπάνιο, για πρωινή κολύμβηση.
1: Πολλοί κόσμος.
0: Ναι, ναι.
1: Στο Κρυονέρι έκανε μπάνιο εκείνη την ώρα.
0: Αυτή εκεί στο Κρυονέρι λοιπόν, περνούσα προχθές στο Κρυονέρι. Είναι ένας τύπος εκεί πέρα, έχει φτιάξει να πούμε ολόκληρη κατάσταση.
1: Ναι,
0: δεν ξέρω
1: το έχω δει.
0: Με μοκετούλα και
1: πολύ
0: τα λοιπά.
1: Ωραίος, με την ομπρέλα
0: τεχνητό,
1: του.
0: Τεχνητό, πώς το λένε, χλωοτάπιτα που λένε στην ποδοσφαιρική διάλεκτο.
1: Σωστό, σωστό.
0: Τεχνητό χλωοτάπιτα έχει βάλει.
1: Έχει βάλει και τις πετρούλες.
0: Πετρούλες γύρω-γύρω, κοτσαλάκια, κεράκια.
1: Πρέπει να είναι ρομαντικό.
0: Καρεκλούλες, πολυθρονούλες παραλίας. Ομπρελίτσα στη μέση, στη μένη. Δεν ξέρω τώρα αυτό. Θεωρείται αλλίωση αιγιαλού?
1: Σίγουρα.
0: Δεν πιστεύω να περάσει τίποτα ζόρια ο άνθρωπος. Μήπως πρέπει να επαναχαράξουμε τον αιγιαλό εκεί για να μην έχουμε τέτοια
1: προβλήματα. Δεν θα έπρεπε τώρα, δεν κάνουμε, μην ξεχωρίζουμε.
0: Εν τω μεταξύ τι είδα, έχει πάνω σε ένα κομμάτι ξύλου από αυτά τα ξύλα, ρε παιδί μου, που τα βγάζει θάλασσα.
1: Ναι.
0: Έχει γράψει πάνω «Μεγάλη χάρη της Αγίας Τριάδος».
1: Όχι, αυτό δεν το παρατηρήσα.
0: Ντέρεση, δηλαδή αυτό είναι το κυριότερο απ' όλα.
1: Αυτό δεν το
0: γιατί είδα. Αυτός σου λέει εδώ. Μη φάμε κανένα πρόστιμο, να βάλουμε και την Αγία Τριάδα να μας φυλάει.
1: Μήπως μας σώσει, βέβαια.
0: Πά και φάμε κανένα πρόστιμο από την κτηματική.
1: Η Αγία Τριάδα κάνει θαύματα.
0: Σου λέω ακριβώς μπροστά, πίσω από τα βότσαλα, τα άσπρα που, που είναι προς τη θάλασσα.
1: Μάλιστα.
0: Σε ένα έτσι κομμάτι μικρό, έτσι, ένα μικρό κορμό ας πούμε. Ναι. Έχει ζωγραφίσει με διπλό, μάλιστα, με διπλή μπογιά. Ναι. Να κάνει, που έχει κάνει, πώς το λέω, και περίγραμμα, ρε παιδί μου, στα γράμματα. Αφού να φανταστείς, το έπιασα εγώ από το δρόμο που ήμουν με τη μοτοσυκλέτα και σταμάτησα να φωτογραφίσω το ωραίο αυτό, πώς να το πω, έτσι, setup εκεί. Μικρό resort μιλάμε ο τύπος, μικρό resort.
1: Πολύ ωραίος,
0: κάνει.
1: Πολύ ωραίος.
0: Και δεν ξέρω αν είναι κανένα Airbnb απέναντι και το έχει βάλει μέσα στις παροχές.
1: Το χρεώνει και έξτρα. Το χρεώνει.
0: Εκεί που γράφει, ρε παιδί μου, beach on site. Έτσι. Και επειδή φέτος σου ζητάνε, μιλάμε και τι δεν σου ζητάνε οι φιλοξενούμενοι. Πετσέτες θαλάσσης μου ζητάνε εμένα. Ομπρέλα θαλάσσης, εντάξει, μου ζητάγανε τα προηγούμενα χρόνια. Δεν έχεις ιδέα δηλαδή. Λέω, συγγνώμη, δεν έρχεστε σε πεντάστερο.
1: Αυτή την παροχή δεν την είχα
0: λοιπόν,
1: σκεφτεί ποτέ.
0: Απέναντι έχει κάτι Airbnb εκεί πέρα.
1: Έχει.
0: Λέω, μήπως το έχει κάνει κανένα Airbnb σε αυτό και για το ξεκάρφωμα έχει βάλει την Αγία Τριάδα. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά την πρώτη βόλτα στην αγορά. Μαζί μας για τη δροσιά πάντα. Welcome store στην κεντρική διαστάσεως στο Γαετάνη με τα κλιματιστικά του, τους ανεμιστήρες του. Κλιματιστικά. Μεγάλα, μικρά, τούρμπο, ανεμιστήρες δαπέδου, ανεμιστήρες οροφής, επιτραπέζι, βεβαίως. Με 4 άτοκες δόσεις με την πιστωτική σου κάρτα, ακόμα περισσότερες δόσεις αν τα διακανονίσεις την αποπληρωμή των αγορών σας, εκεί στο ταμείο. Μόνο το Welcome στο Ζακίνθου το προσφέρει αυτό, γιατί έχει σκούτελο, έχει μούτρα. Γνωριζόμαστε όλοι μεταξύ μας, ρε παιδί μου. Και πολλές φορές δεν είναι κακό χωριό τα λίγα σπίτια. Στην προκειμένη περίπτωση είναι καλό.
2: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
3: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
2: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
3: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
2: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
3: Ζητά πολλά, κέρδισε τα όλα.
2: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores.
4: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
2: Ας το πάνω μας.
3: στίγμα της ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
4: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
5: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
6: Μποφίλιου, Καραμουρατίδης, Ευαγγελάτους, Το Μέτρημα.
7: Υπαίθριο Θέατρο Ζακύνθου. Δευτέρα, 27 Ιουλίου, 9 και 4 το βράδυ.
6: 20 χρόνια κοινής διαδρομής. Ένα ζωντανό μέτρημα τραγουδιών, λέξεων και στιγμών.
7: Νατάσα Μποφίλιου, Το Μέτρημα.
6: Opening Act, Μυρτό Βασιλείου. Διοργάνωση, Live All.
7: Εισιτήρια, Deja Brew.
6: Ticketservices.gr.
8: Φοβάμαι πως χάνω το μέτρημα.
6: Χρυσός χορηγός, Deja Brew.
7: Μεγάλη χορηγή, Banana Baya,
6: Levante Ferries,
7: Manfredas Laundries,
6: Ξένος ATV,
7: Ορανών Καπαρέλης.
6: Με την υποστήριξη, Μπαραλού,
7: Γιατράς Εξοπλισμοί Μαζικής Εστίασης,
6: Δοδόνη,
7: Expert Κλαβιανός,
6: Eyesight Optics,
7: Fresh Fruiters,
6: Φουρνάρικο,
7: Φιλοξενία, Blue Collection Resorts, Phoenix Hotel, Stranda Marina, Αλέστα, Σταθμός.
6: Χορηγή επικοινωνίας, Stigma Radio, Bravo 89,6, Prisma 90,2, Island FM, Γραμμικό.
9: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Ζάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892.
10: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26 950 49 488, και στον Παντοκράτορα, τηλέφωνο 26 950 55 241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας, με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
11: Υγιεινή και υγεία. Δύο έννοιες σχεδόν ταυτόσιμες. Δύο έννοιες με κοινή γραμμή. Αυτή τη γραμμή ακολουθούμε και στην Pure Line. Η προσωπική σας φροντίδα είναι προσωπική μας υπόθεση. Είδη ατομικής προστασίας, προσωπικής φροντίδας, ιατρικά είδη και χαρτικά HASP. Με πρωτοποριακές και οικονομικές προτάσεις, ανανεώνουμε συνεχώς τα προϊόντα μας και για τον ιδιώτη αλλά και τον επαγγελματία. Στην Pure Line αναζητούμε καθημερινά τρόπους να καλύψουμε τις ανάγκες σας, καθώς και τις ανάγκες των δικών σας ανθρώπων ή των πελατών σας. Pure Line. Βρείτε μας στο Facebook ή στο 26 95 0 25 600, και φυσικά στο Σωρακινάδωση Ζάκυνθο, δίπλα στο High Clean. Επίσης, μπείτε στο www.pureline.gr και κάντε τις αγορές σας ηλεκτρονικά με δωρεάν παράδοση στην πόρτα σας. Pure Line. Κινητήρια δύναμη, η εμπιστοσύνη σας.
12: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική, στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
13: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
12: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο.
14: Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Μπράτης καλός.
15: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Rainier International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947 079 460.
16: 26 950 25 798.
17: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
18: Zakynthos, ναι, Hyaris. Καλά είσαι.
17: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
18: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
19: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
20: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
21: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950 22222.
20: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
21: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
22: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
23: Στίγμα Radio. Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950 33409 και 6984 985 400.
24: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
25: Ξυπνήστε!
26: Σήμερα, αρέσει, θα έχει το γάλα, ρε, πω.

0: Maggie Riley μαζί με τον Mike Oldfield. Τι είναι, παιδί μου, κάποια τραγούδια. Όσα χρόνια για να περάσουν, λες και κυκλοφόρησαν φέτος. To France. Πότε ήσουν τελευταία φορά to France, Δήμητρα?
1: Πρέπει να ήμουν πριν από 3-4 χρόνια.
0: Για διακοπές και μόνο, ή σε συνδυασμό με ένα παιχνίδι μπάσκετ?
1: Σε συνδυασμό με παιχνίδι ποδοσφαίρου.
0: Ποδοσφαίρου, βέβαια. Παρακαλώ.
1: Όχι, πηγαίνουμε περισσότερο σε
0: μπασκετικιά.
1: Σε ποδοσφαίρου.
0: Τι να κάνεις? Θα ακολουθήσεις.
1: Τι να κάνεις?
0: Η μικρή είναι μπασκετικιά ή ποδοσφαιρικιά?
1: Και από τα δύο.
0: Και από τα δύο. Και τον μπαμπά και τη μαμά να ευχαριστήσουμε. Down Under. Australia, καλημέρα mate. Καλημέρα mate. Έχω ένα φίλο που είναι, έχει κάνει Αυστραλία στα μικράτα του, στη γειτονιά των νεαρών βρίσκεται αυτός εκεί, όλους τους ομορφάντρες εκεί πέρα. Morning mate. Είχε πάει πρόσφατα, είχε χρόνια να πάει και θυμήθηκε εκεί τις αλητίες που έκανε και αυτά. Πήδαγε κάτι μάντρες εκεί και πήγαινε και έβλεπε τένις.
1: Έτσι κάνουν εκεί.
0: Αλλά δεν είχε το ταλέντο, ρε παιδί μου, να παίξει και τένις. Μόνο
1: να πηδάει τη μάντρα, μάλλον.
0: Ναι, μόνο παρακολουθούσε. Από
1: μάντρες είχε ταλέντο.
0: Βεβαίως. Έτσι, μάλλον από εκεί προήρθε και το γεγονός ότι στη δουλειά του γενικότερα κρεμιότανε. Ναι, κρεμιότανε.
1: Τι δουλειά κάνει και κρεμιέται?
0: Έβαζε τέντες.
1: Α, εντάξει.
0: Καλημέρα, Ντένι. Καλημέρα, Ντένι. Καλημέρα, αντιπρόεδρε. Αντιπρόεδρε Λεβέντη. Καλημέρα και στο γείτονα, το Ζηλιάρη, τον Παναγιώτη το Μέγα. Και σε όλη την ομάδα, Κώστα, καλημέρα. Κώστα Βιθουλκά, καλημέρα. Αντώνη, καλημέρα. Γιώργο Πόθο, καλημέρα. Γιώργο Βούτο, καλημέρα. Πόθο είπα. Και Βούτο απέναντι. Τα μπέρδεψα τώρα, λίγο εντάξει. Χάρη, καλημέρα. Λοιπόν, για να δούμε εδώ λίγο επικαιρότητα. Ηρεμήσαμε λίγο, τελείωσε και το Μουντιάλ. Γιατί δεν πηγαίνουν, λέει, οι γιατροί στα νησιά παρά τα επιδόματα? Τι να πάνε, αφού δεν έχουν που να μείνουν. Είναι πρόβλημα. Είναι πρόβλημα. Είναι σύνθετο το ζήτημα, λέει, της ιατρικής κάλυψης στα νησιά. Τόσο τα καλοκαίρια όσο και τους χειμώνες. Και παρά τα διαρκώς αυξανόμενα οικονομικά μπόνους, οι γιατροί συνεχίζουν να επιλέγουν με δυσκολία να εργαστούν σε νησιά και απομακρυσμένες περιοχές. Λοιπόν, όταν ακούει κάποιος τα μπόνους που δίνει το Υπουργείο Υγείας σε γιατρούς και νοσηλευτές για να εργαστούν στα νησιά, πρωτευόντως τους καλοκαιρινούς μήνες, αλλά και καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, τα βρίσκει μάλλον δελεαστικά, λέει, και αναρωτιέται γιατί μπορεί να μην πηγαίνει ένας γιατρός σε ένα νησί αν πρόκειται να λάβει 2.100 ευρώ επιπλέον του μισθού του και να έχει εξασφαλισμένη στέγη. Κάτσε τώρα, αυτά τα 2.100 τι είναι, ας πούμε, το μήνα? Είναι 2.100 το εξάμηνο? Να μας τα εξηγήσουν αυτά. Τι είναι αυτά, είναι συνολικά τα μπόνους για μια συγκεκριμένη περίοδο? Ο επιπλέον, λέει, μηνιαίος μισθός για νοσηλευτές και λοιπό προσωπικό είναι 1.200. Α, να τα λοιπόν. Να... Και ο μισθός για τους γιατρούς είναι 2.100. Αυτό ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας ότι οι γιατροί που θα μετακινούνται από ένα νοσοκομείο της Υπηρετικής Ελλάδας προς μια δομή υγείας σε ένα νησί θα παίρνουν 2.100 επιπλέον του μισθού, δηλαδή

0: δεν είναι, δεν είναι και εύκολη κατάσταση εκεί πέρα. Δηλαδή, για να δούμε λοιπόν τι λέει εδώ, τι λένε. Η Σέριφος λέει, μία από τις τουριστικές Κυκλάδες. Είναι ένα από τα νησιά στα οποία δεν έγινε κάποια αίτηση στο πλαίσιο του παραφερθέντος προγράμματος. Δεν ενδιαφέρεται κανείς να πάει Σέριφο και είναι ωραία η Σέριφος.
1: Πολύ όμορφη.
0: Πολύ ωραία. Παρ' όλα αυτά λέει, δεν είναι η Σέριφος νησί που ξεκινάει από μηδενική βάση όσον αφορά την ιατρική κάλυψη. Έχει τρεις αγροτικούς γιατρούς, ένα παιδίατρο, μία νοσηλεύτρια δίαιτους απασχόλησης, μία ΜΕΑ, μία παρασκευάστρια για τις εξετάσεις και τις αιμολυψίες και μία βοηθό ακτινολόγου. Και εργάζεται επίσης και ένας οδηγός ασθενοφόρου. Μάλιστα. Ασθενοφόρο έχει όμως. Έχουν τον οδηγό και δεν έχουν ασθενοφόρο. Ή έχουν ασθενοφόρο και δεν έχουν οδηγό. Το νησί εκπεριτροπής με αποζημίωση από τη ΔΥΠΕ. Επισκέπτονται δύο υπάλληλοι του ελληνικού στρατού, οι οποίοι εκτελούν χρέη οδηγού και τραυματιοφορέα. Να, παρακαλώ. Ναι. Άρα έχει. Ναι. Άρα έχει. Το ότι βγήκε, λέει, άγωνη η θέση που είχε προκηρυχθεί, λέει, είναι ένα πρόβλημα. Είχε προκηρυχθεί μια θέση λοιπόν για έναν γενικό γιατρό. Οι αγροτικοί γιατροί δεν είναι εξειδικευμένοι. Δεν έχουν το ίδιο δικαίωμα να συνταγογραφούν όπως έχει ένας γενικός γιατρός. Η συνταγογράφηση είναι πιο περιορισμένη και κάποια φάρμακα που είναι πιο εξειδικευμένα δεν μπορούν να τα συνταγογραφήσουν. Και έτσι οποιοσδήποτε πολίτης, λέει, βρίσκεται στη Σέριφο, μόνιμος κάτοικος και μη, πρέπει να αποταθεί σε κάποιον ιδιώτη γιατρό για να τα συνταγογραφήσει εκείνος. Έτσι λέει ο δήμαρχος εκεί. Άρα λοιπόν πληρώνει, βάζει λεφτά του τζίπ του κάτοικος εκεί για τη συνταγογράφηση. Τώρα, γιατί λέει οι γιατροί συναντούν τελικά διάφορα προβλήματα στα νησιά? Γιατί λέει γνωρίζει πως θα έχει πάρα πολύ δουλειά, θα πρέπει να εξυπηρετήσει 15.000 άτομα τον Ιούλιο και τον Αύγουστο στη Σέριφο. Η αλήθεια είναι τώρα ένας γενικός γιατρός για 15-20.000 άτομα.
1: Τι να προλάβει να κάνει ο άνθρωπος.
0: Ιούλιο-Αύγουστο κιόλας. Τι καλοκαίρι τώρα. Μαύρο καλοκαίρι είναι αυτό. Με αυτά τα δεδομένα λοιπόν μπορεί τελικά να επιλέξει τη Σίκινο, λέει. Σίκινος.
1: Σίκινος.
0: Δεν ξέρω που βρίσκεται στο χάρτη.
1: Ούτε
0: αλήθεια
1: εγώ.
0: Σου λέω. 250 κατοίκους λέει έχει. Και το καλοκαίρι maximum 800.
1: Ωραία.
0: Έτσι. Εντάξει, το θέμα είναι αυτό, ρε παιδί μου. Να είσαι γιατρός, αλλά να μην αφήσεις που λέει τα κοκαλάκια σου τώρα για να εξυπηρετήσεις 15.000 κόσμο. Μάλιστα. Ο γιατρός, λέει, που θα πάει για να εργαστεί σε ένα νησί πρέπει να είναι σε εφημερία ετοιμότητας όλο το 24ωρο. Αυτές οι εφημερίες ετοιμότητας.
1: Μα τώρα τον πληρώνεις τον άλλον επιπλέον 2% μόνο για το ενίκιο.
0: Είπα και εγώ.
1: Θα κάτσεις εκεί.
0: Εφημερία ετοιμότητας μπορεί να πάει, ας πούμε, και ξέρω εγώ, να πάρει ένα σκάφος και να πάει σε δίπλα νησί άμα
1: φυσικά
0: θέλει.
1: Φυσικά και άμα τον πάρουν τηλέφωνο. Ναι.
0: Μπορεί να πάει και ένα ταξιδάκι, ξέρω εγώ.
1: Ναι, αλλά θα είναι σε ετοιμότητα.
0: Μακριά.
1: Θα είναι σε ετοιμότητα.
0: Μπορεί να πάει εξωτερικό, ας πούμε, αλλά να είναι σε εφημερία ετοιμότητας.
1: Ναι, βέβαια.
0: Αυτό το λέγανε στο στρατό readiness, θυμίζω, στους όσους υπηρέτησαν. Εμείς έτσι είχαμε readiness, λέει, στην 117 πτέρυγα μάχης. Είχαμε readiness. Ήμασταν σε ετοιμότητα.

0: που ο Σέριφος δεν έχει γιατρό και από ό,τι φαίνεται δεν θα έχει γενικό γιατρό. Αυτά είναι τα προβλήματα με την στελέχωση των κέντρων υγείας και των νοσοκομείων, των επαρχιακών και των κυρίως των νησιωτικών περιοχών, που ο Άδωνης δεν μπορεί να τα λύσει με τίποτα. Μα λεφτά δίνει παραπάνω, δεν. Και ρωτώ εγώ τώρα, ας πούμε, γιατί να δώσει λεφτά παραπάνω, να δώσει λεφτά παραπάνω, γιατί να μην δώσει λίγα παραπάνω και να βάλεις τρεις θέσεις. Να προκηρύξεις για τρεις θέσεις. Να παίρνει και καμία ανάσα, ρε παιδί μου, ο γιατρός. Καλημέρα, Ρεγκίνα. Καλημέρα, καλημέρα. Καλή δύναμη. Καλημέρα στο Νότο. Καλημέρα, Τάσο Τζίμι.
1: Τίμησαν, λέει, τους πυροσβέστες που βοήθησαν για το F-16. Αλήθεια, αυτή την ομάδα, τη θεσμική ομάδα, ΕΜΟΔΕ, που εδρεύει στον Κυλιωμένο και έσωσαν τον Αμερικάνο που κρεμόταν στα βράχια στο ναυάγιο και την τουρίστρια από τα βράχια και δύο ζώα, δύο σκυλιά κρεμόμενοι στα βράχια με τα σκοινιά, να τους δέσουν και να τους τραβήξουν πάνω. Ποιος θα τους βραβεύσει, για να καταλάβετε πόσα σοβαρά και τραγικά λάθη κάνει η Δημαρχία. Πόσα σοβαρά. Αλίμονο. Έχει κάνει και τίποτα καλό. Καλημέρα, Στάθη. Καλημέρα και στη Δήμητρα. Καλή εκπομπή να έχετε. Νότος ο Γκρίνια.
0: Έχει δίκιο. Έχεις δίκιο, Τάσο. Έχεις δίκιο. Πιο πριν έπρεπε να έχουν τιμηθεί τα παιδιά εκεί της ΕΜΟΔΕ. Έστω και με μια απλή χειραψία. Συμφωνείς, Δήμητρα?
2: Πάρα πολύ.
0: Έτσι.
2: Πάρα
0: έχει
2: πολύ.
0: Δει, εδώ και κάνα μήνα έχει γίνει αυτό το περιστατικό με τον Αμερικάνο.
2: Ίσως και λίγο παραπάνω.
0: Που κρεμόταν από τον κρεμό του ναυαγίου. Ναι, αλλά προφανώς δεν θα ερχόταν κανένας υπουργός, κανένας υφυπουργός σε μια τέτοια περίπτωση.
2: Οπότε,
0: κατάλαβες,
2: γιατί
0: ενώ για το F-16 ενδιαφέρθηκε και ο Δένδιας, ενδιαφέρθηκαν πολύ. Είναι μια ακολουθία αυτή. Καλημέρα, καλημέρα, Τάκης. Τάκης Λιακόπουλος, καλημέρα, λέει ωραίο, τι ωραίο τραγούδι, λέει το του Φρανς. Τι ωραίο τραγούδι. Καλημέρα στους συγγενείς του Τάκη, στα Μανδράκια, στο Σκηνάρι. Καλημέρα, Γιάννη Μαρίνο, καλημέρα. Ζέστη, λιοπύρη, λέει ο Γιάννης. Καύσον, κουφόβραση. Τι έχουμε, λέει, σήμερα, νέο αίμα κυλάει στις φλέβες μας. Άκουσα και δεύτερη φωνή. Η ζέστη με βάρεσε κατά κέφαλα.
2: Όχι, όχι, όχι. Αλήθεια είμαι.
0: Γιάννη.
2: Είμαι ζωντανή, είμαι εδώ.
0: Να μην ακούτε κάθε μέρα την αγριοφωνάρα μου που λέει και ο Τζίμις. Καλημέρα, Σάκη Σουρμπιμπέλο. Καλημέρα.
1: Από ό,τι κατάλαβα, Στάθη, ήσουν πολύ μάχημος στο στρατό, σωστά?
0: Εντάξει, θα στα πω από κοντά, Σάγη. Έχω φάει πολύ σκόνη. Πώς λέει και ο φίλος μου ο Μοθωνέος, σκόνη στην πλάτη. Εγώ σκόνη ολούθε. Σκόνη ολούθε. Θα στα πω όταν θα είμαστε οι δυο μας. Μη σου κάνω και τον ήρωα τώρα μέσω ραδιοφώνου.
2: Κομάντο, κομάντο.
1: Καλημέρα, με φόρα! Με φόρα, Τάκη!
0: Καλημέρα, Μάκη! Καλημέρα! Καλημέρα στην Κεφαλονιά, την αγαπημένη! Καλημέρα, Πασοκτζή! Καλημέρα, γιατί παραπονιέται, λέει ο Τζίμις. αφού ήταν από τους πιο φανατικούς υποστηριχτές του Δημάρχου. Είναι αυτό ρε παιδί μου. Σαν την απατημένη σύζυγο κάνει μερικές φορές. Πάμε σιγά σιγά για τη δεύτερη βόλτα στην αγορά. 45-670 θυμίζω για το φουρνάρικο. Αλλά είναι και τ' άλλο. Θέλουμε και τ' άλλο.
3: Η ανάληψη έχεις φάει από αυτό προφητερών.
4: Δεν έχω φάει, φάγαμε χθες.
3: Τι φάγατε?
4: Ήταν τέτοιους άντρες και μετά χόρτασα, δεν μπορούσα να φάω, είχε νική. Είχε βγήκα τα δυο ποτά βότκα.
3: Σε λατρεύω. Ναι, μου λες πού τα πιείτε αυτά?
4: Μαζευτήκαμε να κάνουμε έτσι πρόβα.
3: Και καλά πρόβα και ναι, πήρατε σαντουιτσάκια. Και δεν ήταν καλά,
4: Ήταν, αλλά ήταν...
3: Μεγάλα.
4: Ναι.
3: Μα, και το έφαγες όλο.
4: Ωραία. Ωραία.
3: Και μετά βότκα από πάνω.
5: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμβελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
6: Στίγμα της ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
7: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, συνεχίζετε μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
8: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
9: Μποφίλιου, Καραμουρατίδης, Ευαγγελάτους, Το Μέτρημα.
10: Υπαίθριο Θέατρο Ζακύνθου. Δευτέρα, 27 Ιουλίου, 9 και 4 το βράδυ.
9: 20 χρόνια κοινής διαδρομής. Ένα ζωντανό μέτρημα τραγουδιών, λέξεων και στιγμών.
10: Νατάσα Μποφίλιου, Το Μέτρημα.
9: Opening Act, Μυρτό Βασιλείου. Διοργάνωση, Live All.
10: Εισιτήρια, Deja Brew.
9: Ticketservices.gr. Χρυσός χορηγός Dezabrou.
10: Μεγάλη χορηγή Banana Baya.
9: Levante Ferries.
10: Manfredas Laundries.
9: Ξένος ATV.
10: Ορανών Καπαρέλης.
9: Με την υποστήριξη Μπαραλού.
10: Γιατράς εξοπλισμοί μαζικής εστίασης.
9: Δοδόνη.
10: Expert Κλαβιανός.
9: Eyesight Optics.
10: Fresh Fruiters.
9: Φουρνάρικο.
10: Φιλοξενία Blue Collection Resorts. Phoenix Hotel. Strada Marina. Αλέστα. Σταθμός.
9: Χορηγή επικοινωνίας Stigma Radio. Bravo 89,6. Prisma 90,2. Island FM Γραμμικό.
11: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
12: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και χαρίστε στον εαυτό σας μια εμπειρία γεμάτη γεύσης, αρώματα και αυθεντική φιλοξενία στο κτήμα Γράμψα στο Λαγοπόδο. Σε ένα πανέμορφο χώρο με ατμόσφαιρα που μαγεύει. Περιπλανηθείτε στον κόσμο του κρασιού μέσα από επιλεγμένες γευσιγνωσίες, απολαύστε μοναδικά signature cocktails και συνοδεύστε τη βραδιά σας με πιάτα εμπνευσμένα από τη ζακυνθινή και μεσογειακή γαστρονομία. Καθημερινά, η κουζίνα μας σας εξυπηρετεί έως τις 11 το βράδυ. Από εκεί και μετά, η ατμόσφαιρα γεμίζει με τις νότες των εκλεκτών κρασιών μας, προσφέροντας το ιδανικό σκηνικό για όμορφες συναντήσεις και αξέχαστες στιγμές. Κτήμα Γράμψα. Κάθε ποτήρι κρασί αφηγείται μια ιστορία. Ελάτε να τη ζήσετε μαζί μας.
13: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-018-91.
14: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For Passion, Discipline, Strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
15: Περπατώ, περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974 το Ινομαγειρίον Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ινομαγειρίον Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.
12: Stigma Radio. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time! Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
16: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
17: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι. Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
16: Ελληνική αλυσίδα ελεκτρικών ειδών, Welcome Stores.
18: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
16: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
3: Για χώνεψη, για τη χώνεψη.
4: Καούρα τώρα, μαγιονέζι, σάλτσες.
3: Εσένα ποια φαγητά σου αρέσουν, Μάκη?
4: Εμένα μου αρέσουν τα κοψίδια.
3: Τα κοψίδια. Έμπτη.
4: Μουρνοπούλα, κεμπάπ, κοκορέτσια, πρόβια.
3: Κάνετε ωραία κοκορέτσια στην καρδίτσα.
4: Αν κάνουμε.
3: Ξέρεις να πλένεις και έντερα και τέτοια δηλαδή?
4: Ναι, δεν ασχολούμαι εγώ, να τρώω, ξέρω.
3: Α, μόνο. Οπότε πρέπει να βρεις μια κοπέλα που να ξέρει να ασχολείται με αυτά.
4: Πού να βρεις τώρα?
3: Τι δεν έχει?
4: Τώρα ποιος ασχολείται με αυτά? Η καινούργια γενιά δεν. Όλο νύχια, όλο.
0: Hello. Έχει δίκιο ο Μάκης. Αν δεν βρίσκεις κοπέλα, βρίσκεις το λαδολέμονο όμως. 33-409 και no problem. 33-409 και γουρνουπούλα και κιμπάμπ και πρόβιο και προβατίνα και τα κλασικά βέβαια. Γύρω χοιρινό, γύρω

0: ταλιάτες, κάτι. Τα, από όλα έχει να μου πει. Τα δολέμονο, μεσημέρι βράδυ και μαγειρευτά το μεσημέρι. Βέβαια, το μεσημέρι με λιτζάνα σκορδοστού. Αυτά είναι τα κλασικά βέβαια, τα έχει κάθε μέρα. Έχει μια μακαρονάδα με κοιμά, θα την βρεις δηλαδή. Ένα μουσικά θα τον βρεις. Αλλά τα άλλα τα πιάτε μέρας που λένε. Δημητρόλα μου.
1: Πολύ γλώσσος είσαι.
0: Ευχαριστώ.
1: Πολύ γλώσσος είσαι.
0: Και international, ζηλεύω, και international και national.

0: έχουμε νιου έντρι στο σταθμό, στην εκπομπή.
1: Έτσι για ποικιλία, Μάκη, για ποικιλία.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Μάκη, έχεις από τη Δήμητρα, καλημέρα. Ποιος είναι ο Μάκης τώρα, έτσι. Έχουμε αρχίσει αυτό, δηλαδή μία για το Βορύδι και μία με σένα, ναι. Ποιος είναι ο Μάκης και ποιος είναι ο Μάκης, μου λένε όλοι. Πού είναι αυτός ο Μάκης? Τον έχεις δει, λέει, το Μάκη εσύ? Εγώ λέω, δεν έχω δει. Εγώ τον έχω δει και τον έχω ξαναδεί. Καταλαβαίνεις ότι πρέπει να διοργανώσουμε ένα event. Καλημέρα, Ντίνο Κωστάκη, καλημέρα. Καλημέρα, λέει ο Ντίνος, στην ωραία παρέα. Καλή δύναμη, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Και έχουμε μετά από μέρες, Τάσο Τζίμι, μετά από μέρες ο φίλος ο Χριστόφορος μας είπε καλημέρα.

0: και στο φίλτατο και έναν από τους αγαπημένους τροβαδούρους, παραδοσιακούς τροβαδούρους της Ζακύνθου, το Διονυσάκη το Φλάμπουρα. Τραγουδάει εκεί με την κομπανία του Αντρέα, του Σταμίρη και του Θοδωρή του Λιβαδά.
1: Μάλιστα, μάλιστα.
0: Το οποίο σε καταλάβεις ποιος είναι, καταλάβες.
1: Αλήθεια.
0: Ακούει την εκπομπή φανατικά, με συνάντησε χθες το βράδυ, ότι σχόλασε μετά την, το... το πρόγραμμα εκεί στο, τον Αλέκτορα. Και με εσάς λέει, ρε φίλε μου λέει, τι λες ότι με ρώτησε πρώτα, ποιος είναι ο Μάκης.
1: Ποιος είναι ο Μάκης, είμαι σίγουρη.
0: Πρώτη ερώτηση ήταν, ποιος αυτός ο Μάκης λέει, φοβερός λέει. Τι ωραίος τύπος λέει που είναι. Ποιος είναι λέει, πού είπε.
1: Είναι φίρμα, είναι.
0: Καταλαβαίνεις τώρα τι έχει γίνει με τον Μάκη.
2: Αγαπημένε μου φίλε, το πρόβλημα ξέρεις ποιο είναι, έτσι, ότι στα αγροτικά δυστυχώς είμαι μόνος φίλε, μόνος ολομόναχος, δεν έχω εγώ τουριστική επιχείρηση να τρέχει το προσωπικό να θέλει να το προσλάβω, ένα μεροκάμα το δίνω και αυτό δηλαδή εντάξει, και καταλαβαίνεις ότι δεν υπάρχει άνθρωπος να δουλεύει στα χωράφια, έτσι, μας έφαγε ο τουρισμός, χωράφια τέλος, αμπέλια τέλος, παιδιά πάρτε το απόφαση.
0: Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο, υπομονή όμως. Σε λίγο έρχεται το τουρισμός τέλος. Θα ξαναγυρίσουν τα χωράφια ορισμένοι.

0: Λοιπόν, κλειστό ήταν, λέει, το Shake Shook χθες. Κλειστό και σήμερα λόγω του υψηλού κινδύνου φωτιά στην περιοχή. Εδώ κλείσαμε τίποτα.
1: Αποκλείεται τίποτα.
0: Δεν κλείσαμε
1: όλα
0: τίποτα.
1: Ανοιχτά.
0: Όλα ανοιχτά αυτά είναι. Αλλά ήμασταν σε ετοιμότητα.
1: Σε ετοιμότητα, έτσι.
0: Η πολιτική προστασία εδώ είναι σε ετοιμότητα πάντα. Λοιπόν, ο καύσωνας επιμένει για τρίτη ημέρα. Σήμερα εδώ στα δικά μας τα μέρη, στο Ionian, the Ionian Islands, και την δυτική Στερεά, τη δυτική Πελοπόννησο και την Ήπειρο, άνεμη νότιο-ανατολική, πάλι λίβα θα κάνει, 3 έως 4. Από το μεσημέρι, λέει, θα στραφούν σε δυτικούς, βορειοδυτικούς. Θα έχει λίγη δροσούλα. 4-5 και 6 στο Βόρειο Ιόνιο. Θερμοκρασία 23 έως 38. Πω και στα παράλια, έτσι, και από 38. Δεν πας, εντάξει, δηλαδή 12 με 4 δεν πας.
1: Δεν βγαίνεις, δεν
0: βγαίνεις από το σπίτι. Κάτω από τον ήλιο δεν στέκεσαι. Και στα υπηρετικά 39 και 40 βαθμούς, δηλαδή εδώ νομό Ηλίας, ας πούμε, και πιο κάτω προς την Πύλο και αυτά, και πάνω μετά του λέω Ακαρνανία, Πρέβεζα, Άρτα, και μετά έχουμε προς τα μέσα στην Ήπειρο, εκεί που είναι και πάνω ψηλά στα βουνά, που είναι και ο φίλος μου ο Σπύρος ο Φαραώς, στο Δίκορφο, στο Ζαγόρι, 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Ούτε στα βουνά δεν κάνει δροσιά, δηλαδή, όπως καταλαβαίνετε, τις μέρες. Παρ' όλα αυτά, στην Κέρκυρα, λέει, έριξε κάτι καρυκλοπόδαρα προχθές. Χθες, μάλλον, ένα μπουρίνι, μια ξαφνική κακοκαιρία με ανέμους και ισχυρή βροχόπτωση, προκάλεσε και αρκετά προβλήματα ηλεκτροδότησης. Ένα τμήμα του νησιού είχε βυθιστεί στο σκοτάδι. Ελλάδα 2.0.

0: Λοιπόν, χρόνια πολλά στη Μάγδα σήμερα που γιορτάζει. Η Μαγδούλα, η Μαγδαλένα, η Μαγδαλένια, η Μαγδαλή, η Μαγδάλο,
1: Μαγδάλο.
0: Με το στόμα το μεγάλο.

0: Ο Μάρκελος δεν γιορτάζει.
1: Ο Νικτάς.
0: Πού θυμήθηκε στον Νικτά, ο Μαρσελίνιο γιορτάζει.
1: Ο Μαρσελίνιο δεν
0: νομίζω. Θυμάζει Μαρσελίνιο. Μαρσελίνιο, είχε γίνει θέμα Μαρσελίνιο. Μπραζιλέιρο.
1: Μπραζιλέιρο, φαντάστηκα.
0: Από το Μενίδη. Και επίσης γιορτάζει συνδυαστικά Μαριαλένα, Μαριλένα, Μαρία Ελένη. Δεν μπορώ παιδιά άλλο, δεν αλήθεια, δεν σας αντέχω άλλο. 17 γιορτές για τη Μαρία Ελένη να πούμε. Μαριλένα, Μαριαλένα, δεν ξέρεις πότε να πεις χρόνια πολλά και να πέσεις μέσα. Και γιορτάζει και ο Μενέλαος. Λοιπόν, για τη Μάγδα. Μαρία Μανταλένα. Έχουμε αρκετές Μάγδες στο νησί.
1: Έχουμε, ναι, ναι, ναι.

Cassandra, Maria Maddalena. Αγαπημένα early 80s. Έτσι με αφορμή τη γιορτή της Μάγδας.

0: Λοιπόν, τελείωσε το Μουντιάλ και βέβαια αυτά που έγιναν μετά την απονομή. Τα είδες εσύ, τα είδες?
1: Ναι, ναι, το είδα, το είδα. Κάτι λίγο, ναι.
0: Ρε παιδί μου, ότε. Δεν αλλάζει ο άνθρωπος, ρε παιδί, δεν αλλάζει ο άνθρωπος. Όταν δεν ξέρεις να χάνεις, ακόμα και όταν και ο μονόφθαλμος βλέπει ότι δεν έχει παίξει τίποτα, να πούμε, δεν υπήρχε σαν ομάδα στο γήπεδο και δεν και αρνείσαι να παραδεχθείς ότι έχασες δίκαια και μετά από μια έτσι στο τέλος μιας τέτοιας γιορτής αρχίζεις τα έτσι τα μπουνίδια, εντάξει, δεν αλλάζει, δεν αλλάζει, δεν αλλάζουν οι Αργεντίνοι. Λοιπόν, είχαμε όμως αποθέωση για την Σακύρα.
1: Υπέροχη.
0: Μ' αρέσει που γράφουν ορισμένα άρθρα, αγέρα στη Σακύρα. Μα καλά, δεν την πήραν και τα χρόνια, ρε παιδί μου, τη Σακύρα.
1: Όχι, σίγουρα, αλλά δεν έχει περάσει η μέρα από πάνω της.
0: Εντάξει.
1: Δεν έχει περάσει, διάφορα εντάξει.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου, είναι ανάλογα και ο καθένας. Έτσι, την άνεση με την οποία ζει τη ζωή του. Εντάξει. Δεν είναι μόνο, ξέρω εγώ, το κύτταρο, αν έχεις καλό κύτταρο και no, δεν
1: ναι,
0: έχει
1: βέβαια. Συμφωνώ,
0: έτσι.
1: Συμφωνώ.
0: Γιατί και εμένα μου λένε, ας πούμε, ότι δεν σου φαίνεται, ρε Στάθη. Δεν σου φαίνεται. Καλά, πώς καταφέρνεις και διατηρείς έτσι,
1: για
0: μου λένε.
1: Για πες μας λοιπόν το μυστικό.
0: Πώς, τι έχεις κάνει. Μέχρι και η αδερφή μου δεν με πίστευε, νόμιζε ότι έχω κάνει κάτι, ότι έχω κάνει τράβηγμα. Και έτσι. Φράπα μου λέει.
1: Κάτω να δω τώρα.
0: Αδερφούλη, φράπα είσαι. Πώς τα καταφέρνεις, μου λέει. Ακούς. Τι δυσπιστία είναι αυτή που υπάρχει.
1: Για κούνησε μου λίγο τα φρύδια σου. Εντάξει, κουνιούνται, κουνιούνται, εντάξει.
0: Πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά, ό,τι θες, όπου θες πάνε. Λέω, η ομορφότερη, λέω, ρητίδα είναι το χαμόγελο.
1: Συμφωνώ.
0: Αν χαμογελάς συχνά, δεν θα βγάλεις άλλες.
1: Δεν θα βγάλεις άλλες.
0: Ναι.
1: Ναι, σίγουρα.
0: Θα αργήσεις πολύ να βγάλεις άλλες. Λοιπόν, Σακύρα τώρα, δεν θα είναι η Σακύρα. Δεν θα είναι η Σακύρα σε φόρμα, εδώ είναι η Αναβίση σε φόρμα. Η Αναβίση,
1: ναι, ναι, ναι, ναι, είναι
0: η Αναβίση, έχει πατήσει τα 70.
1: Ζηλευτή, ζηλευτή, ζηλευτή.
0: Έτσι.
1: Βεβαίως. Την είδα σε ένα βιντεάκι που είχε πάει σε ένα πάρτι στο εξωτερικό πίσω από κάτι TJ με όλες αυτές τις νέες κοπελίτσες. 20 τώρα, 25. Και φαινόταν μικρότερη και από αυτές.
0: Λοιπόν, όταν βλέπεις την Αναβίση, να μην είναι και η Σακύρα, που δεν ξέρω, δεν ξέρω αν είναι 50.
1: 49.
0: Είδες, δεν είναι ούτε 50. 40 είναι ακόμα η γυναίκα. Αμέσως τη φάγανε. Βέβαια, εντάξει, ξενέρα, έτσι, μεσάωρη διακοπή τώρα, ημίχρονο, ας πούμε, και να γίνεται τέτοιο σοου. Αλλίωση μπορεί ακόμα και να κάνεις ένσταση και να πεις ότι αλλοιώθηκε το αποτέλεσμα του αγώνα, διότι ξεκουραστήκαμε πολύ στο ημίχρονο και μετά μπήκαμε μέσα και δεν είχαμε ενέργεια.
1: Ναι.
0: Θα μπορούσε.
1: Βέβαια.
0: Για κάτσε.
1: Γιατί όχι.
0: Όταν μια ζωή παίζεις μπάλα και το ημίχρονο είναι ένα τέταρτο και εσύ μου το κάνεις μισή ώρα, 35 λεπτά.
1: Χαλαρώνεις, χαλαρώνεις πολύ.
0: Βέβαια, βέβαια. Μπήκανε μετά στο δεύτερο μήκρο κοιμισμένοι, τελείως η Αργεντινή, τίποτα ρε, τίποτα. Εντάξει, δίκαια λοιπόν η... Μετά το ρεσιτάλ αυτό και όλα στις 49χρονης Κολομβιανής Σταρ. Το μυαλό σου και όλα πάει μετά, είναι αλλού, έχεις χάσει την αυτοσυγκέντρωσή σου σαν ποδοσφαιριστής. Έτσι την έπαθε και ο Πικέ.
1: Την πάτησε.
0: Την πάτησε τώρα, Πικέ. Η Σακύρα συνεχίζει να εμφανίζεται σε Μουντιάλ. Ο Πικέ έχει πάει σπίτι του. Do the right thing. Simply Red.

0: Πενιντάρα η Σακύρα, λέει ο Τιμόθεος. Αμέσως να τη μεγαλώσεις εσύ. 49. Τα χέρια δίνουν με την Τζέι Λο που είναι 10 χρόνια μεγαλύτερη της. Χα, φωτιά.
1: Γυναικάρα.
0: Λοιπόν, πήγε, λέει, στη Μύκονο, βρέθηκε ο Λουίς Φονσί. Το θυμάστε το Λουίς Φονσί?
1: Πού τον θυμηθήκανε αυτόν, πού εμφανίστηκε?
0: Είχε γίνει, ρε παιδί μου,
1: είχε γίνει viral αυτός με ένα τραγούδι.
0: Ένα καλοκαίρι, έναν ολόκληρο χρόνο με αυτό τον Ντεσπασίτο, Ντεσπασίτο, Ντεσπασίτο. Πήγε, λέει, με την οικογένειά του στη Μύκονο. Δεν του είπαν ότι στη Μύκονο πλέον δεν είναι trendy?
1: Πού είναι trendy τώρα, πού είναι trendy?
0: Από εκεί μεριά πιο πολύ στην Πάρο πάνε τώρα. Λοιπόν, πάμε τελευταία μας βόλτα στην αγορά. 45-670, θυμίζω, τηλεφωνήστε να παραγγείλετε τον καφέ σας μέχρι να επιστρέψουμε. Θα είναι ο καφέ σας εκεί που είστε, από το φουρνάρικο.
2: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
3: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
2: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
3: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
2: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
3: Ζητά πολλά, κέρδισε τα όλα.
2: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών, Welcome Stores.
4: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
2: Ας το πάνω μας.
5: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά, με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
6: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και κάθε βράδυ στις 10, στον κινηματογράφο Φόσκολος, με τέλειο κλιματισμό.
7: Μποφίλιου, Καραμουρατίδης, Ευαγγελάτου, Το Μέτρημα.
8: Υπαίθριο Θέατρο Ζακύνθου. Δευτέρα, 27 Ιουλίου, 9 και 4 το βράδυ.
9: 20 χρόνια κοινής διαδρομής. Ένα ζωντανό μέτρημα τραγουδιών, λέξεων και στιγμών.
8: Νατάσα Μποφίλιου, Το Μέτρημα.
9: Opening Act, Μυρτό Βασιλείου. Διοργάνωση, Live All.
8: Εισιτήρια, Deja Brew.
9: Ticketservices.gr. Φοβάμαι πως χάνω το μέτρημα. Χρυσός χορηγός, Deja Brew.
8: Μεγάλη χορηγή, Banana Baya,
9: Levante Ferries,
8: Manfredas Laundries,
9: Ξένος ATV,
8: Ορανών Καπαρέλης.
9: Με την υποστήριξη, Μπαραλού,
8: Γιατράς Εξοπλισμοί Μαζικής Εστίασης,
9: Δοδόνη,
8: Expert Κλαβιανός,
9: Eyesight Optics,
8: Fresh Fruiters,
9: Φουρνάρικο,
8: Φιλοξενία, Blue Collection Resorts, Phoenix Hotel, Stranda Marina, Αλέστα, Σταθμός.
9: Χορηγή επικοινωνίας, Stigma Radio, Bravo 89,6, Prisma 90,2, Island FM, Γραμμικό.
10: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
11: Αυτό το όνομα έγινε εγγύηση ποιότητας και εμπιστοσύνης. Αλέκος Καποδίστριας. Με συνέπεια και λύσεις βρίσκεται πάντα δίπλα σας. Πρωτοπόρος στην εξέλιξη των υλικών. Με τα κορυφαία προϊόντα της αγοράς. Χρωμάτισε τον τοίχο σου. Συντήρησε το ξύλο σου. Καθάρισε την μούχλα από τα δύσκολα σημεία. Με υλικά υψηλής ποιότητας. Μεγάλη γκάμα μονωτικών και επισκευαστικών υλικών υψηλών απαιτήσεων. Υλικά διαβροχοποίησης μεγάλης αντοχής και διείσδυσης. Πρωτοπόρα συστήματα εξωτερικής θερμοπρόσωψης. Το σπίτι σας θωρακίζεται και αμήνεται στις καιρικές συνθήκες. Γιατί στον Αλέκο Καποδίστρια πάντα υπάρχει λύση. Αρκεί να μάθεις πώς. Αλέκος Καποδίστριας στο Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26 950 62 075.

κορυφαία dance floors του κόσμου. Μαζί της η DJ Aiden και Panos SDR. Aurora presents Hito at Kerry Lighthouse. Sunday, July 26th. Το ηλιοβασίλεμα σβήνει. Τα beat ανεβαίνουν. Aurora presents.

0: επισκέσαι. Walk and Roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Οπ, Αναστασία, πώς και έτσι, ανακαίνιση στο μαγαζί. Τι ετοιμάζεις?
2: Ετοιμάζομαι να δεχτώ τον κόσμο.
1: Ποιο κόσμο, τι θα κάνεις, πάρτι στο μαγαζί?
2: Πάρτι θα κάνω μετά, παιδί μου. Εγώ τώρα μπήκα στο χάρτη. Θα με μάθει όλος ο κόσμος.
3: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
0: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιβί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
3: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
0: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
4: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Costas KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωβισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
5: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranier International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
6: 26950-25798.
7: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλέσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
8: Στίγμα. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.

0: Καλημέρα σας.
1: Άστο διάολο, πρωί.
2: Καλημέρα σε όλη την κομπανία.
3: Μέρα.
4: Καλημέρα στην κακή σου και τη μαύρη σου.

0: Ναι, καταδεσμευτή, δεν είναι σπίτι αυτό, κυρία μου.
1: Α, τι έχεις, Ελενάκη?
2: Τι έχω, θα σκάσω την
1: έννοια. Γιατί, παιδί μου,
2: γιατί?
3: Γιατί εδώ μέσα κάνει πολύ ζέστη.
0: Τι πληροφορίες έχεις?
4: Άντε, 40.
3: 40 και.
1: Μάνο, μάνο, Ιουλία, νερό γρήγορα.
4: Είχατε όμως βγάλει τα ρούχα σας. Έτσι, στον όμορφο, κακό είναι.
5: Τέτοιου είδους κάψα δεν την έχω ξαναδεί.
4: Ζούγκλα είμαστε. Κάντε λίγο υπομονή και γρήγορα θα ξαναντηθείτε. Αυτό λοιπόν, μου αφήσετε με το σεντόν σε όλη τη ζωή.
0: Υπάρχει το Welcome Store βέβαια για ανεμιστήρες κάθε είδους, ξεκινώντας από την εύκολη λύση που είναι ανεμιστήρας, και τα κλιματιστικά σε πλήρη γκάμα από 9.000 BTU μέχρι όσες χιλιάδες BTU χρειάζεται ο χώρος σας, έτοιμο παράδοτα στις χαμηλότερες θέσεις αγοράς και με τις ευκολίες πληρωμής Welcome Store. Οι αγορές γίνονται πιο απλές, χωρίς στρες. Τελευταίο μέρος εδώ στον Στίγμα, στο 97.6, Τετάρτη, μαζί με τη Δήμητρα Διανόγλου. Καλώς τον Γρηγόρη, καλώς τον, ναι. Καλημέρα,
6: γεια
0: Γρηγόρη,
6: σας.
0: Καλημέρα. Καλημέρα. Θα σου δείξω εγώ εσένα, θα σου δείξω. Έχω μάθει πράγματα για σένα, έχω μάθει πράγματα για σένα. Δεν μας έχεις ενημερώσει. Και θα σου δείξω, θα σου δείξω. Σάββατο κοντή γιορτή, Σάββατο κοντή γιορτή. Εγώ αυτό έχω να πω, τίποτα άλλο.
6: Α, όχι, μην πεις τίποτα περισσότερο, εντάξει. Μην πεις τίποτα άλλο.
0: Όχι, μέχρι εδώ δεν λέω τίποτα άλλο. Τσιμουδιά.
6: Το καταλάβατε, ήρθα, καταρχάς ήρθα γιατί έχεις μια εκλεκτή παρέα.
0: Ενώ όταν είμαι μόνος μου, με έχεις γραμμένο στα παλιά στο παπούτσια, ναι, οκ, εντάξει.
6: Όντως φοράω παλιά τώρα. Και κατά δεύτερον, επειδή έχει δροσιά, έχει air condition.
7: Ναι, αλλά εγώ δεν ξέρω τι συμβαίνει. Δεν ξέρω κάτι, δεν λέω να ενημερωθώ. Τι συμβαίνει, τι έχει κάνει.
0: Θα σου πω μετά ιδιαίτερος.
7: Τι ξέρω, μιλάτε.
0: Θα φτιάξουμε κερκίδα, θα σου πω εγώ.
7: Κερκίδα, μ' αρέσουν αυτά.
0: Θα σου πω, θα σου πω.
6: Δεν λέγονται στον αέρα αυτά.
0: Θα σου πω, θα σου πω.
7: Μ' αρέσουν αυτά.
6: Off the record, off the record.
0: Έτσι, έτσι, έτσι, έτσι. Θυμάσαι μια ελληνική ταινία με τον, νομίζω με τον Ψάλτη, «Μάντεψε τι κάνουν τα βράδια».
7: Ωχ.
6: Μίλες τέτοια.
0: Όχι, όχι, όχι.
6: Σας φιλώ. Καλή συνέχεια.
7: Φιλιά, φιλιά, φιλιά.

0: Αυτό τώρα μου ότι. Από πού προέκυψε αυτό, τι είναι αυτά, τι έχει κάνει η υπομονή εδώ πέρα να πούμε, τι μα έχει βάλει να πούμε.
1: Τρόμαξα.
0: Υποκλοπή. Υποκλοπή από άλλη εκπομπή, το Σιγκλάκι. Για να το καθαρίσουμε λίγο. Έτσι. Luther Vandross. Never too much.

0: Οι Αθηνέζοι έρχονται, Μάγκη.
1: Δεν ξέρω, το έχει μάλλον το όνομα και εμένα τα κοψίδια μου αρέσουνε. Αλλά και μαγειρεύω, Στάθη, έτσι.
0: Εκλεκτά, εκλεκτά. Μαγειρεύεις εξαιρετικά και ψήνεις. Και πρέπει να οργανωθώ εγώ εδώ, πρέπει να φτιάξω ένα τετραήμερο κεφαλονιά που να έχει μέσα και την εμπειρία αυτή της απόλαυσης της δικής σου κουζίνας, φίλε Μάγκη. Δεν...
2: Θα έρθω κι εγώ.
0: Ε, Μάγκη!
2: Εγώ η πρώτη.
0: Μάγκη,
2: εγώ
0: θα εδώ. Βάλω λεωφορείο, Μάγκη! Θα βάλω λεωφορείο! Θα την κάνω με γκρουπ την εκδρομή.
2: Ακούω τώρα εδώ κοψίδια, μάκι.
0: Άστο.
2: Καφελονιά.
0: Δεν κατάλαβες. Σούβλες, φούρνος με ξύλα. Έχει δηλαδή υποδομή. Ναι. Η υποδομή είναι, θα μπορούσε κάλλιστα να κάνει και πανηγύρι στο σπίτι του. Τα πανηγύρια αυτά που γίνονται τώρα κάθε δύο τη βδομάδα, ρε. Τι είναι αυτό πάλι με τα πανηγύρια?
2: Είναι νέα μόδα.
0: Τι είναι αυτό πάλι, ρε, εσύ, Δημητρά? Διάσουν οι πόλεις, να πούμε. Γεμίζουν τα χωριά, βέβαια. Εντάξει, οκ, δεν έχω.
2: Δεν είναι κακή φάση. Δεν είναι κακή. Δεν μ' αρέσει προσωπικά, αλλά δεν είναι κακή φάση.
0: Λοιπόν, ξεκινάνε τώρα διακοπές, έτσι. Είναι. Πες ότι είσαι λοιπόν εσύ Αθηνέζα.
2: Ναι.
0: Γιατί δεν δουλεύεις στον τουρισμό, αλλά παίρνεις την άδειά σου.
2: Ναι.
0: Διακοπές τώρα. Θα πήγαινες με το έτερο νήμιση ή θα πήγαινες με φίλες?
2: Αλήθεια τώρα.
0: Ναι, δηλαδή δεν θα το σπάγε σε δύο, ξέρω εγώ, μια εβδομάδα με το έτερο ήμιση, μια εβδομάδα.
2: Κοίταξε τώρα, ρωτά σε μένα που είμαι 16 χρόνια παντρεμένη, έτσι τώρα.
0: Ρε παιδί μου,
2: θα σου πω, θα σου πω.
0: Κάνε ένα ταξίδι στο χρόνο, πήγαινε λίγο πίσω.
2: Okay, εντάξει, επειδή με ακούει και άντρα.
0: Και πριν παντρευτεί μαζί του ήσουνα.
2: Ναι, ναι, σωστά.
0: Δεν αλλάζει κάτι.
2: Όχι
0: κιόλα δηλαδή.
2: Επειδή μα ακούει κιόλα, θα το μοιράσουμε.
0: Τι προτιμά, πού πιστεύει, δηλαδή πώ πιστεύει θα περνούσε καλύτερα?
2: Επειδή μας ακούει και με τους δύο, και με τις φίλες μου και με αυτόν.
0: Επειδή μας ακούει. Ακούς, Κωστάκη? Ακούς? Επειδή μας ακούς. Λοιπόν.
2: Εντάξει, άλλη διασκέδαση. Με τις φίλες, άλλη διασκέδαση τώρα με το αγόρι σου, με τον άντρα σου, με την οικογένεια. Δεν είναι το ίδιο, με το συγκρίνουμε.
0: Ο Κώστας, πιστεύεις ότι θα περνούσε καλύτερα με αντράτες διακοπές ή...
2: Κοίταξε, με τους συγκεκριμένους φίλους που έχει,
0: καλά,
2: πιστεύω θα πέναγε πολύ καλύτερα.
0: Να σου πω κάτι. Μα του φτάνουν κιόλας. Τόσα ταξίδια κάνει με τις άλλες περιόδους.
2: Ναι, ναι, κάνει.
0: Είναι ανάγκη να πάει και καλοκαιρινές διακοπές μαζί του, δεν κατάλαβα δηλαδή.
3: Έλα μωρό μου, δεν το άκουσα πριν, απλά δεν είχε σήμα. Μα είναι δυνατόν να το κλείσω? Εντάξει, με συγχωρήσεις, θα φροντίσω να έχει παντού σήμα στο νησί. Γιατί είμαι μπουκωμένος. Όχι, με τι να φιλιέ, με τρώω παγωτό. Να βάλω κάμερα, περίμενε, γιατί τρώω, περίμενε. Πες τον αρχικά. Γεια! Ορίστε, το είδες. Το ξέρω ότι είναι λιγούρ και τα λες ότι κινείται, αλλά τι σχέση αυτό με μένα? Τι πρέπει να το κάνω κι εγώ αυτό? Όχι, θα σε πάρω, ναι, θα σε πάρω και μετά. Εντάξει, εντάξει. Α, να μου πεις, ένα λεπτό, περίμενε. Έρχομαι, περίμενε. Τι θες να κάνω, περίμενε.
4: Κοίτα που πήγε ο άλλος. Μόνος μου ήρθα διακοπές πάλι.
3: Έλα ρε, τι έγινε? Τίποτα φίλε, τέλος, χωρίσαμε. Δεν πήγαινε άλλο.
4: Έλα μωρέ, όλα τα ίδια λες?
3: Όχι, όχι, αυτή τη φορά είναι οριστικό. Δεν υπάρχει περίπτωση να ξαναβρούμε. Έλα μωρέ τώρα με την τρελή. Αφού το ξέρεις ότι κι εγώ είμαι τρελός για σένα, δεν το εννοούσα πριν. Είναι δυνατόν θέλω να χωρίσουμε? Όχι. Πάνω στα νεύρα μου το είπα. Είμαι ή δεν είμαι κουδούλη? Θα μου στείλει πάλι φωτογραφία μετά? Μ' άρεσε πάρα πολύ η χθεσινή. Την έβλεπα συνέχεια.
5: Ποιε κοπέλε είναι στο στόλι, παιδί μου? Μπήκε στο στόλι του μαγαζιού. Δεν μιλούσα με καμία κοπέλα. Η σερβιτόρα ήταν, παρακείλω ήθελα. Θα με τρελάσει τελείω. Τελειώσαμε. Όχι, δεν με νοιάζει. Τέλο.
3: Δεν ξέρω ποιε ήταν οι κοπέλε που ήταν στο στόλι. Αφού δεν ήταν μαζί μα. Πίσω καθόντουσαν. Δεν τι ξέρω εγώ. Μίλησε εσύ με τι κοπέλε? Ούτε ο Αλέξανδρο μίλησε. Φαντάσου. Μα κοιτάνε το μαγαζί. Ένα λεπτό που άξονα το συζητήσουν. Περίμενε. Έρχομαι. Έλα, ναι. Έλα ρε, πού είσαι?
6: Έλα ρε,
3: τώρα μπαίνω στο καράβι.
6: Στο καράβι?
3: Πού πας, τι που πάω? Γυρνάω Αθήνα, πάω να βρω τη Χριστίνα. Είσαι σοβαρός? Σιγά πώς κάνεις
6: έτσι? Τι να κάνω κι εγώ, μου είπα ότι της λείπω.
3: Και θα με αφήσεις μόνο μου? Ωραία, και επειδή είσαι μόνος, τι θες να κάνω εγώ τώρα? Πρέπει να γυρίσω.
6: Λοιπόν, άντε.
3: Καλά περάσεις, τα λέμε.
7: Και εσύ με παντοφλάκια έρθες για διακοπές, ε? Κουράγιο.
2: Με τους φίλους σας, παιδιά, με τους φίλους σας.
0: Ο Παντουφλάκιας.
2: Πραγματικά μου έχεις βάλει τώρα πρωί-πρωί και τον Ηλία τον Κότσε εδώ πάνε, τον βλέπουμε.
0: Ναι, ναι, ναι, χάλια.
2: Έλα, χάλια.

Έχει γίνει πιο δύσκολο το θέμα τώρα πάντως στα nowadays που λένε. Γιατί υπάρχουν και στα stories, ρε παιδί μου. Δηλαδή είσαι κάπου και κατά λάθος μπορεί.

0: να εμφανιστεί.
1: Να σε πιάσει η κάμερα ενός κινητού. Φυσικά, που θα γίνει θετικό story.
0: Πρέπει να προσέχεις.
1: Πρέπει να είσαι πάρα πολύ τυπικός και έτσι, προσεκτικός.
0: Big Brother
1: και...
0: έχει γίνει η ζωή μας.
1: Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς. Ακριβώς. Δεν ξέρεις από πού θα σου έρθει. Γι' αυτό το νου σας. Το νου σας, εσείς που πάτε διακοπές με τις φιλενάδες ή εσείς που πάτε με τους φίλους. Έτσι, αυτά θέλουν. Έτσι να είστε φρόνιμες και φρόνιμοι. You can play that game.

Να... Δευτέρα 27 Ιουλίου η συναυλία του καλοκαιριού, 20 χρόνια δημιουργίας, 20 χρόνια συνεργασίας.

0: Συναντώνται λοιπόν ο Θέμης Καραμολατίδης, ο Γεράσιμος Ευαγγελάτος και η Νατάσα Μποφίλη. Στο μέτρημα 20 χρόνων κοινής πορείας. Και στο πλαίσιο αυτού του tour επισκέπτονται τη Ζάκυνθο Δευτέρα 27 Ιουλίου στο υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο, μια συναυλία που υποστηρίζουν τα ραδιόφωνα του Στίγμα, του Πρίσμα, του Island και του Μπράβο. Η προπόληση των εισιτηρίων συνεχίζεται online από την ticketservices.gr. Θα τα βρείτε και στην πιο οικονομική τιμή. Σε φυσικό σημείο, σε δύο φυσικά σημεία, όλη μέρα μέχρι τις 8.30 το βράδυ στο Deja Brew Coffee and Brunch και στην πλατεία Σολομού στο Φόσκολο από τις 8.30 μέχρι τις 11.30 κάθε βράδυ. Την τιμή των 22 ευρώ. One more time. Φτάσαμε στο τέλος. One more time. Ανανεώνω το ραντεβού μαζί σας για αύριο, εγώ προσωπικά, η Δήμητρα για την επόμενη Τετάρτη. Αλλά και αύριο, μάλλον θα έχω παρέα εγώ.
1: Τι παρέα, δεν μ' αρέσουν αυτά. Περίμενε.
0: Αμέ.
1: Γιατί παρέα.
0: Ή μάλιστα ήθελε να έρθει και σήμερα, αλλά της λέω θα είμαστε πολλοί και δεν θα παίξει τραγούδι. Άμα θα πιάσουν την κουβέντα, όλο πάρλα. Το αστέρι μου, θα έχω παρέα αύριο.
1: Το αστέρι σου, βέβαια. Γιατί δεν το έφερες.
0: Τη συνέχεια
1: αυτό.
0: Μου.
1: Γιατί ήθελα πολύ να τη δω. Ήθελα.
0: Θα τη δεις. Ήρθε χθες, ήρθε για 15 μέρες.
1: Α, μια χαρά, θα τη δω.
0: Λοιπόν, για τις μεγάλες ορέξεις, λαδολέμονο 33409, το μεσημέρι και μαγειρευτά. Τα ψητά του, τα διάσημα, τα ξέρετε. Γρήγορο delivery. Καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας φουρνάρικο, 45-670 για τον καφέ, το ψωμί της ημέρας και ό,τι άλλο. Μέχρι αύριο ξαναπούμε, να είστε χαρούμενοι, πάρα πολύ προσεκτικοί στους δρόμους και ευγενικοί με τους γύρω σας. Από τη Δήμητρα Διανόγλου,
1: φιλιά πολλά.
0: Και από μένα, τα λέμε πάλι αύριο. Γεια χαρά σε όλες, γεια χαρά σε όλους.
1: Bye.

0: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
1: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε στα Welcome Stores.
2: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι! Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
1: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών Welcome Stores.
3: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
1: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
4: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά, με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26 950 33 409 και 6984 985 400.
5: Στίγμα Radio. Εις ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
6: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
7: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
8: Το παγκοσμίου φήμης Shapes Festival επιστρέφει στη Ζάκυνθο για 7η χρονιά. Από τις 26 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου. Σάββατο, 1η Αυγούστου, το Shapes Festival στο Palm Beach Park στο Βασιλικό, με τον Νικοντίμους και την Κάμελα Γιοκούν από την Κούβα, από τις 2 το μεσημέρι. Καλοκαίρι με Shapes Festival.
9: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26 951 018 91.
10: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και χαρίστε στον εαυτό σας μια εμπειρία γεμάτη γεύσης, αρώματα και αυθεντική φιλοξενία στο κτήμα Γράμψα στο Λαγοπόδο. Σε ένα πανέμορφο χώρο με ατμόσφαιρα που μαγεύει. Περιπλανηθείτε στον κόσμο του κρασιού μέσα από επιλεγμένες γευσιγνωσίες, απολαύστε μοναδικά signature cocktails και συνοδεύστε τη βραδιά σας με πιάτα εμπνευσμένα από τη ζακυνθινή και μεσογειακή γαστρονομία. Καθημερινά, η κουζίνα μας σας εξυπηρετεί έως τις 11 το βράδυ. Από εκεί και μετά, η ατμόσφαιρα γεμίζει με τις νότες των εκλεκτών κρασιών μας, προσφέροντας το ιδανικό σκηνικό για όμορφες συναντήσεις και αξέχαστες στιγμές. Κτήμα Γράμψα. Κάθε ποτήρι κρασί αφηγείται μια ιστορία. Ελάτε να τη ζήσετε μαζί μας.
11: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
12: Zakynthos, ναι, Hyaris, καλά είσαι.
11: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food? Hotels, a bank, a shopping.
12: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
13: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
14: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
15: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
14: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
15: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
16: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
17: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
18: Stigma Radio. Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική, στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
19: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
18: Μπράτης, ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26950-25-222. Μπράτης. Μπράτης καλός.
20: Το φέρι μπιζού.
21: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Έλα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Εδώ μαζί μέχρι τις 12. Γρηγόρης Μπάστα στο μικρόφωνο. Τι ζέστη είναι αυτή, ρε παιδιά, και σήμερα. Τι κατάσταση είναι αυτή. Αλλά ευτυχώς είναι τελευταία μέρα του καύσωνα, σύμφωνα με τα μετεωρολογικά δελτία και τις προβλέψεις των ειδικών κτλ. Και σήμερα θα έχει πολύ ζεστή, δηλαδή, ναι, μεν το θερμόμετρο θα δείχνει 32 με 33 το μεσημέρι, αλλά η αίσθηση θα είναι για 37 με 38. Σε άλλες περιοχές της Ελλάδος είναι χειρότερα τα πράγματα. Αν είμαι ασθενής, νότιο-δυτική, που στην πορεία από το απόγευμα και μετά θα γίνουν βόρειο-δυτική, 3 με 4 από φόρ. Από αύριο Πέμπτη, η θερμοκρασία θα πάει στους 31 με 32 βαθμούς στο ανώτερο και κάπως έτσι θα κυλήσει μέχρι και την Κυριακή. Από Δευτέρα θα τα πούμε. Επομένως, υπομονή, έτσι, μία μέρα έμεινε. Βέβαια, να προσέχετε και σήμερα, το ξαναλέμε, όλοι όσοι ανήκετε στις λεγόμενες ευπαθείς ομάδες, ηλικιωμένοι, παιδιά, δεν υπάρχει λόγος να, αν δεν υπάρχει σοβαρή αιτία, δηλαδή, να εκτίθεστε στον ήλιο ή να κάνετε χειρονακτικές εργασίες έξω με τη ζέστη κτλ. Γνωρίζετε τι πρέπει να κάνετε για να προστατευτείτε. Και θυμίζω ότι και σήμερα υπάρχουν κλιματιζόμενες αίθουσες για τους πολίτες, για όποιον αισθανθεί την ανάγκη, μέχρι τις 9 το βράδυ και στο πνευματικό κέντρο του Δήμου, όπου μάλιστα τώρα εκεί αναμένεται και η 16η ή μάλλον 14η τακτική συνεδρίαση της ΔΕΙΑΣ. Κλιματιζόμενες αίθουσες στο Δημοτικό Καπί και στον ΟΔΑΣ. Γρηγόρης Μπάστα στο μικρόφωνο, πάντα μπορείτε να μας ακούτε και διαδικτυακά. Η ιστοσελίδα είναι η γνωστή stigmafm.gr, είτε τώρα ζωντανά είτε αργότερα on demand, όποτε θέλετε εσείς. Μπορείτε να στέλνετε και τα γραπτά μηνύματά σας ή τα ηχητικά μηνύματά σας, τέλος πάντων όποιο μήνυμα θέλετε. Ερώτηση, παρατήρηση, καταγγελία, σχόλιο. Υπάρχουν τρεις διαφορετικοί τρόποι μέσω του stigmafm.gr, είτε με email, είτε μέσω Viber, είτε μέσω WhatsApp. Εσείς επιλέγετε.

πάντα στην παρέα μας είναι η εταιρεία Μπράτης, η οποία διαθέτει και πάρα πολλά είδη για εξωτερικούς χώρους, εκτός όλων των άλλων. Δηλαδή διαθέτει και υφάσματα διάβροχα και ανεξίτηλα, διαθέτει και συστήματα σκίασης, διαθέτει και τεχνητό γκαζόν τελευταίας γενιάς. Εάν θέλετε να κοιμάστε καλύτερα, ξεκούραστα, ονειρεμένα που λέμε, πρέπει να αποκτήσετε τα κορυφαία ανατομικά στρώματα, παγκοσμίως κορυφαία, έτσι, της Elite Strom, τα οποία τα διαθέτει μόνο η εταιρεία Μπράτης, όπως και τα λευκά είδη Γκίλα Ρος και Νεφ Νεφ. Εννοείται, για κάθε δωμάτιο του σπιτιού ο Μπράτης έχει τα είδη και τα έπιπλα της Sofa Company. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην βρείτε αυτά που ταιριάζουν στο δικό σας χώρο. Όλα τα είδη είναι σε εξαιρετικές τιμές και καθημερινά μεγάλες προσφορές. Πάντα ταξιδεύουμε με τη Levante Ferry. Στα δρομολόγια που εκτελεί η εταιρεία είναι 6 τον αριθμό από και προς τη Ζάκυνθο. Μπορείτε να δείτε τις ώρες των δρομολογίων στο site levanteferries.com και μπορείτε από εκεί να αγοράζετε το εισιτήριό σας. Εύκολα, γρήγορα και απλά. Οποιαδήποτε ώρα και στιγμή θέλετε, χωρίς να κουραστείτε καθόλου, χωρίς να ταλαιπωρηθείτε, χωρίς να τρέχετε στα εκδοτήρια των εισιτηρίων ή στο λιμάνι τελευταία στιγμή, δεν υπάρχει κανένας λόγος. Το ηλεκτρονικό εισιτήριο έρχεται άμεσα στην οθόνη του κινητού σας τηλεφώνου και ακόμα και αν δεν μπορείτε να το εκτυπώσετε, δεν θα έχετε πρόβλημα. Θα πάτε στο πλοίο, το δρομολόγιο που έχετε επιλέξει, θα γίνει το check-in και θα επιβιβαστείτε. Να πω για σήμερα χρόνια πολλά σε Μάγδα, Μαγδαλένια, Μαγδαλινή, Μαγδούλα, Μαρκέλα, Μαριλένα. Ναι, χρόνια πολλά. Σήμερα είναι Ευρωπαϊκή ημέρα για τα θύματα, για τα θύματα εγκλημάτων μίσους. Η Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης καθιέρωσε αυτή την ημέρα ως Ευρωπαϊκή ημέρα για τα θύματα εγκλημάτων μίσους για να τιμήσει τη μνήμη των 77 ανθρώπων που σκοτώθηκαν στο νησί Ούτεγια της Νορβηγίας από τον νεοναζιστή Άντερς Μπέρινγκ το 2011. Επίσης σήμερα είναι και Παγκόσμια ημέρα εγκεφάλου. Θεσπίστηκε με πρωτοβουλία της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Νευρολογίας με σκοπό την ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τη σημασία της υγείας του εγκεφάλου. Η Παγκόσμια Ομοσπονδία Νευρολογίας είναι η Διεθνής Ένωση των Εθνικών Νευρολογικών Εταιριών που δημιουργήθηκε στις Βρυξέλλες το 1957. Σημαντικά γεγονότα κάποτε σαν σήμερα, το 1882 γεννήθηκε ο Έντουαρτ Χόπερ, Αμερικανός ζωγράφος που απεικόνισε στους πίνακες του τη μοναξιά του σύγχρονου ανθρώπου. Το 1894 είχαμε το πρώτο ράλι αυτοκινήτων σε δημόσιο δρόμο στη Γαλλία, παρακαλώ. Οι συμμετέχοντες διανύουν μια διαδρομή 78 μιλίων από το Παρίσι στη Ρουέν και προσέξτε τώρα, μιλάμε για το 1894, έτσι. Ο Κόμις Ντεντιόν καταρρύπτει το μέσο όρο ταχύτητας με 22,5 χιλιόμετρα την ώρα. Το 1920 έφυγε από τη ζωή ο Κωνσταντίνος Χατζόπουλος, μυθιστοριογράφος, ποιητής, διηγηματογράφος, μεταφραστής, δοκιμιογράφος, από τους πρωτοπόρους του δημοτικισμού και του σοσιαλισμού στην Ελλάδα. Το 1943 200.000 λαού στην κατεχόμενη Αθήνα πραγματοποιούν μαχητική διαδήλωση εναντίον της απόφασης των Γερμανών να παραχωρήσουν στη Βουλγαρία όλη τη Βόρεια Ελλάδα. 100 διαδηλωτές νεκροί στην άσφαλτο θα κάνουν τον Χίτλερ να αναστείλει την απόφασή του επαόριστον. Ένα χρόνο μετά, το 1944,
ολοκληρώνεται η σύνοδος του Bretton Woods υπό την αιγίδα, μισό λεπτάκι παιδιά, υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών για τη χάραξη της μεταπολεμικής παγκόσμιας οικονομικής τάξης. Συστήνονται δύο νέοι οργανισμοί, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και η Παγκόσμια Τράπεζα. Το δολάριο αντικαθιστά τον χρυσό ως μέσο των διεθνών συναλλαγών. Το 1947 γεννήθηκε ο Ντον Χένλεϊ, αν ενδεχομένως δεν σας λέει τίποτα το όνομά του. Μιλάμε για τον τραγουδιστή των Ingles και ντράμερ ο ίδιος. Και όταν λέμε Ingles, καλά, πάρα πολλές επιτυχίες. Αλλά μεταξύ αυτών η πιο εμβληματική, αυτή που ακούμε, Hotel California. Είμαστε ένα τέταρτο μετά τις 10. Σήμερα είναι Τετάρτη, 22 Ιουλίου. Και βέβαια ακούτε Στίγμα. Ένα ακούσουμε λίγο Hotel California.

Λοιπόν, και αφού και ενώ ακούμε δηλαδή Hotel California και English, να πούμε ότι το 1955, σαν σήμερα 22 Ιουλίου, γεννήθηκε ο Willem Dafoe, Αμερικανός ηθοποιός. Έπαιξε σε πολλές ταινίες όπως Το ένοχο κορμί, Κρυφά πάθη, Ο τελευταίος πειρασμός. Το 1974 στην Κύπρο ο πρόεδρος μαριονέτα της Χούντας Νίκος Σαμσόν κηρύσσει την ένωση της Μεγαλονήσου με την Ελλάδα, ενώ οι Τούρκοι βγάζουν τάνκς στην Κυρίνια, ρίχνουν αλεξιτοπιστές στο βόρειο τμήμα του νησιού, στέλνουν νέα πλοία και προσγειώνουν 80 αεροπλάνα στη θέση Αγίρτα. Την ίδια μέρα το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΙΕ διατάζει κατάπαυση του πυρός στην Κύπρο, αλλά οι Τούρκοι εισβολείς την παραβιάζουν βέβαια. Το 1975, μετά την μεταπολίτευση, ο Μίκης Θοδωράκης επιστρέφει στην Ελλάδα. 1 εκατομμύριο κόσμος τον υποδέχεται. Το 1980 ήταν 22 Ιουλίου, όπου ο Στέλιος Μηγιάκης κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στα 62 κιλά της Ελληνο-Ρωμαϊκής πάλης στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Μόσχας. Το 1987 είχαμε έναν πρωτοφανή καύσωνα που έπληξε όλη τη χώρα, με τη θερμοκρασία μέχρι τα τέλη του μήνα να είναι σταθερά πάνω από τους 40 βαθμούς Κελσίου. Μάλιστα τότε η επίσημη εκτίμηση των νεκρών ήταν 1.300 σε όλη την Ελλάδα, ή 1.115 στην Αθήνα. Να πούμε ότι τέλος το 2018 έφυγε από τη ζωή ο Μάνος Ελευθερίου, ποιητής, στιχουργός και πεζογράφος.

Λοιπόν, πάμε στην κεντρική μας επικαιρότητα. Καταρχάς να πούμε ότι δυστυχώς έφυγε από τη ζωή η μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού, η Μέρι Λίντα. Αυτή η σπουδαία ερμηνεύτρια έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών, τα ξημερώματα σήμερα στο γεροκομείο Αθηνών. Μία από τις σημαντικότερες ερμηνεύτριες του ελληνικού βέβαια λαϊκού τραγουδιού, η οποία βέβαια συνέδεσε την πορεία της και με τον επίσης τεράστιο Μανώλη Χιώτη, με τον οποίο βέβαια δημιούργησαν ένα από τα κορυφαία ντουέτα της δεκαετίας του 60.

Συνεχίζονται οι έρευνες για τον θάνατο του γνωστού ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου στην Αθήνα, ο οποίος βρέθηκε νεκρός μέσα στο γραφείο του χθες αργά το βράδυ. Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για άγριο ξυλοδαρμό του. Και συνεχίζονται, επαναλαμβάνω, οι αστυνομικές έρευνες.

Δυστυχώς φλέγεται η Μέση Ανατολή. Οι Αμερικανοί εξαπέλυσαν το 10ο συνολικά κύμα βομβαρδισμών κατά στρατιωτικών στόχων στο Ιράν. Πάνω από μία ώρα διήρκησαν οι επιχειρήσεις, έπληξαν ναυτικές δυνάμεις, υποδομές, εφοδιασμού, εγκαταστάσεις αποθήκευσης μη επανδρομένων αεροσκαφών. Beat of a song, song, you're buzzing in my head, head, head.

Και τώρα αναμένεται να δούμε ποιο θα είναι το επόμενο πλήγμα, την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίζεται ότι θα είναι το πυρηνικό οχυρό του Ιράν. Καταλαβαίνουν όλοι ότι η κατάσταση είναι πάρα πολύ άσχημη. Βεβαίως και το Ιράν αντιδρά και απαντά σε χώρες γειτονικές και σε αμερικανικές βάσεις. Μέσα σε όλη την αναταραχή τώρα υπάρχουν και οι Χούθοι, οι οποίοι απειλούν ότι θα εμποδίσουν την σαουδαραβική ναυσιπλοεία στην Ερυθρά Θάλασσα. Αντί δηλαδή να έχουμε αποκλιμάκωση, έχουμε συνεχόμενη κλιμάκωση, έτσι. Επίσης να πούμε ότι ο Υπουργός Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών, ο κύριος Χέσγεθ, αναμένεται να ζητήσουν πρόσθετη χρηματοδότηση για τον πόλεμο με το Ιράν 80 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την κάλυψη του κόστους των όλων επιχειρήσεων. Θα δούμε τι θα απαντήσει το Κογκρέσο, γερουσία εν πάση περιπτώσει. Και συνεχώς βέβαια οι τιμές των καυσίμων παίρνουν την άνοδο, όπως και η ανησυχία όλων.

αυτή η αύξηση της επισκεψιμότητας που τώρα είναι στο πικ βέβαια, όπως αντιλαμβάνεστε, φέρνει μεγαλύτερη κίνηση στο οδικό δίκτυο. Δυστυχώς φαίνει και περισσότερα τροχαία ατυχήματα. Δημιουργεί αυξημένες ανάγκες σε υποδομές και υπηρεσίες. Έτσι δοκιμάζεται η καθημερινότητα και η δική μας των κατοίκων εδώ του νησιού και των επισκεπτών θα έλεγα, από διάφορα ζητήματα. Ζητήματα που αφορούν την αποτελεσματική αποκομιδή απορριμμάτων, την επάρκεια σε υδροδότηση, την πεζή καθαριότητα, την ασφάλεια, την οδική εννοώ ασφάλεια, καθαρούς δημόσιους χώρους, εφαρμογή κανονιστικών. Όλα αυτά θα τα συζητήσουμε σήμερα αργότερα βέβαια στην εκπομπή και με κοινοτάρχες, προέδρους κοινοτήτων, τοπικών κοινοτήτων, εκτός πόλης, εκτός Ακίνηθου, εκτός πόλης Ακίνηθου εννοώ. Σύμφωνα με το τοπικό ΠΑΣΟΚ είμαστε πολύ κοντά, μάλλον έχει ήδη ξεκινήσει η προεκλογική περίοδο και είμαστε σε μια άτυπη, να το πούμε έτσι, προεκλογική περίοδο. Προετοιμάζεται δηλαδή το ΠΑΣΟΚ για πρόωρες εκλογές, θα το δούμε στην πορεία και θα το συζητήσουμε σήμερα.

Επαναλαμβάνω ότι έχουμε και την 14η τακτική συνεδρίαση του Δέλτα Σίγμα της ΔΙΑΣ. Ακόμα δεν έχει ξεκινήσει. Με διάφορα θέματα στην ημερήσια διάταξη. Σήμερα, καθώς έχουμε πληροφορηθεί, αναμένεται μια σύσκεψη μεταξύ της διοίκησης του νοσοκομείου Ζακύνθου, της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας και του Υπουργείου Υγείας για το θέμα που αφορά την παιδιατρική κλινική, το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό. Να δούμε ποιες αποφάσεις θα ληφθούν ενδεχομένως σήμερα για να συζητήσουμε το θέμα με περισσότερα δεδομένα και στοιχεία αύριο. Είναι ένα ζήτημα το οποίο πάντως απασχολεί άπαντες. Απασχόλησε και το Δημοτικό Συμβούλιο, εκδόθηκε ομόφωνο ψήφισμα, τα λέγαμε χθες. Εννοείται ότι απασχολεί την Ένωση Νοσοκομιακών Γιατρών. Τα συζητούσαμε τα θέματα αυτά και με τον κύριο Εμίλιο Μπάστα, τον πρόεδρο της Ένωσης. Απασχολεί και την διοίκηση του νοσοκομείου και πρέπει να την απασχολεί, και την 6η Υγειονομική Περιφέρεια και το Υπουργείο Υγείας, και πρέπει να τους απασχολεί. Και απασχολεί άπαντες, έτσι, γονείς και όλους τους ακινθινούς οι οποίοι ανησυχούν για αυτή την κατάσταση, έτσι, είναι πολύ απλό. Επαναλαμβάνω, μπορείτε να στέλνετε τα δικά σας μηνύματα, είτε γραπτά είτε ηχητικά, ό,τι θέλετε. Επισκεπτόμενοι την ιστοσελίδα stigmafm.gr με τρεις διαφορετικούς τρόπους, είτε με email, είτε μέσω Viber, είτε μέσω WhatsApp. Ωραία που το είπα, WhatsApp. Θα πάμε να κάνουμε την πρώτη μας απαραίτητη διακοπή για τα διαφημιστικά που θα ακολουθήσουν και σε λίγα λεπτά θα είμαστε και πάλι εδώ.

0: Τριμπιζού.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Της ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
1: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
2: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
3: Μποφίλιου, Καραμουρατίδης, Ευαγγελάτους, Το Μέτρημα.
4: Υπαίθριο Θέατρο Ζακύνθου. Δευτέρα, 27 Ιουλίου, 9 και 4 το βράδυ.
3: 20 χρόνια κοινής διαδρομής. Ένα ζωντανό μέτρημα τραγουδιών, λέξεων και στιγμών.
4: Νατάσα Μποφίλιου, Το Μέτρημα.
3: Opening Act, Μυρτό Βασιλείου. Διοργάνωση, Live All.
4: Εισιτήρια, Deja Brew.
3: Ticketservices.gr.
5: Φοβάμαι πως χάνω το μέτρημα.
3: Χρυσός χορηγός, Deja Brew.
4: Μεγάλη χορηγή, Banana Baya,
3: Levante Ferries,
4: Manfredas Laundries,
3: Ξένος ATV,
4: Ορανών Καπαρέλης.
3: Με την υποστήριξη, Μπαραλού,
4: Γιατράς Εξοπλισμοί Μαζικής Εστίασης,
3: Δοδόνη,
4: Expert Κλαβιανός,
3: Eyesight Optics,
4: Fresh Fruiters,
3: Φουρνάρικο,
4: Φιλοξενία, Blue Collection Resorts, Phoenix Hotel, Strada Marina, Αλέστα, Σταθμός.
3: Χορηγή επικοινωνίας, Stigma Radio, Bravo 89,6, Prisma 90,2, Island FM, Γραμμικό.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Z-Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωδισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολλή αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Κώστας KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
2: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26950-49488 και στον Παντοκράτορα, τηλέφωνο 26950-55241. Την ιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
3: Στους τομείς αρτοποιίας, πίτσας και ζαχαροπλαστικής, αλλά και στο χώρο των ζωοτροφών, η ποιότητα δεν είναι θέμα τύχης, αλλά θέμα επιλογής. Η αντιπροσωπεία Μήλων Κρήτης φέρνει στη Ζάκυνθο μια πλήρη σειρά με εξειδικευμένα άλευρα και μείγματα, με σταθερή απόδοση και άριστη συμπεριφορά στη ζύμη. Επίσης, ζωοτροφές απόλυτα υγιεινές και ασφαλείς που σέβονται το ζωικό πλούτο των κτηνοτρόφων. Μήλοι Κρήτης. Αντιπρόσωπο Ζακύνθου, Γιάννης Γράμψας, στους αμπελόκηπους στα Γραμψέικα. Πώληση, χοντρική λιανική και με παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 26950-22644 και 6974-43-6260. Μήλοι Κρήτης. Η ποιότητα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες.
4: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
5: 26950-25798. Τα Plessas The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβί, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Plessas The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
6: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική, στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
7: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
6: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Πράτης καλός.

0: Είμαστε ήδη 37 λεπτά μετά τις 10 και μέχρι τις 12 μαζί ακούτε Στίγμα βεβαίως. Γρηγόρης Μπάστα στο μικρόφωνο, σήμερα είναι Τετάρτη 22 Ιουλίου. Πάντα στην παρέα μας είναι η Λεβάντε Φέρης με 6 δρομολόγια καθημερινά από και προς τη Ζάκυνθο. Κλείνετε, αγοράζετε εν ολίγης το εισιτήριό σας εύκολα, γρήγορα και απλά μέσω του site. Η διαδικασία είναι πάρα πολύ εύκολη και μπορείτε να την κάνετε οποιαδήποτε ώρα και στιγμή θέλετε, για να γλιτώσετε την ταλαιπωρία τρέχοντας στα εκδοτήρια των εισιτηρίων ή στο λιμάνι τελευταία στιγμή κτλ. Να θυμίσω εγώ τα δρομολόγια ποια είναι. Από Ζάκυνθο προς Κυλλήνη είναι 5.30 το πρωί, 8 το πρωί, 10.30, 1 το μεσημέρι, 3 και 4 και 7.30 το απόγευμα. Και από Κυλλήνη προς Ζάκυνθο είναι 8 παρατέταρτο το πρωί, 10.30, 1 το μεσημέρι, 3 και 4, 5 και 4 και 9.30 το βράδυ. Λοιπόν, όπως έλεγα πριν, είναι σήμερα η 14η τακτική συνεδρίαση του Δέλτα Σίγμα της ΔΕΙΑΣ, είναι σε εξέλιξη στο πνευματικό κέντρο. Για να ακούσουμε, να πάρουμε μια γεύση.
1: Κομμένο περίπου 10 πόντους. Από εκεί μπορεί να μπει οτιδήποτε μέσα.
2: Κύριε Πρόεδρε, αυτό που λέω, δηλαδή,
1: όχι, απλά
2: στην έξι του οποιοδήποτε να αποκτήσει την ποσότητα νερού που λέει το κεφάλαιο, το ότι δικαιούται δωρεάν ή με οποιοδήποτε. Η παρέμβαση σε μια σωλήνα είναι επιλείψιμη. Η παρέμβαση όμως σε μια δεξαμενή που τροφοδοτεί τη γειτονιά και την περιοχή όλη εκεί πέρα είναι εξόχως πιο επιλείψιμη. Άρα λοιπόν αυτό φαντάζομαι το συμφωνούμε όλοι.
0: Να πούμε ότι στην αρχή της συνεδρίασης ζήτησε ο κύριος Νίκος Αχτύπης, ο αναπληρωτής δήμαρχος, αντιδήμαρχος παιδείας και μέλος του ΔΣ της ΔΕΙΑΣ, να συζητηθεί το ζήτημα με τις χρεώσεις των λιματοφόρων στα ορεινά της Ζακύνθου. Ο κύριος Τουρκάκης, ο πρόεδρος επιχείρησης, είπε ότι το θέμα θα λυθεί στα τέλη του έτους, δηλαδή όταν έρθει το θέμα προς συζήτηση τότε στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΙΑΣ. Τώρα ακούμε τον κύριο Γλαβά, το μέλος του ΔΣ, είναι ο κύριος Τουρκάκης, είναι η κυρία Καπνίση από το εκπρόσωπος των εργαζομένων.
1: Όταν κάποιος έρθει και σπάσει την πόρτα της ΔΕΙΑΣ, του κάνεις μήνυση. Απλά.
2: Άρα επιζητούμε την ποινική του τιμωρία από τον
1: νομοθέτη,
2: και πιθανά αποζημίωση του κόστου.
1: Οτιδήποτε άλλο μπορεί να προκύψει.
2: Εξαιρετικά. Και εν τέλει, αυτό που είναι στο χέρι μας 100% είναι το πρόστιμο που θα του βάλουμε εμείς, το διοικητικό, πώς το λένε.
1: Το πρόστιμο για την παραβίαση του κανονισμού λειτουργίας της ΔΕΙΑΣ.
2: Το πρόστιμό μας λοιπόν αυτό θα πρέπει να είναι τάξης μεγέθους ποσού, το οποίο να έχει τη ζημία που έχει επέλθει στην επιχείρηση λόγω των χαμένων κεβικών. Τη ζημία που έχει λόγω επέμβασης στις εγκαταστάσεις μας. Ωραία. Την ζημία που έχει επέλθει λόγω απασχόλησης του προσωπικού μας κτλ. Και θα πρέπει, φαντάζομαι, στο αντίστοιχο διοικητικό πρόστιμο να υπάρχει και η αποτροπή να μην ξαναγίνει. Ή αυτό θα είναι στο ποινικό. Για να ξέρω τι θα τιμολογήσουμε.
1: Αποτροπή το να μην ξαναγίνει, να ξαναβάλει πάλι μοντέρ στο
2: δηλαδή να είναι μεγάλο το ποσό έτσι.
1: Α, ναι, οκ, okay, εντάξει.
2: Είναι και
1: προφανώς δεν μπορούμε να βάλουμε ό,τι πρόστιμο θέλουμε, έτσι.
2: Αυτό
1: δεν
2: είναι, λέω. Ναι. Ωραία. Για να καταλάβω πού θα φτάσει η τιμολόγηση. Ωραία.
1: Κάποιος άλλος. Ωραία. Παρακαλώ.
3: Είπατε πριν ότι το καπάκι, όπως ήταν, θα ήταν κλειδωμένο φαντάζομαι το καπάκι. Έτσι δεν είναι. Κλειδωμένο δεν ήτανε. Αλλά είχε το περιθώριο.
0: Ακούμε ζωντανά την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑΣ στο πνευματικό κέντρο που είναι τώρα σε εξέλιξη.
3: Όχι, να το παραλάβουμε. Δεν περάζει γιατί δεν μας βλέπουν. Δεν θα το κατεβάσουμε αυτό γιατί στα δύο συμβουλία.
1: Ωραία, δολιοφθορά. Δολιοφθορά ήταν.
3: Δολιοφθορά δεν έκαμε.
1: Ναι.
3: Επομένως, όταν. Γιατί δεν το έκανε στην παροχή του. Στην παροχή του σε εισαγωγικά, έτσι. Είναι στην δεξαμενή. Υπάρχει δημόσια υγεία. Κίνδυνος δημόσιας υγείας. Διότι εδώ και στο 19 με μια δεξαμενή στο Μακεράδο είχαμε άλλα προβλήματα. Δεν είναι τώρα. Εμείς είχαμε επιτηθεί και στον εισαγγελέα.
0: Η κυρία Καπνίση μιλάει τώρα.
3: Και από την άλλη, κυρία Γκλαβά, όλο στην περιοχή.
0: Η εκπρόσωπος των εργαζομένων στο ΔΕΙΑΣ και μέλος του ΔΣ.
3: Μπορεί να είναι και μέλος του σωματείου σας, του συλλόγου σας.
2: Είναι ενοικιαζόμενο δωμάτιο.
3: Δεν ξέρω αν έχει.
2: Σας το λέω εγώ από τώρα.
1: Θα ήθελα να μην το προσωποποιούμε και πάλι. Μα δεν είναι. Δηλαδή τώρα τι θα κάνω. Μισό λεπτάκι. Το διαιτητή θα κάνω τώρα σε αυτό το πράγμα. Από εδώ και έχουμε δύο χρόνια. Θα παίζουμε αυτό το παιχνίδι κάθε μέρα. Είναι οι επιχειρηματίες του πλάνου, είναι ο κύριος Γκλαβάς πρόεδρος εδώ πέρα. Δεν εκπροσωπεί στο διοικητικό συμβούλιο τους όποιους ανθρώπους κάνουν κάποιες παραβάσεις. Πώς θα το κάνουμε τώρα. Μα τώρα εντάξει, δεν θα κάνετε να δημιουργήσετε εντυπώσεις. Σας λέει ο άνθρωπος ότι προσπαθεί να εξηγήσει την κατάσταση. Επικεντρωθείτε εκεί. Μην το μεγιστοποιείτε χωρίς λόγο.
2: Μη φωνάζει, ας πούμε, το πράγμα. Εάν μου επιτρέπετε, κάμερα σε μένα του σκηνοθέτη. Ωραία. Εγώ είμαι εδώ πέρα σαν εκπρόσωπος του.
1: Ναι, αλλά εγώ θα ζητήσω στο επόμενο διοικητικό συμβούλιο να σταματήσει η κάμερα, γιατί αυτό δημιουργεί πρόβλημα. Δηλαδή, αν έρχομαστε εδώ να κάνουμε show, δεν υπάρχει λόγος.
2: Με το βήμα που μου δίνετε και από εδώ μέσα, θα το πω γιατί το έχω ενημερώσει σε όλους τους επαγγελματίες, στον επαγγελματικό κλάδο που εκπροσωπώ. Όσο προεδρεύω εγώ σε αυτό το σύλλογο των ξενοδόχων του Τσιλιβή, δεν πρόκειται να κρυφτεί κανείς πίσω από το σύλλογο που έχει παραβατική ή προβληματική συμπεριφορά. Γιατί εγώ σαν επαγγελματία. Γιατί με διακόπτετε όμως. Γιατί εγώ, κύριε πρόεδρε και λοιποί και όσοι μας ακούνε, στον επαγγελματικό κλάδο που εκπροσωπώ, έτσι λειτουργώ.
0: Ο κύριος Γκλαβάς μιλά, ο πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων Ξενοδόχων Δημοτικού Διαμερίσματος Αρκαδίων.
1: Να υπενθυμίσω ότι είμαστε στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΙΑΣ και όχι σε άλλων φορέων. Εδώ σταματάει η κουβέντα. Θεωρώ δεχόμαστε την εισήγηση της υπηρεσίας και να ορίσουμε και ένα δικηγόρο αν χρειάζεται. Όχι, αφήστε να κάνω την πρόταση και θα μου πείτε. Λέω λοιπόν, δεχόμαστε την εισήγηση της υπηρεσίας ότι σε ό,τι αφορά τον έλεγχο κτλ. Να ορίσουμε και το δικηγόρο για να κάνει τις νόμιμες ενέργειες και να προσδιορίσει η υπηρεσία το πρόστιμο σύμφωνα με αυτά που πρέπει να τα προσδιορίσει. Δηλαδή θα βάλουμε. Μισό λεπτάκι, κύριε Καπίση, μισό λεπτό. Εμείς μπορούμε να πούμε 5.000 ευρώ, 1.000, 2.000 ή πρέπει να προσδιοριστεί. Αυτό λέω. Μήπως πρέπει να προσδιοριστεί με τη θεωρητική κατανάλωση και όλα τα υπόλοιπα. Ωραία.
2: Και πρέπει να γίνει αναδρομικά τώρα που θα επικαιροποιήσουμε την κατάλληλα του χρήστη.
1: Ναι.
2: Είναι επαγγελματικός χώρος.
1: Ωραία.
2: Θα πρέπει λοιπόν, φαντάζομαι και η αποχέτευση έχει διάφορα.
1: Άρα λοιπόν.
2: Θα πρέπει να χρεωθεί
1: και να δημιουργηθεί. Έχω πρόταση. Να μαζευτούν λοιπόν όλα τα στοιχεία της καρτέλας του χρήστη. Δηλαδή, τι είναι, αν είναι εγγυαζόμενα, να γίνει έλεγχος. Να δούμε αν έχει αποχέτευση, αν είναι εγγυαζόμενα, αν έχει δηλώσει τις κλίνες του και όλα τα υπόλοιπα. Να πάρουμε τη θεωρητική κατανάλωση που θα είναι, αν ας πούμε έχει 100 κλίνες, έπρεπε να είναι 250 επί 100 τόσα ανά ημέρα και τι χρεώνεται, γιατί αν έχει πάγιο θα πρέπει να χρεώσει και τα χρήματα τα προηγούμενα. Και αφού γίνει αυτό, να γίνει μια, να έρθουν τα στοιχεία εδώ, να τα αξιολογήσουμε και να βγάλουμε το πρόστιμο. Ορίστε. Και σε ποιο αφήνει να το τιμολογήσουμε.
0: Λοιπόν, επαναλαμβάνω ότι ακούμε ζωντανά την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑΣ. Θα ακούσουμε για λίγα λεπτά ακόμα.
1: Να έχει γίνει αποποίηση της κληρονομιάς. Μπορεί να μην έχει γίνει η αποδοχή της κληρονομιάς.
0: Ακούμε τον κύριο Τουρκάκη, τον πρόεδρο.
1: Δεν έχει ένα νόημα αυτή τη στιγμή, αν δεν έχουμε τα στοιχεία, να βάλουμε κάτι. Προφανώς το πρόστιμο αναβάλλεται για την επόμενη συνεδρίαση που θα έχουμε τα στοιχεία όλα μαζί. Συμφωνείτε. Ωραία. Λοιπόν, ομόφωνα. Όταν θα έχουμε τα στοιχεία θα τα δούμε όλα μαζί. Πάμε λοιπόν στο επόμενο θέμα. Λοιπόν, νοσοκομείο Ζακύνθου.
0: Πάμε στο επόμενο θέμα, νοσοκομείο Ζακύνθου. Ακούτε.
1: Εκτός ημερησίας το είχαμε.
0: Εκτός ημερησίας.
1: Αφήστε λοιπόν, θα σκεφτείτε και πριν το εκτός ημερησίας τι θα πω. Αφήστε να το πω πρώτα και θα σας πω. Μα με έλεος. Πριν μιλήσω. Λοιπόν, στο προηγούμενο συμβούλιο έχουμε το αίτημα του νοσοκομείου που λέει ότι είναι υπερβολική η χρέωση. Υπήρχε η διαφωνία για την τιμολογιακή πολιτική αν ήταν έτσι όπως αν είναι κλιμακωτά ή όχι. Ελέγξαμε την χρέωση, είναι κλιμακωτά. Αυτή η τιμολογιακή πολιτική έχει ψηφιστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, έχει ψηφιστεί από το Δημοτικό Συμβούλιο, έχει εγκριθεί από την Αποκεντρωμένη, αποτελεί τιμολογιακή πολιτική της ΔΕΙΑΣ, δεν υπάρχει λόγος να συζητήσουμε. Από εκεί πέρα ο καθένας κρίνει και κάνει ό,τι νομίζει. Νομίζω ότι δεν υπάρχει κάτι άλλο να συζητήσουμε.
2: Αν μου επιτρέπετε.
1: Κύριε Γκλαβά.
2: Εγώ διαφωνώ.
1: Αυτή είναι η εισήγησή μου.
2: Σύμφωνα. Με όλο τον σεβασμό διαφωνώ ότι δεν υπάρχει λόγος να το συζητήσουμε, διότι. Δεδομένα όπως τα είπατε, έτσι ακριβώς περιγράφεται η κατάσταση. Θεωρώ και εγώ προσωπικά στενοχωριέμαι ατομικά Είναι μια στρέβλωση η κατηγορία αυτή που έχουμε βάλει για τους δημόσιους οργανισμούς και τους για τους δημόσιους οργανισμούς όσον αφορά την κλιμακωτή χρέωση, διότι δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Ενώ σε όλη την υπόλοιπη τιμολογιακή πολιτική ήμασταν πολύ με μεγάλη μέρημνα για το τι πραγματικά είναι η συνετή χρήση και το τι είναι η υπερκατανάλωση, εδώ πέρα θεωρώ ότι αστοχήσαμε. Εάν λοιπόν υπάρχει η παραμικρή δυνατότητα τυπικά, νομικά να διορθώσουμε, θα θεωρούσα ότι μπορούμε να διορθώσουμε. Εάν δεν υπάρχει καμία δυνατότητα, θα το παντρευτούμε αυτό το πράγμα. Αλλά η κλιμακωτή χρέωση σε φορείς όπως το νοσοκομείο, ο ΔΑΣ ή άλλα, για 40 κυβικά, το θεωρώ ότι είναι, δηλαδή στην κλίμακα των οικειών, όχι το ποσό,

0: με βασικό άξονα την ανάκτηση του κόστους που είναι περίπου στα 2,60. Άρα μιλάμε για 16 με 17.000 ευρώ το δίμηνο χρέος, κόστος μάλλον, συν την αποχέτευση πάει στα 32-35.000 ευρώ. Άρα λοιπόν, όταν λοιπόν η χρέωση αυξάνεται, όπως έχουμε πει πολλές φορές, πρέπει να πληρώνεται. Όταν πληρώνεται από τον πολίτη, από τον ξενοδόχο, από τον εστιατόρο, από τον επαγγελματία, από όλους τους ακινθινούς, αντίστοιχα θα πρέπει να πληρώνεται και από τον οποιοδήποτε δημόσιο φορέα. Αν κάποιος φορέας λοιπόν ιδιώτης έκανε αυτή την κατανάλωση των 8.000 κυβικών, γιατί θα πρέπει να έχει διαφορετική αντιμετώπιση από ένα δημόσιο οργανισμό, είναι η ερώτηση. Και εφόσον λοιπόν αυτό το χρέος που είναι 100.000 ευρώ, αν θυμάμαι καλά κυρία Λαγότημα, 130? 130 το δίμηνο, επί 6 δίμηνα είναι περίπου 1 εκατομμύριο. Αυτό το κόστος ανάκτησης του 1 εκατομμυρίου σε ποιον θα χρεωθεί? Γιατί δεν έχουμε κάποιον άλλον, άρα θα πρέπει να χρεωθεί στους πολίτες. Θεωρώ λοιπόν ότι είτε θα πρέπει να γίνει μια τροποποίηση του νόμου που να λέει ότι δεν λαμβάνεται υπόψη το κόστος ανάκτησης, έτσι ώστε να μην μετακυληθεί στους πολίτες. Γιατί όταν θα πάμε σε μια τιμολογιακή πολιτική που θα έχουμε ένα κενό περίπου 1 εκατομμυρίου, αυτό το κόστος που θα πληρώσει ο δημόσιος οργανισμός και που δεν θα το πληρώσει, θα πρέπει να το πληρώσει κάποιος άλλος. Δεν υπάρχει κάποιος άλλος από τους πολίτες. Αυτή είναι η λογική μου και γι' αυτό λέω να παραμείνει. Από εκεί και πέρα συζήτηση κάνουμε και δεν υπάρχει κανένας λόγος.
1: Σε ακριβώς αυτό που λέτε, που συμφωνώ μέχρι τελείας, η κουβέντα μου είναι η εξής. Ότι αυτή τη στιγμή με την κλιμακωτή χρέωση που έχουμε επιβάλει σε αυτούς τους φορείς, που είναι δεδομένα μία, δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, από την πρώτη μέρα του μήνα κατανάλωση έχουν πάει στη μέγιστη κλίμακα. Αυτό λέω. Αυτό λοιπόν έχει να κάνει το εξής. Στην οτροπία του νομοθέτη και του Διοικητικού Συμβουλίου και των υποδείξεων του πενταετού σχεδιασμού για να έχουμε ανάκτηση του κόστους κτλ., υπάρχει η τέταρτη κλίμακα σε όλες τις επιμέρους δραστηριότητες των πολιτών, των ιδιωτών, των επιχειρήσεων κτλ., που είναι η κλίμακα αυξημένης χρέωσης κυβικών λόγω υπερκατανάλωσης βάσει του αντικειμένου τους. Αυτή λοιπόν την κλίμακα σε αυτούς εδώ τους φορείς λαμβάνουν από την πρώτη μέρα του μήνα. Έλεγα λοιπόν, εγώ προσωπικά, το εξής, ότι με το ίδιο σκεπτικό μπορούμε να λάβουμε πληρωμές για το κόστος πραγματικό της χρέωσης, της ανάκτησης και της επιχείρησης, επουδενή στην παραγωγούμενη πολιτική που ήταν 0,60 του ευρώ για περιόριστη χρήση. Θα μπορούσαμε όμως αυτό να το βάλουμε κάπου μεσοσταθμικά, το οποίο να είναι πραγματικά στο κόστος ανάκτησης σε συνδυασμό με την οτροπία του πενταετού.
2: Λοιπόν, ακούσαμε ένα έτσι εκτένες απόσπασμα από τη ζωντανή τώρα συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑΣ. Προφανώς θα έχουμε πολλά περισσότερα να πούμε αύριο. Είναι σε εξέλιξη η συνεδρίαση άλλωστε. Ενδεχομένως στην πορεία της εκπομπής να συνδεθούμε και πάλι για λίγο με το Πνευματικό Κέντρο.

Να θυμίσουμε ότι πάντα μαζί μας είναι η εταιρεία Μπράτης. Και όταν λέμε Μπράτης, εννοούμε ότι Μπράτης πάρα πολύ σωστά. Και επισκέπτεσαι τον Μπράτη, διότι στο μεγάλο εκθεσιακό του χώρο στο Γαϊτάνι διαθέτει τα πάντα, όλα τα είδη που θέλουμε για να διακοσμήσουμε και να αλλάξουμε, να μορφύνουμε το δικό μας χώρο, είτε πρόκειται για σπίτι είτε για επιχείρηση. Ο Μπράτης διαθέτει κουρτίνες και κουρτινόξυλα, διαθέτει θάπεδα και φωτιστικά, διαθέτει φάσματα, σεντόνια κορυφαία, τα καλύτερα ανατομικά στρώματα παγκοσμίως, αυτά της Elite Strom, ειδικά σχεδιασμένα για να κοιμόμαστε και να ξεκουραζόμαστε, τα έπιπλα της Sofa Company και για το παιδικό δωμάτιο βρεφικά είδη, και για εξωτερικούς χώρους υφάσματα διάβροχα και ανεξίτηλα, και τεχνητό γκαζόν και συστήματα σκίασης και πάρα πολλά άλλα. Στην πόλη δε, στο κατάστημα Μπράτης Φωσκόλου 19,

Μόνο εκεί θα βρείτε τα λευκά είδη Γκίλα Ρος και Νεφ Νεφ. Εννοείται ότι οι τιμές είναι άκρως ικανοποιητικές σε όλα τα είδη και οι εκπτώσεις είναι καθημερινές.

Επαναλαμβάνω ότι μπορείτε να μας ακούτε ζωντανά ή αργότερα όποια ώρα και στιγμή θέλετε μέσω του site stigmafm.gr και να επικοινωνήσετε μαζί μας είτε μέσω Viber, είτε μέσω email, είτε μέσω WhatsApp.

0: Who doesn't understand pain?
1: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ 9:30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
2: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
3: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
4: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά, στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Ζάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892.
5: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, γνήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
6: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.gr.
7: Περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974 το Ινομαγειρίον Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ινομαγειρίον Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα. Σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.
8: Στίγμα. Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom.
0: Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
9: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
0: Μπράτης, ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης, πράτης καλός.
10: Το φέρι μπιζού.
11: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Εδώ είμαστε 9 λεπτά μετά τις 11 και μέχρι τις 12 μαζί. Ακούτε Στίγμα, σήμερα Τετάρτη 22 Ιουλίου. Γρηγόρης Μπάστας στο μικρόφωνο. Και ενώ είναι σε εξέλιξη η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΑΣ, ακούσαμε ένα εκτενές απόσπασμα ζωντανά από τη συνεδρίαση. Πάμε σε ένα άλλο θέμα που αφορά την νεοσύστατη Νομαρχιακή Επιτροπή Εκλογικού Αγώνα του ΠΑΣΟΚ στη Ζάκυνθο, η οποία με μήνυμα αισιοδοξίας και κάλεσμα για πολιτική αλλαγή θα έλεγε ότι ξεκινά την προεκλογική της δραστηριότητα, θεωρώντας ότι η χώρα βρίσκεται ήδη σε μια άτυπη προεκλογική περίοδο. Παρουσιάζει τις βασικές πολιτικές της προτεραιότητες με δελτίο τύπου, εστιάζει στην ενίσχυση του κοινωνικού κράτους, την στήριξη της νέας γενιάς, του πρωτογενούς τομέα, της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας και του τουρισμού και κάνει λόγο και για την ανάγκη μιας νέας πολιτικής πορείας. Για όλα αυτά θα συζητήσουμε τώρα με το μέλος της Νομαρχιακής Επιτροπής, τον κύριο Δημήτρη Βερτζάγια, τον έχουμε μαζί μας. Καλημέρα σας, κύριε Βερτζάγια.
1: Καλημέρα σας, κύριε Μπάστα, καλημέρα στους ακροάτες και στους ακροάτες του Στίγματος. Καλή σας μέρα.
0: Βλέπω ότι έχουμε καύσωνα από πλευράς καιρικών συνθήκων, αλλά αυξημένες θερμοκρασίες και στο ΠΑΣΟΚ εδώ, στη Ζάκυνθο, πολιτικά εννοώ. Έτσι.
1: Ναι, ακριβώς. Είμαστε σε ετοιμότητα, κύριε Μπάστα. Ορίστηκε, όπως είπατε πολύ σωστά προηγουμένως, η νέα Νομαρχιακή Επιτροπή Εκλογικού Αγώνα. Είναι μια Νομαρχιακή Επιτροπή ειδικού σκοπού. Mm-hmm. Έχει στόχο δηλαδή να οδηγήσει το κόμμα μέχρι τις εκλογές. Mm-hmm. Εκτιμούμε θα γίνουν σύντομα οι εκλογές, πιστεύουμε μετά το καλοκαίρι.
0: Α, γιατί, συγγνώμη που διακόπτω, γιατί το λέτε αυτό, υπό την έννοια ότι ο Πρωθυπουργός έχει πει τουλάχιστον 10 φορές ότι ακόμα και στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας που συνεδρίασε, είπε ότι οι εκλογές θα γίνουν κανονικά στο τέλος τετραετίας. Εσείς επιμένετε ότι θα πάμε νωρίτερα.
1: Προφανώς δεν μπορεί να πει κάτι άλλο ο Πρωθυπουργός. Άλλωστε, κανείς Πρωθυπουργός δεν έχει πει ποτέ ότι οι εκλογές θα γίνουν προώρα.
0: Okay.
1: Είναι σίγουρο αυτό. Θεωρούμε όμως θα γίνει, γιατί είναι τόσα πολλά τα σκάνδαλα που βαρύνουν αυτή την κυβέρνηση. Mm. Είναι τόσα πολλά τα προβλήματα. Είναι τόσα πολλά τα προβλήματα που θέλει να αντιμετωπίσει και θα δει μπροστά της με την ίδρυση και το κόμμα του Σαμαρά, που πιστεύουμε ότι θα πάει γρήγορα σε εκλογές αμέσως μετά το καλοκαίρι, για να προλάβει όλα αυτά που σας είπα προηγουμένως, να κουκουλώσει τα σκάνδαλα και να προλάβει και τη μεγάλη φθορά που θα έχει προς τα δεξιά της από το κόμμα του κ. Σαμαρά.
0: Άρα θεωρείτε δεδομένο ότι και ο Αντώνης Σαμαράς θα κάνει το κόμμα που ακούγεται?
1: Από ό,τι φαίνεται, ναι, πιστεύουμε ότι θα κάνει το κόμμα, απλά περιμένει την κατάλληλη στιγμή κατά αυτόν φυσικά. Εμείς βέβαια δεν έχει καμία σχέση με αυτό.
0: Όχι,
1: εμείς
0: εντάξει, ναι.
1: Προχωράμε την οργάνωσή μας, προχωράμε τα οργανωτικά μας, προχωράμε στην ίδρυση της σύσταση της καινούργιας Νομαρχιακής Επιτροπής Εκλογικού Αγώνα. Θα προχωρήσουμε σε δημοτικές επιτροπές, ανά δημοτική ενότητα, ανά πρώην δημοτική ενότητα και σε μικρές επιτροπές εκλογικού αγώνα, ανά δημοτική ενότητα, για να υπάρχει μεγαλύτερη απήχηση προς τον κόσμο, ναι, και μεγαλύτερη διεκδικότητα των θέσεων του ΠΑΣΟΚ προς την κοινωνία. Και είμαστε έτοιμοι και οργανωνόμαστε για την εκλογική αναμέτρηση που θα έρθει.
0: Όπως καταλαβαίνετε, αφού θεωρείτε δεδομένο ότι μετά το καλοκαίρι θα πάμε σε εκλογές, άρα είναι εύλογο το ερώτημα που θα θέσω, κατά πόσον είστε πολύ κοντά ή όχι στη συγκρότηση του τοπικού ψηφοδελτίου. Δεν υπάρχει χρόνος.
1: Υπάρχει συνεργασία της Νομαρχιακής Επιτροπής με τα κεντρικά. Είναι ένα θέμα που το χειρίζεται η Επιτροπή Ψηφοδελτίων του κόμματος.
0: Ναι.
1: Και έχουμε την τύχη αυτή τη στιγμή ο γραμματέας του κόμματος να είναι και Ζακυνθινός, ο Γιάννης Βαρδακαστάνης.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Ο οποίος χειρίζεται και αυτός, από ό,τι ξέρουμε και από ό,τι έχουμε μιλήσει μαζί του, το θέμα των ψηφοδελτίων. Και είμαστε σε καλό δρόμο όσον αφορά τη σύσταση του ψηφοδελτίου. Δεν έχω να σας ανακοινώσω κάτι ακόμα, είναι νωρίς. Αυτό θα γίνει όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή. Αλλά θεωρώ ότι είμαστε σε πολύ καλό δρόμο.
0: Εντάξει, ονόματα δεν μπορείτε να μου πείτε, το καταλαβαίνω. Απλά εγώ θα ρωτήσω, υπάρχουν στελέχη του ΠΑΣΟΚ που είχαν φύγει από το κόμμα και που τώρα επιστρέφουν σε τοπικό επίπεδο? Δεν θέλω να μου πείτε ονόματα. Εντάξει.
1: Όχι, υπάρχουν στελέχη που ήταν αδρανοποιημένα.
0: Α, αδρανοποιημένα.
1: Τα οποία επανακάμψουν πάλι και θέλουν να βοηθήσουν σε αυτή την προσπάθεια. Τέτοια στελέχη έχουν μπει και στην Νομαρχιακή Επιτροπή Εκλογικού Αγώνα.
0: Ναι, ναι.
1: Αν δείτε τα ονόματα, μπορείτε να τα διαπιστώσετε και μόνο σας.
0: Mm-hmm.
1: Και νομίζω ότι θα υπάρχουν και στις επιτροπές που θα συγκροτήσουμε ένα δημοτική ενότητα. Και εκεί θα υπάρχουν παλιοί σύντροφοι και συναγωνιστές που θα βοηθήσουν τον αγώνα μας.
0: Ερώτηση, κύριε Βερτζάγια, γιατί εντάξει, στα δύσκολα χρόνια, τα πολύ δύσκολα του ΠΑΣΟΚ, πολλοί εγκατέλειψαν το πλοίο. Να το πω έτσι λαϊκά. Η επιστροφή τώρα είναι με ανοιχτή την πόρτα για όλους, χωρίς προαπαιτούμενα, χωρίς τίποτα?
1: Όχι, φυσικά. Mm. Καταρχήν η πόρτα είναι ανοιχτή πράγματι για όλους.
0: Mm.
1: Όσοι όμως θα παίξουν, θα διαδραματίσουν κάποιο πρωταγωνιστικό ρόλο, ή θα ζητήσουν να έχουν ρόλο, εκεί τα πράγματα δεν θα είναι τόσο εύκολα για αυτούς που πολύ εύκολα εγκατέλειψαν, όπως είπατε, το καράβι.
0: Μάλιστα. Αναμένεται κάποια έκπληξη στο ψηφοδέλτιο?
1: Να είμαι ειλικρινής, αυτό δεν το γνωρίζω, κύριε Μπάστα, όχι. Αλλά okay, μπορεί και να είναι, δεν ξέρω, υπάρχουν, ακούγονται διάφορα δόματα, έχουμε συζητήσει και στην Ομαρχιακή Επιτροπή, ναι, έχουμε κάνει και τις προτάσεις μας και εμείς, ξέρουμε ότι, όπως σας είπα, το διχειρίζεται η Επιτροπή Εκλογικού Αγώνα και ο κύριος Βαρακαστάνης, οπότε νομίζω δεν θα αργήσουν να ξέρετε κάποια πράγματα πιο συγκεκριμένα.
0: Βάσει της ανακοίνωσης κάνετε λόγο για μια ότι η χώρα χρειάζεται μια μεγάλη πολιτική αλλαγή. Στην πράξη αυτό τι σημαίνει και γιατί το ΠΑΣΟΚ είναι το μόνο κόμμα που μπορεί να εκφράσει αυτή την αλλαγή?
1: Είναι το μόνο κόμμα διότι, αν διαβάσετε τη γύρω την ανακοίνωση, παραθέτουμε μέσα τις θέσεις μας και τους στόχους μας, ναι, σε όλους τους τομείς της κοινωνικής ζωής, πολύ επιγραμματικά φυσικά, έτσι.
0: Καλά, προφανώς.
1: Και εκεί, αν κάποιος διαβάσει λοιπόν προσεκτικά την ανακοίνωση και φυσικά διαβάσει και το πρόγραμμά μας, θα καταλάβει γιατί το ΠΑΣΟΚ εγγυάται αυτή την πολιτική αλλαγή στη χώρα μας.
0: Ο πρωτογενής τομέας είναι και στο επίκεντρο της ανακοίνωσής σας.
1: Πάντοτε, εμείς δεν το ξεχνάμε ποτέ, γιατί είμαστε από τα κόμματα εκείνα που στήριξαν τους συνεταιρισμούς και στήριξαν και τους αγρότες πάρα πολύ όταν το ΠΑΣΟΚ ήταν κυβέρνηση.
0: Άρα θα παρουσιάσετε και προτάσεις για τη στήριξη του αγρότη και του παραγωγού της Ζάκυνθου, από ό,τι αντιλαμβάνουμε.
1: Πιστεύω πως ναι, βέβαια, μέσα στο πρόγραμμα το κέντρο για τις τοπικές μας δράσεις και σίγουρα θα υπάρχουν θέσεις και για τον αγροτικό τομέα της Ζακύνθου όσον αφορά και τη σταφύρα και το λάδι.
0: Σε ό,τι αφορά τις δημοσκοπήσεις, κύριε Βερτζάγια, τώρα σε κεντρικό επίπεδο, σας ανησυχούν τα ποσοστά που φαίνεται να παίρνει το ΠΑΣΟΚ? Δεν δίνεται σημασία, θεωρείτε ότι είναι, πώς να το πω, δεν απεικονίζουν την πραγματικότητα?
1: Κύριε Μπάστα, να σας πω κάτι. Το ΠΑΣΟΚ έχει διαλέξει τον δύσκολο δρόμο. Δηλαδή, απέφυγε να λαϊκίσει τα τελευταία χρόνια και προσπαθεί μέσα από συγκεκριμένες πολιτικές θέσεις να παρουσιάσει το πρόγραμμά του. Ναι. Και θεωρούμε ότι είμαστε το μοναδικό κόμμα που έχουμε παρουσιάσει ολοκληρωμένο πρόγραμμα και το οποίο συνεχώς εμπλουτίζεται και ενημερώνει την κοινωνία για το πρόγραμμά μας. Άρα λοιπόν ο κόσμος θα κρίνει, ναι, μέσα από αυτά που βλέπει και μέσα από το πρόγραμμα που υποσχόμαστε ότι θα υλοποιήσουμε. Θα ήταν εύκολο να λαϊκίσουμε, θα ήταν εύκολο να πούμε συνθήματα. Άλλωστε, κάποιοι άλλοι από 3% γιγαντώθηκαν και έγιναν κυβέρνηση μέσα από το λαϊκισμό και από τα συνθήματα. Και βλέπουμε τώρα πού οδηγείται αυτή η πορεία. Εμείς δεν διαλέξαμε ποτέ αυτόν τον δρόμο. Είμαστε πάντοτε υπεύθυνοι. Ακόμα και όταν ήμασταν στο 5-6%, με την αίμηση τη Φόφη Γεννηματά, κάναμε προτάσεις και κάναμε έντιμο αγώνα σαν αντιπολίτευση στη Βουλή. Το ίδιο λοιπόν επιλέξαμε να κάνουμε και τώρα και με αυτόν τον τρόπο θα βαδίσουμε. Πιστεύουμε ότι ο κόσμος θα εκτιμήσει το πρόγραμμά μας και θα μας ψηφίσει όταν έρθει η ώρα της κάλπης.
0: Επειδή καταλαβαίνω ότι αναφερθήκατε χωρίς να πείτε όνομα στον ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ αποδομείται ουσιαστικά, δηλαδή και στις δημοσκοπήσεις είναι πάρα πολύ χαμηλά, στο 1,5%, ενώ και η Νομαρχιακή Επιτροπή, τα 7 από τα 9 μέλη της Νομαρχιακής εδώ στη Ζάκυνθο του ΣΥΡΙΖΑ αποχώρησαν, παραιτήθηκαν. Ναι, ναι. Πώς σχολιάζεται αυτή την εξέλιξη και ευνοεί το ΠΑΣΟΚ αυτή η εξέλιξη ή όχι? Γενικότερα,
1: κοιτάξτε, δεν είναι ευχάριστο ένα κόμμα να καταλήγει να έχει αυτή την πορεία. Ναι. Οι σύντροφοι του ΣΥΡΙΖΑ και οι συναγωνιστές πρέπει να τους απασχολήσει πάρα πολύ, γιατί ο αρχηγός τους διάλυσε. Γιατί είναι έργο του αρχηγού τους η διάλυση αυτή.
0: Του κυρίου Φάμελο, εννοείται.
1: Όχι, του κύριου Τσίπρα.
0: Α, του πρώην αρχηγού.
1: Του πρώην αρχηγού, βέβαια. Εντάξει, ναι. Η διάλυση λοιπόν του ΣΥΡΙΖΑ είναι έργο του πρώην αρχηγού τους, να τους προβληματίσει γιατί έγινε αυτό και τι σκοπιμότητες εξυπηρετεί. Εμείς δεν χαιρόμαστε με αυτό, αλλά είναι αυτό που σας είπα προηγουμένως. Ένα κόμμα που βαδίζει την πορεία του και αυξάνει τα ποσοστά του με τον λαϊκισμό, αυτή είναι η κατάληξη που στο τέλος θα έχει.
0: Κλείνοντας, κύριε Βερτζάγια, σε οργανωτικό επίπεδο, σκοπεύετε, φαντάζομαι, να προσεγγίσετε πολίτες, ιδιαίτερα νέους ανθρώπους. Κάνετε και αναφορά στην ανακοίνωση για τη νέα γενιά, δίνετε έμφαση εκεί. Πώς θα γίνει αυτό? Γιατί εντάξει, υπάρχει και η άποψη ότι οι νέοι άνθρωποι απομακρύνονται από την πολιτική.
1: Αυτό είναι σωστό που λέτε και μας προβληματίζει ιδιαίτερα. Mm-hmm. Εμείς προσπαθήσαμε και μέσα στην Ομαρχιακή Επιτροπή Εκλογικού Αγώνα να έχουμε ήδη εντάξει στελέχη της νεολαίας μας και θα ασχοληθούν και περισσότερα νέα παιδιά με τον αγώνα αυτόν. Κοιτάξτε να δείτε, ο μόνος
0: βλέπετε
1: τρόπος
0: ενδιαφέρον, είναι... Βλέπετε ενδιαφέρον από νέους δηλαδή.
1: Εκεί εντάξει, δεν είναι, να είμαι ειλικρινής, δεν είναι τεράστιο, ναι, αλλά δεν υπάρχει και αδιαφορία.
0: Μάλιστα.
1: Απλά εμείς έχουμε σαν στόχο μέσα από τις θέσεις μας να προσελκύσουμε τα νέα παιδιά, να τους γεννήσουμε το ενδιαφέρον για την πολιτική, διότι πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι η πολιτική είναι αυτή που κινεί τη ζωή μας. όλα εξαρτώνται από την πολιτική, όχι από τα κόμματα, από την πολιτική γενικά. Mm-hmm. Οπότε οι πολίτες πρέπει να ασχολούνται με την πολιτική, γιατί μόνο έτσι μπορούν να βοηθήσουν να καλυτερέψουν το μέλλον τους.
0: Τελευταία ερώτηση. Έτσι. Παραμένει εφικτός ο στόχος το ΠΑΣΟΚ να προσπεράσει τη Νέα Δημοκρατία έστω και με μία ψήφο διαφορά?
1: Δεν έχει αλλάξει αυτό. Έχετε ακούσει κάτι διαφορετικό?
0: Όχι, δεν έχω αλλάξει. Δεν έχω ακούσει κάτι.
1: Άρα παραμένει ο στόχος, φυσικά. Βεβαίως.
0: Εντάξει. Και με αυτό κλείνουμε. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Βερτζάκη.
1: Να είστε καλά, κύριε Μπάστα. Ευχαριστούμε για το χρόνο που μας δίνετε να παρουσιάζουμε τις θέσεις μας.
0: Καλή σας ημέρα. Καλή σας
1: ημέρα. Γεια σας.
0: Να είστε καλά. Μαζί μας ήταν ο κύριος Δημήτρης Βερτζάκιας, το μέλος της Νομαρχιακής Επιτροπής Εκλογικού Αγώνα, Νέα Πλεονομαρχιακή Επιτροπή Εκλογικού Αγώνα ΠΑΣΟΚ Ζακύνθου.

0: Πάμε και πάλι να συνδεθούμε με το πνευματικό κέντρο και να ακούσουμε λίγο έτσι πάλι ένα απόσπασμα ζωντανά από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗΑΣ.
1: Η on-site θα σταθεροποίηση του επιβαρημένου ταφικού υλικού των αποθέσεων.
0: Ο κύριος Τουρκάκης τώρα μιλά, ο πρόεδρος επιχείρησης.
1: Των υλικών αποθέσεων, αποκατάσταση του υποκείμενου φυσικού εδάφους εφαρμογής τεχνολογίας. Θα ήθελα να μείνουμε στις ορολογίες αυτές, γιατί αν πούμε κάτι παραπάνω θα είναι λίγο περίεργα. Άρα λοιπόν, να προτείνουμε να υποβληθεί το αίτημα και να τελειώσει το. Να το πάμε στο Υπουργείο Περιβάλλοντος.
2: Κύριε Πρόεδρε, με την επισήμανση ότι πέραν της περιβαλλοντικής εξυγίανσης, μας χρειάζεται και το ακίνητο για την επέκταση της ΕΛ.
1: Ακριβώς γι' αυτό το λόγο θέλουμε να κάνουμε και αυτή τη διαδικασία. Λοιπόν. Τελειώσαμε. Τελειώσαμε. Πάμε στα ημερήσια διάταξη. Θέλετε κάτι?
3: Ναι, να πει ουσύν τα δικά της θέματα, γιατί βεβαίως, έχουμε 10 ναι, η ώρα ναι,
1: συμμετεί να πάει. Να πω κάτι, συγγνώμη. Είχαμε κανονίσει να έρθει σήμερα η κυρία Ευθυμίου, δεν μπόρεσε να έρθει. Είχε μια βλάβη στο αυτοκίνητο, θα έρθει την Παρασκευή. Απλά το λέω για να το έχετε υπόψη. Λοιπόν, κυρία Μούσουρα, ξεκινήστε από ποιο?
4: Από το 7 θέμα.
1: Από το 7. Έγκριση τρόπου εκτέλεσης παροχής υπηρεσίας γιατρού εργασίας.
0: Λοιπόν, συνεχίζεται η συνεδρίαση της ΔΕΙΑΣ. Προφανώς και θα έχουμε περισσότερα να πούμε στην αυριανή μας εκπομπή.

0: Λοιπόν, όπως αντιλαμβάνεται ο καθένας, είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού. Έτσι, η Ζάκυνθος διανύει μια απαιτητική περίοδο, άλλη μια απαιτητική περίοδο τουριστική σεζόν. Έχουμε αυξημένη επισκεψιμότητα, μεγάλη κίνηση στο οδικό δίκτυο, έντονη δραστηριότητα στις τουριστικές περιοχές, αυξημένες ανάγκες σε υποδομές και υπηρεσίες. Είναι σε εξέλιξη έργα. Υπάρχουν ζητήματα που επηρεάζουν την καθημερινότητα και των κατοίκων και των επισκεπτών. Δυστυχώς έχουμε και αύξηση μεγάλη τροχαίων ατυχημάτων. Υπάρχει πάντα η ανάγκη για καθαρούς δημόσιους χώρους, για αποτελεσματική αποκομιδή απορριμμάτων, για πιστή καθαριότητα, πάρα πολλά ζητήματα. Να τα συζητήσουμε τώρα όλα αυτά με τον πρόεδρο της κοινότητας του Παντοκράτορα, τον κύριο Παναγιώτη Λούτζη, τον οποίο τον έχουμε μαζί μας. Καλημέρα σας, κύριε Λούτζη.
1: Καλημέρα, Γρηγόρη. Τι κάνετε?
0: Καλημέρα, Παναγιώτη. Να μιλάμε στον ελληνικό. Καλά. Ναι. Πώς εξελίσσεται μέχρι στιγμής εκεί η φετινή τουριστική περίοδο στην ευρύτερη περιοχή του Λαγανά? Ποια είναι η εικόνα που λαμβάνεις από κατοίκους και επαγγελματίες?
1: Κοιτάξτε, ο κόσμος έχει πολύ.
0: Ναι.
1: Αυτή τη στιγμή. Πάρα πολύ κόσμο. Το θέμα είναι τώρα, εντάξει, υπάρχει παραβατικότητα μεγάλη.
0: Α, υπάρχει παραβατικότητα. Υπάρχει
1: παραβατικότητα. Βέβαια, έχει έρθει πολύ νεολαία και φέτος παραείνει το κακό. Δηλαδή, εντάξει, δεν κάνουν τόσο πολλές φασαρίες, αλλά πίνουν πολύ και είναι πολύ νέοι. Πολύ, δεν ξέρω, ήταν και το Μουντιάλ φέτος.
0: Ναι, παίζει και αυτό ρόλο. Παίζει
1: ρόλο αυτό, βέβαια.
0: Η αστυνομία, η παρουσία εκεί της αστυνομίας, Παναγιώτη, είναι ικανοποιητική?
1: Ικανοποιητική, ναι. Η αστυνομία είναι ικανοποιητική. Αλλά τι να σου κάνει τώρα, άμα είναι χιλιάδες κόσμος, τι να κάνουν κι εσύ?
0: Γίνονται δηλαδή.
1: Ναι, και περίπου λίγο.
0: Όχι, όχι. Θέλω να πω, γίνονται διάφορα εκεί με τους νεαρούς.
1: Οπωσδήποτε θα γίνονται. Α, βέβαια. Έχουμε και τα πάρτι, τα διάφορα πάρτι που κάνουν, που πάνε κατά ομάδες. Μεγάλες ομάδες από μου.
0: Ναι.
1: Σε γενικές γραμμές πάντως τάξη. Δεν ξέρω. Σε γενικές γραμμές είναι καλά.
0: Μάλιστα. Τώρα, υπάρχουν και πάρα πολλά τροχεία και κυρίως με γουρούνες.
1: Και τροχεία με γουρούνες. Ναι.
0: Τι γίνεται με αυτή την υπόθεση τώρα?
1: Δεν ξέρω. Δεν έχουν πολύ. Δεν ξέρω τι γίνεται. Προχθές είχαμε και άλλο τροχαίο. Κοντά στο Σταυρό εκεί πέρα, δεν ξέρω. Ξέρετε, στη Σαραντίνα.
0: Ναι, ναι.
1: Που πάει δρόμο για Λιθαντιά για Σαραντίνα, είχαμε και άλλα τροχαία χθες.
0: Ναι.
1: Τις προάλλες είχαμε κανένα δύο. Δεν ξέρω, δεν βλέπουν τα στόπ, δεν ξέρω, δεν σταματάνε, δεν ξέρω τι γίνεται.
0: Είναι περισσότερα, Παναγιώτη, έτσι σε σχέση με πέρυσι, δηλαδή βλέπεις ότι είναι. Περισσότερα. Όχι, έτσι.
1: Περισσότερα, όχι. Όχι, περισσότερα. Εντάξει, μπορούμε να πούμε περισσότερα τώρα, δεν τα μετράμε κιόλας, αλλά.
0: Καλά, προφανώς δεν είπα αυτό.
1: Ναι, έτσι. Δεν είναι. Αλλά κάθε χρόνο όλο γίνονται. Χθες κάναμε διαγραμμίσεις κάτω, βάλαμε και στόπ χθες εκεί στη Σαρακίνα.
0: Ναι.
1: Αλλά και δεν τα βλέπουν, παιδί μου, δεν ξέρω τι γίνεται.
0: Ναι. Καλά, ξέρω, τώρα οι λόγοι.
1: Μπορεί... πολύ, δεν ξέρω.
0: Είναι. Καλά, υπάρχουν συγκεκριμένοι λόγοι, τώρα μην τους αναπτύξουμε. Ναι. Πώς πάει η πιστή καθαριότητα?
1: Τώρα, από θέμα καθαριότητα δεν είμαστε πολύ καλά. Δεν έχουμε άτομα.
0: Ναι.
1: Είναι
0: ούτε
1: μερικά
0: ένα.
1: Έχουμε μερικά άτομα στο κεντρικό, αλλά και ο Λαγανάς δεν είναι μόνο κεντρικός.
0: Ναι.
1: Ο Λαγανάς είναι και παράδρομοι. Και παράδρομοι. Ο δρόμος του Γαλαξία, ο δρόμος του Αλεξάνδρου είναι πολύ δρόμοι. Δεν είναι μόνο ο δρόμος που πάει στο Βεζάλ.
0: Ναι, δηλαδή αυτή τη στιγμή πόσα άτομα είναι στην πιστή καθαριότητα γενικά, συνολικά εκεί στο...
1: Είναι 4 άτομα. Είναι 4 άτομα στην πιστή καθαριότητα.
0: Μόνο, για ολόκληρο το...
1: Ναι. Μια μέρα τους παρακάλεσα να πάνε στον παράδρομο, να πάνε μια μέρα στο Βεζάλ, να πάνε λίγο εκεί. Εντάξει, τώρα τα παιδιά ό,τι μπορούν να κάνουν. Γι' αυτό πέσαμε και σε κάψωνα.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Καλό θα ήταν να ήταν λίγο παραπάνω.
0: Σε ό,τι αφορά, γιατί πλέον έχει αναλάβει και ο ιδιώτης, έτσι, την αποκομιδή των απορριμμάτων.
1: Ναι.
0: Βλέπεις καμία διαφορά, υπάρχει...
1: Άρχισε τη Δευτέρα. Εντάξει, μα αφήνει και αυτό τώρα, είναι σε μεταβατικό στάδιο.
0: Προχθές δηλαδή άρχισε?
1: Ναι. Προχθές άρχισε τη Δευτέρα.
0: Από εκεί, από τη Δημοτική Ενότητα Λαγανά άρχισε, νομίζω.
1: Ναι, από το Λαγανά άρχισε. Λαγανά, Καλαμάκι και...
0: Ναι. Καλά, είναι πολύ νωρίς για να κρίνουμε, αλλά από ό,τι γνωρίζω και η υπηρεσία καθαριότητας είναι δίπλα, έτσι, στα πρώτα βήματα του ιδιώτη.
1: Ναι, το φταθοδηγούν. Και εγώ τους λέω ότι δύσκολες μεριές, τα στενά που είχαμε τα προβλήματα, μερικά προβλήματα που κάνανε μία εβδομάδα να πάνε, γιατί ήταν χιφόρτο εργασίας και δεν μπορούσαν να πάνε. Είναι μερικές μεριές που είναι λίγο δύσκολες. Ναι. Δεν πάει καθημερινά το απορριμματοφόρο.
0: Το απορριμματοφόρο, ναι. Υπάρχουν προβλήματα.
1: Σιγά σιγά τα μαθαίνω.
0: Ναι, υπάρχουν προβλήματα με κάδους απορριμμάτων, δηλαδή υπάρχει έλλειψη, είναι επαρκής η κάδη.
1: Κοιτάξτε, είχαμε δώσει μολογή από μέλλον κάδους. Mm-hmm. Είχαμε δώσει πολλούς, τώρα εντάξει, έχουμε και τέτοιες ελλείψεις.
0: Ναι.
1: Γιατί αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κάδους, αλλά είχαμε πάει πολλούς. Είχαμε επισκευάσει και πολλούς.
0: Δεν ακούγεσαι καλά, Παναγιώτη, δεν ξέρω τι. Που... Δεν ακούγεσαι καλά, δεν ξέρω, μιλάς πολύ χαμηλά.
1: Με ακούτε τώρα?
0: Ναι, ναι.
1: Είχαμε σε συνεννόηση με τον κύριο Γιακουμέλο, τον Δήμαρχο, είχαμε επισκευάσει και μερικούς κάδους.
0: Ναι.
1: Τώρα, όσο να είναι, όσο περνάει και ο καιρός, οπωσδήποτε θέλει κι άλλη κάδη επισκευή. Σε κάδους γενικές γραμμές πάμε καλά.
0: Μάλιστα. Πού δεν πάμε καλά, πέραν από την πεζή καθαριότητα?
1: Πέρα από την πεζή καθαριότητα, πού
0: δεν
1: πάμε καλά.
0: Αν δεν πάμε, έτσι δεν είναι απαραίτητο να μην πάμε, ερώτηση θέτω. Δεν...
1: Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Με το νερό έχουμε λίγο πρόβλημα.
0: Με την υδροδότηση?
1: Την υδροδότηση, ναι. Που σε μερικές μεριές κάνει τις 4 μέρες να πάρουν νερό.
0: Σε συγκεκριμένες περιοχές, δηλαδή.
1: Ναι, ή παραλία, ή μέσα το δρόμο για το Καλαμάτι. Δεν φτάνει το νερό, ομολογουμένως, δεν έχει πολλή πίεση, δεν ξέρω τι σημαίνει.
0: Ναι, ναι, ναι. Που σημαίνει ότι υπάρχουν και οι υδρομεταφορείς που κάνουν την πλήρωση.
1: Το νερό δεν φτάνει ποτέ με τόσα ταξιδοχεία και με τόσα προβλήματα.
0: Προφανώς, πού να φτάσει, ναι. Ναι.
1: Αλλά σε γενικές γραμμές πάνε και πάει καλά. Σε γενικές γραμμές.
0: Μάλιστα. Κλείνοντας, Παναγιώτη,
1: μεμονωμένα περιστατικά πάντα θα υπάρχουν. Εντάξει.
0: Πάντα υπήρχαν και θα υπάρχουν.
1: Και θα υπάρχουν, μπράβο.
0: Υπάρχει κάτι άλλο που θέλεις να σταθείς κλείνοντας, να δώσεις μεγαλύτερο βάρος, κάτι που πρέπει να γίνει, ξέρω εγώ, από τη Δημοτική Αρχή?
1: Ναι,
0: από...
1: θα ήθελα. Και ναι. Δημοτική Αρχή θα ήθελα πιο πολύ καθαριότητα.
0: Εννοείς πεζή καθαριότητα, βασικό... αυτό εννοείς?
1: Ναι, πεζή καθαριότητα, το βασικό που θέλω να φω.
0: Μάλιστα.
1: Το Λαγανά αυτή τη στιγμή.
0: Στην ευρύτερη περιοχή του Λαγανά.
1: Στην ευρύτερη περιοχή του Λαγανά, βέβαια. Και λίγο πίσω ήθελα να ρίξουν, αλλά δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Να ρίξουν σε μερικές λαχούβες, γιατί είναι χάλια ο δρόμος σε μερικές μεριές.
0: Α, είναι και αυτό το πρόβλημα.
1: Είναι και αυτό το πρόβλημα. Το αντισημένο, το έχω πει πολλές φορές. Δεν προβλέπεται αυτή τη στιγμή, δεν έχουν σακουλάκια, δεν έχουν. Λίγο πίσω να μου δώσουν. Εντάξει, να γίνει νωρίτερα αυτό, βέβαια. Χάλια αργά παρά ποτέ, πώς το λέει.
0: Ναι, ναι,
1: τουλάχιστον μου φέρνουν τώρα λίγο να καλύψω μερικές λακούβες.
0: Άρα λοιπόν περισσότερη βοήθεια στην καθαριότητα και κάτι να κάνουν για τις λακούβες.
1: Ναι, στην καθαριότητα, το πρώτο μεγαλύτερο πρόβλημα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι να βγάζουν και φωτογραφίες οι ξένοι και γινόμαστε ζήλοι.
0: Ωραία.
1: Καταλαβαίνω και από το Δήμο το καταλαβαίνω. Δεν υπάρχουν άτομα, το ξέρω, αλλά. Τι να πω, δεν ξέρω. Κάπου να πέσουμε λίγο παραπάνω στο Λαγανά που είναι τόσο κόσμο.
0: Βέβαια. Από όλο κατανοητό είναι απολύτως λογικό αυτό.
1: Αν μπορέσουν, αν γίνεται κάτι, τουλάχιστον να δώσουν λίγο παραπάνω βάση στο
0: Λαγανά. Παναγιώτη μου, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Τίποτα, να είστε καλά.
0: Καλή σου μέρα, καλή σου μέρα.
1: Γεια σας, καλημέρα.
0: Μαζί μας ήταν ο κύριος Παναγιώτης Λούτζης, ο πρόεδρος της κοινότητας του Παντοκράτορα. Πάμε στο τελευταίο μας διάλειμμα, το διαφημιστικό νό, και επιστρέφουμε σε λίγο.
2: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
1: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα. Συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
2: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
3: Για τη σημαντικότερη μέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
4: Όσοι ζητάτε χρώματα να βάψετε το σπίτι ή μόνο συγγυρεύετε γερή σαν το γρανίτι, μην το σκεφτόσαστε πολύ. Στο Σαρακινάδο ευρίσκεται κατάστημα που είναι πολύ σε στάδο. Εκεί υπάρχει μάστορας τη λύση να σας δώσει και απ' όλα τα προβλήματα εκείος να σας γλιτώσει. Με πλούσια γκάμα υλικών ξεγνιάστε μία για πάντα και ούλες τις κοτούρες σας αφήστε τις στην πάντα. Αλέκος Καποδίστριας, γνωστός σε κάθε στέκι. Γνωρίζει κάθε πρόβλημα, δίπλα σας πάντα στέκει.
5: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
6: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
5: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
6: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
5: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
6: Ζήτα πολλά, κέρδισε τα όλα.
5: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών, Welcome Stores.
7: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
5: Ας το πάνω μας.
8: Σάββατο 1η Αυγούστου στο Venus Beach Bar με special guest τον Chris Arna. Μαζί του η Aurel, DJ Aiden και Panos STR. Από τις 5 το απόγευμα με beach party και βραδινές βουτιές στην παραλία του Τσιλιβή. Και δεν τελειώσαμε. Συνεχίζουμε. Στις 15 Αυγούστου, η Aurora κατακτούν το Banana Baya Beach Bar. Aurel, DJ Aiden και Panos STR. Σε ένα ακόμη sunset μουσικό ταξίδι από το απόγευμα και μέχρι να λιώσουν κορμιά και decks. Aurora. Three events. One summer. One vibe.
9: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε. Ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
10: Γεια σας. Σας ομιλεί ο αυτόματος τηλεφωνητής επειδή απουσιάζουμε. Για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, παρακαλώ ανοίξτε το χάρτη Sky Map.
11: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
12: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιβί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
11: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
12: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
13: Stigma Radio. Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική, στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
14: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
13: Μπράτης, ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26950 25 222. Μπράτης, πράτης καλός.

0: Επιστρέψαμε εδώ στον Στίγμα, Γρηγόρης Μπάστα στο μικρόφωνο μέχρι τις 12 μαζί για τα ίδια θέματα που απασχολούν γενικότερα όλες τις κοινότητες, ειδικά τις τουριστικές περιοχές. Μιλάμε για πεζή καθαριότητα, για αποκομή διαπορυμάτων, για επάρκεια κάδων, για υδροδότηση, για οδική ασφάλεια και όχι μόνο για αυτά. Θα μιλήσουμε τώρα και με τον πρόεδρο της κοινότητας Καλαμακίου, τον κύριο Χρήστο Κοντονή, που τον έχουμε μαζί μας. Καλημέρα πρόεδρε.
1: Ναι.
0: Καλημέρα πρόεδρε, μας ακούτε?
1: Καλημέρα κύριε Πασίσα.
0: Καλημέρα κύριε Κοντονή, καλημέρα. Πώς έχουν τα πράγματα εκεί, καταρχάς πώς εξελίσσεται μέχρι τώρα η φετινή τουριστική περίοδος στο Καλαμάκι? Είναι ικανοποιημένοι εκεί οι επαγγελματίες ή όχι? Τι ακούτε?
1: Ναι, θα πω τι ακούμε.
0: Βέβαια.
1: Και τι βλέπουμε. Και τι βλέπουν και για την φινή, για την φινή αγορά.
0: Mm-hmm.
1: Όχι, δεν είναι ευχαριστημένοι.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είναι ευχαριστημένοι, διότι ναι, μεν κόσμο έχουμε, και έχουμε πάρα πολύ κόσμο.
0: Ναι.
1: Αλλά η αγορά είναι πεσμένη.
0: Δεν αφήνουν χρήματα, με λίγα λόγια.
1: Δεν αφήνουν χρήματα. Για μένα, κατά μένα, είναι δύο αιτίες που δεν αφήνουν χρήματα στην αγορά.
0: Mm-hmm.
1: Η πρώτη αιτία είναι οικονομικό, το οικονομικό θέμα, γιατί όλη η Ευρώπη,
0: ζορίζεται.
1: Όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά σε όλη την Ευρώπη, το οικονομικό τομέας δεν πάει καλά.
0: Όλοι ζορίζονται. Και οι Βρετανοί. Και,
1: ναι. Άρα και οι τουρίστες που έρχονται εδώ δεν είναι και πλούσιοι, είναι εργάτες σαν και εμάς.
0: Ναι.
1: Και πολλές φορές και με πληρώματα ερχόταν παλιά και οι μας.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν. Ένα άλλο ρόλο που παίζει φέτος είναι ότι έχουμε πολλά παιδιά. Δηλαδή έχουμε πολλούς τουρίστες σε νεαρή ηλικία.
0: Α, μάλιστα.
1: Οι οποίοι αυτοί δεν βοηθάνε στα εστιατόρια, σε μπαρ, σε συγκεκριμένες αγορές.
0: Ναι, αλλά δεν είναι περίεργο τώρα η νεολαία στα μπαρ να μην, ας πούμε...
1: Δεν εννοώ τα μπαρ τη Λαγανά.
0: Όχι βέβαια, μιλάμε για την περιοχή τώρα, μιλάμε για το
1: Καλαμάκι. Ναι, μιλάω για την περιοχή τη δικιά μας, η δικιά μας δεν έχει μπαρ, άγρια μπαρ, έχει ήρεμα.
0: Αυτό εννοείται, ναι, εντάξει.
1: Ναι, οπότε το 18χρονος, 20χρονος δεν θα κάτσει, δεν θα πάει σε σπηλιάτσι να πω σε ο Dave Bar ή κάπου αλλού
0: στο Oasis. Το κατάλαβα.
1: Λέω συγκεκριμένα μαγαζιά, τα λέω επειδή έχω τα θάρρος να τα πω.
0: Ναι.
1: Όχι για διαφήμιση. Αυτά τα μαγαζιά δεν παίζουν μουσικές άγριες.
0: Γίνονται άγρια πράγματα στο Λαχανά, κύριε Κοντονή, τι βλέπετε?
1: Όχι, έχει άγριες μουσικές.
0: Α, εντάξει.
1: Δυνατές. Δεν λέω ότι γίνονται άγρια, δεν ξέρω τίποτα.
0: Εντάξει.
1: Κατάλαβα, σας το είπες και απάντησα.
0: Οκ. Ναι. Τώρα, πέραν αυτού, πάμε τώρα για τα ζητήματα. Ξεκινάμε. Ναι, ο ιδιώτης νομίζω έχει αναλάβει από προχθές, από Δευτέρα. Ο ιδιώτης για την αποκομιδή εννοώ.
1: Την Κυριακή.
0: Από την Κυριακή. Υπάρχει έτσι μια πρώτη εικόνα, μπορούμε να πούμε κάτι είναι νωρίς για να κρίνουμε αν έχει βελτιωθεί?
1: Ναι, για μέ είναι νωρίς λίγο ακόμα, να του δώσουμε λίγο χρόνο του ιδιώτη.
0: Mm-hmm.
1: Περίμενα όμως ότι θα έδινε λίγο προς τους κάβους, θα έπλαινε κάβους. Ενώ παλιότερα ήταν ο ίδιος. Ήταν ξανά, είχε πάρει την αποκομιδή πριν 4-5 χρόνια.
0: Για το Λαγανά λέτε?
1: Ναι, για το Λαγανά μιλάω τώρα.
0: Ναι.
1: Είχε την ημέρα λοιπόν, έβγαλε μια ομάδα και έπλαινε τους κάδους.
0: Α, τώρα δεν είναι?
1: Απογύμανε τις βάσεις. Είναι νωρίς ακόμα. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να πω ναι ή όχι γιατί και αν υπάρχει στη σύμβαση. Δεν ξέρουμε και τη σύμβαση που έχει υπογράψει ο Δήμος.
0: Όχι, είναι βέβαιο ότι είναι υποχρέωσή του να πλένει και τους πράσινους κάδους.
1: Και εγώ το πιστεύω αυτό.
0: Το κάνει, το έχει κάνει από την.
1: Δεν το έχει κάνει μέχρι σήμερα.
0: Μάλιστα. Okay.
1: Αν μου πεις όμως είναι 3 μέρες, έτσι.
0: Εντάξει.
1: Ο Δήμος μας δεν τις έκανε τόσα χρόνια.
0: Ναι.
1: Αλλά αν είναι μέσα στη σύμβαση, πιστεύω ότι ο ιδιώτης θα το κάνει.
0: Η αποκομιδή γίνεται ικανοποιητικά. Περνάνε τα απορριμμένα.
1: Η αποκομιδή γίνεται κανονικά, ναι.
0: Δεν
1: είναι μερικά σημεία τα οποία δεν τα γνωρίζει ο οδηγός.
0: Mm.
1: Τον βοηθάμε κι εμείς.
0: Mm.
1: Νομίζω έχει βγάλει και μια υπηρεσία ο κ. Ζακουμέλος εκεί και λέει.
0: Ναι, βοηθάει τώρα
1: και το διαδρομές.
0: Ναι.
1: Ελπίζω να πάει καλά το κομμάτι αυτό. Αν και στήχησε στο Ζακουμέλο λαό, πολλά λεφτά για μάνα. Τώρα δεν ξέρω για μένα.
0: Ναι.
1: Ξέρουν οι ανώτεροι γι' αυτό.
0: Σε ό,τι αφορά.
1: Το οποίο αυτό θα στερήσει έργα στη Ζάκη εδώ.
0: Ναι.
1: πιστεύω εγώ.
0: Άρα θεωρείτε ότι είναι ακριβή, πώς θα το πω, η σύμβαση που υπεγράφει. Πώς θα το πω, είναι από μεγάλο το κόστος.
1: Ναι.
0: Mm-hmm. Ναι. Σε ό,τι αφορά την πεζή
1: καθαρίωση. Δεν ξέρω κιόλας πόσο κοστολογείται το κάθε το κιλό.
0: Είναι μεγάλη κουβέντα, κύριε Κοντονή. Ναι, την
1: οπότε,
0: ανοίξουμε
1: αυτό,
0: τώρα...
1: αυτό το κανονίζω είναι η ανώτερη.
0: Ναι, ναι. Σε ό,τι αφορά την πεζή καθαριότητα, πώς πάει το πράγμα εκεί, στο Καλαμάκι, υπάρχει καταρχάς, υπάρχουν άτομα.
1: Θα το πω χιουμοριστικά, όχι, θα το πω ευθέως, όχι, δεν υπάρχουν.
0: Δεν υπάρχει κανένας, τίποτα.
1: Κανένας, όχι. Την πεζή καθαριότητα, την πεζή καθαριότητα την κάνω εγώ, όχι σκουπίζω στα πεζόβρονα, αλλά έχω και με 20 καλαθάκια, τα οποία καθημερινά πάω και τα διάζω. Και στις βάσεις του κάδους που παραμένουν σκουπίδια πάω και τα μαζεύω. Δεν μπορώ να τα αφήσω έτσι. Δεν το έχω μέσα μου να τα αφήσω έτσι.
0: Μα καλά, οπότε... συγγνώμη. Έχετε ζητήσει από τη Δημοτική Αρχή, από το Δήμο πεζή, άτομα για την πεζή καθαριότητα και σας είπαν δεν έχουμε. Και να καταλάβω δηλαδή.
1: Έχουμε ζητήσει πολλές φορές.
0: Μάλιστα.
1: Από εβδομάδα σε εβδομάδα ήταν να γίνει μια πρόκληση μια παιδί που ήταν πέρυσι.
0: Καλά, ένας τι να κάνει τώρα, να προλάβει να κάνει ένα άτομο τώρα.
1: Ας κάνει αυτό που κάνω εγώ, να μην τα κάνω εγώ.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά ούτε και αυτό μας βόχισε. Περιμέναμε τώρα, είχε μια μέσω πυρασφάλειας, να το πω και αυτό γιατί δεν μπορώ να το κρύψω, μέσω πυρασφάλειας θα προλάβαινε κόσμο και θα μας βοηθούσε στην πεζή καθαριότητα.
0: Ναι.
1: Αλλά ούτε και αυτό. Αλλά,
0: ναι.
1: Νομίζω στο Αργάσι και σε διάφορα χωριά έχει δώσει άτομα.
0: Ναι.
1: Εμάς δεν ξέρω γιατί.
0: Θέλετε να πείτε.
1: Το αφήνω κενό αυτό.
0: Ναι. Θέλετε να πείτε.
1: Ούτε στο Λαγανά. Στο Λαγανά έπρεπε να έχει τουλάχιστον 6-7 άτομα.
0: Ναι, έχει πολύ λίγους από ό,τι γνωρίζω. Έχει πολύ
1: έναν ή δύο.
0: Μάλιστα.
1: Ένα έχει δύο. Εγώ πιστεύω, νομίζω ότι έναν.
0: Με τα τροχαία ατυχήματα εκεί, τι γίνεται τώρα, κύριε Κοντονή, γιατί το θέμα λοιπόν έχει ξεφύγει, έτσι. Δηλαδή θα μου πείτε κάθε χρόνο έχουμε, αλλά. Εντάξει, φέτος από ό,τι μαθαίνω έχουμε σοβαρά γεγονότα.
1: Όπως το λέτε εσείς, όπως μαθαίνετε. Φέτος δεν ξέρω, ο κόσμος έχει πραγματικά έχει τρελαθεί. Πολύ μεγάλες ταχύτητες. Το ξαναλέω πάλι, είμαστε πολλά χρόνια στον δρόμο, πολλά χρόνια εδώ. Πολλές μεγάλες ταχύτητες αναπτύσσουν τα μηχανάκια, τα γυρούν, τα αυτοκίνητα. Ο κόσμος δεν ξέρω τι κάνει, τι έχει πάθει. Και εξωτερικεύει τα νεύρα του,
0: ναι.
1: Την πίεσή του, ή στο πόδι του ή στο χέρι του. Βιάζεται να φτάσει κάπου και δεν είναι καλό. Και φτάνουμε σε σημεία να έχουμε τα πολλά ατυχήματα.
0: Μάλιστα.
1: Οι δρόμοι μας δεν είναι δρόμοι. Δεν είναι δρόμοι για τις ταχύτητες που πάνε και για τα αυτοκίνητα τα οποία κυκλοφοράνε σήμερα και τα μηχανάκια για ακόμη.
0: Και είναι και οι γουρούνες, έτσι, είναι το πρόβλημα με τις γουρούνες τώρα.
1: Ναι, γιατί... Εντάξει, και αυτές είναι μέσα στο πρόβλημα.
0: Ναι, προφανώς, ναι, δεν λέω ότι είναι μόνο το πρόβλημα.
1: Δεν μπορώ να πω εγώ ότι φταίνε μόνο οι γουρούνες.
0: Όχι, όχι, δεν εννοούσα αυτό.
1: Όλοι, ναι.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, οι δρόμοι μας είναι, έχω πει και κάπου αλλού και το ξαναλέω πάλι, και στο Δήμο έχω κάνει.

0: Το καινούργιο φωτισμό, έτσι.
1: Ναι, για το καινούργιο όλο.
0: Ναι, ο υπόλοιπος φωτισμός είναι 20 ετίας. Όχι 20 ετίας, 30 χρόνια μπορεί να είναι. Ήταν μια ευκαιρία να αλλάχτεί τότε με ένα πρόγραμμα του Ιαννού.
1: Και δεν προχώρησε.
0: Και δεν προχώρησε. Και γι' αυτό φταίνε άλλοι, δεν μπορούν να φταίσουν και άλλοι.
1: Έχουν γίνει, έχει πέσει άσφαλτος εκεί σε σημεία που υπάρχουν λακκούβες.
0: Όχι, ο μόνος δρόμος που φτιάχτηκε ότι ήταν τότε με τον κύριο Ναρετάκη που κάναμε εμείς, πήγαμε στην εισαγγελία και μας έφτιαξε ένα κομμάτι του δρόμου.
1: Μάλιστα. Λοιπόν,
0: παραμένει ακόμα ο υπόλοιπος δρόμος εφιαστή, παραμένουν οι δρόμοι μας, όπου πέρασε η αποχέτευση είναι διαλυμένοι οι δρόμοι μας.
1: Δεν έχει γίνει αποκατάσταση.
0: Όχι, και αυτό ήταν σύμβαση και υποχρέωση του εργολάβου να το φτιάξει. Αλλά όχι μόνο δεν έφτιαξε τους δρόμους, αλλά δεν αποκαταστήσανε και οι υπόλοιποι. Τώρα μιλάμε από το 10 μέχρι σήμερα, καμία δημοτική αρχή δεν κοίταξε σε βάθος την αποχέτευση του Καραμακίου. Και βλέπω και ακούω από το 10, 12 και μετά αποχέτευση στο Τσιλιδί. Αποχέτευση και πάλι σήμερα τώρα,
1: ναι.
0: Κερνοφόρα τώρα, και πάλι σήμερα το Τσιλιδί αλλάζουν σωλήνες. Που στο Καλαμάκι, στο δημοτικό διαμέρισμα Λαγανά, να το πω έτσι,
1: ναι.
0: Είναι πληρωμένο από εμάς. 5 εκατομμύρια μας στοίχησε η αποχέτευση στο Δήμου Λαγανά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και είναι ανενεργή.
1: Παλιάς Δημοτικής Ενότητας Λαγανά, ναι.
0: Ναι, και είναι ανενεργή. Καμία δημοτική αρχή δεν ακούμπησε το θέμα αυτό. Όλο θα κοιτάξουμε, όλο θα δούμε. Είμαι συνεννόηση τώρα με τον κύριο Τουρκάκη, θα το κοιτάξω, θα το κάνω. Έχουν περάσει 2-2,5 χρόνια και ακόμα περιμένουμε να το κοιτάξουμε. Και προχτές βάζει στο Facebook ότι αλλάζει ο σωλήνης στο Τσιλιδί. Και αναρωτιέμαι, εμείς έχουμε στο δημοτικό διαμέρισμα Λαγανά 5 δημοτικούς συμβούλους, όπου είναι δυνατά ονόματα μέσα στο δημοτικό συμβούλιο ή με τον κύριο Στασινόπουλο. Δεν αντιδράνε, δεν μπορούν να φωνάξουνε. Ο κύριος Μαλούχος, ο κύριος Κότης που βγάζει προγράμματα, ο κύριος Κόκορης που είναι. Απ' την αρχή ήταν στο θέμα της αποκέτευσης του Λαγανά. Πρωτοστάτης. Πού είναι σήμερα να φωνάξει.
1: Άρα η ΔΕΙΑΣ λέτε ότι αμέλησε...
0: Όλες οι ΔΕΙΑΣ έχουν αμελήσει το κομμάτι της αποκέτευσης του Καλαμάκη. Και γι' αυτό ο κόσμος κάνει διάφορα έκτροπα. Δηλαδή πετάει τα λίμματά του είτε στο δίκτυο το οποίο δεν δουλεύει, είτε τα βράδια της Σαββατοκύριακα τα πετάει στον δρόμο. Και δομίζουμε τα μαγαζιά μας, φωνάζει ο κόσμος.
1: Μάλιστα.
0: Έχουμε απειλήσει πολλές φορές ότι θα πάμε στην εισαγγελία. Ο εισαγγελίας δεν είναι για αυτά τα πράγματα, είναι για εγκληματικά πράγματα. Ούτε για κότες που κλέβουν.
1: Σε ό,τι αφορά, κύριε Κοντονή, την υδροδότηση, το νερό, υπάρχει επάρκεια. Είναι ικανοποιητικά τα πράγματα ή έχουμε γενικέ ζητήματα.
0: Να σας πω κάτι ακόμα για το οδικό δίκτυο.
1: Παρακαλώ.
0: Ο δρόμος του Χτέου, λοιπόν. Ήταν ένας δρομάκος που πήγαινα εγώ στη δουλειά το 70-80 και περνάγανε κάρανο, το πω έτσι. Σήμερα όμως έχουν στηθεί και είναι υπέρ μας δηλαδή αυτό, πολλές επιχειρήσεις.
1: Ναι, βέβαια.
0: Πάρα πολλές επιχειρήσεις.
1: Ναι.
0: Όπου περνάνε, όχι μόνο επιχειρήσεις, όλα τα αυτοκίνητα του Λαγανά περνάνε για να πάνε στην πόλη από το δρόμο του Χτέου. Πρέπει να φτιαχτεί, πρέπει να ασφαλτοτοποιηθεί και πρέπει να γίνει διαπλάτηση σε μερικά σημεία.
1: Ναι.
0: Ένα σημείο το οποίο χρειάζεται είναι από το. Μπιάζει, να το πω έτσι, προς την πόλη.
1: Μάλιστα.
0: Εκεί θέλει για κάτι στήνο στενός. Και με την ευκαιρία να πω, έχουμε ένα άλλο δρόμο για οδικό δίκτυο που γίνεται θάλασσα, λίμνη κάθε χειμώνα,
1: ναι.
0: Είναι ο δρόμος που Μπιάζει, που βγαίνει στο αεροδρόμιο, mm-hmm. που είναι τα εργοτάξια.
1: Mm-hmm.
0: Εκεί πρέπει να βρούμε μια λύση. Έχουμε προτείνει εμείς στον κύριο Φαραώ, στη δημοτική αρχή έχουν
1: ναι, ναι, ναι.
0: έργα και ακόμα δεν τα κάνει τώρα το καλοκαίρι που μπορεί να πατήσει εκεί στα χωράφια στο ποτάμι να τα ανοίξει και το χειμώνα πάλι πίσω ξανά τα ίδια.
1: Μάλιστα. Τι γίνεται με το νερό?
0: Με το νερό είχαμε κάποια προβληματάκια, τώρα τελευταία έχει ομαλοποιηθεί.
1: Α, υπάρχει επαρκή.
0: Εντάξει,
1: στο μέτρο του δυνατού τώρα καταλαβαίνω.
0: Ναι, εντάξει, τα ξενοδοχεία πάντα έχουν παράπονα.
1: Καλά, πάντα δεν αρκεί το νερό. Τι να κάνουμε τώρα με τόσο κόσμο.
0: Ναι, εντάξει, αυτό το καταλαβαίνουμε και εμείς καταλαβαίνουμε και αυτοί το καταλαβαίνουν όλοι. Όταν τα σπίτια είναι ευχαριστημένα, το ξενοδοχείο τώρα πάρει 3 κυβικά δεν του φτάνει.

0: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, κλείνοντας, κύριε Κοντονή, θέλετε σε κάποιο άλλο θέμα να σταθείτε που αφορά εκεί την κοινότητα, να το αναφέρετε?
1: Νομίζω δεν αφορά μόνο την κοινότητα στη δικιά μας, αφορά όλη τη Ζάκυνθο. Mm-hmm. Το κόψιμο χόρτων. Έχει φτάσει Αύγουστος που δεν έχει ξαναγίνει αυτό.
0: Ναι.
1: Και τα χόρτα είναι άκοπα. Και αν εσύ το στο χωράφι το δικό σου δεν κόψεις τα χόρτα, δεν το καθαρίσεις, θα σου δώσει πρόστιμο. Το πρόστιμο στον δρόμο τώρα ποιος θα το πληρώσει?
0: Μάλιστα.
1: Σε μια περίπτωση φωτιά, είναι και μερικές τροφές οι οποίες δεν βλέπω κόσμο να στρίψει. Από τα καλάμια, από τα βάτα, από. Έχει αμελήσει, έχει αδρανοποιηθεί, έχει αδρανίσει σε αυτό το σημείο η Δημοτική Αρχή.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ελπίζω τα πράγματα να βελτιωθούν. Τώρα πάμε για Αύγουστο βέβαια. Εντάξει, μια εβδομάδα έμεινε για το μήνα Ιούλιο.
1: Και δεν κεραίνονται κύριε σε αυτά τα χόρτα και τα καλάμια, δεν κεραίνονται.
0: Ναι.
1: Έχουν και τσίκο πάλι. Λοιπόν, να είστε καλά. Ευχαριστώ,
0: ευχαριστώ κύριε Κοντονή, ευχαριστώ πρόεδρε. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, μαζί μας ήταν ο κύριος Χρήστος Κοντονής, ο πρόεδρος δηλαδή της κοινότητας Καλαμακίου. Ανέφερε και αυτός τα προβλήματα που θεωρεί ότι υπάρχουν στην περιοχή, στην κοινότητά του, στην ευρύτερη περιοχή του Καλαμακίου και όχι μόνο.

Και σήμερα μαζί μας ήταν η Λεβάντε Φέρης με 6 δρομολόγια καθημερινά από και προς τη Ζάκυνθο. Θυμίζω και παραλαμβάνω ότι μπορείτε να αγοράζετε τα εισιτήριά σας εύκολα, γρήγορα, απλά, όποια ώρα και στιγμή θέλετε, μέσω του site levanteferis.com. Χωρίς να τρέχετε στα εκδοτήρια των εισιτηρίων ή στο λιμάνι τελευταία στιγμή. Μαζί μας και σήμερα η εταιρεία Μπράτης με τον μεγάλο εκθεσιακό χώρο που διαθέτει στο Γαϊτάνι με πάρα πάρα πολλά είδη για το σπίτι και την επιχείρηση. Σε προνομιακές τιμές και πολλά είδη καθημερινά σε μεγάλες προσφορές. Αλλά και με το κατάστημα Μπράτης που είναι στην πόλη Φωσκόλου 19.

Κάπου εδώ ήρθε η ώρα και εγώ να σας αποχαιρετήσω. Κοντά σας μέχρι τώρα ήταν ο Γρηγόρης Μπάστας. Υπομονή να περάσει και η σημερινή μέρα, δηλαδή ο καύσωνας εννοώ. Από αύριο πέφτει η θερμοκρασία, σύμφωνα με όλα τα μετεωρολογικά δελτία. Θα ανασάνουμε δηλαδή. Αύριο, να είμαστε όλοι καλά, θα είμαστε εδώ και πάλι στις 10 το πρωί. Να προσέχετε. Να έχετε μια πολύ όμορφη συνέχεια.

τις λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική, στη μισή τιμή.

0: για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής και για τους επαγγελματίες ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
1: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ.
0: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Μπράτης καλός.
2: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Stigma Radio.
1: Who doesn't understand pain?
2: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων, πολύ βραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και κάθε βράδυ στις 10, στον κινηματογράφο Φόσκολος, με τέλειο κλιματισμό. Οδύσσια, το ομοιρικό έπος από ένα σκηνοθέτη που έχει επανειλημμένα αποδείξει την ικανότητά του να συνδυάζει θέαμα και δημιουργική φιλοδοξία. Πριν ξεκινήσουν οι προβολές, έχει κάνει ρεκόρ προπόλησης εισιτηρίων, έχει ξεσηκώσει θόρυβο από ανθρώπους που δεν έχουν δει την ταινία και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομοιρικό έπος. Οδύσσια, μια τεράστια πρεμιέρα για τη Ζάγκυλθο.
3: Το παγκοσμίου φήμης Shapes Festival επιστρέφει στη Ζάγκυνθο για 7η χρονιά. Από τις 26 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου. 11 μοναδικά σημεία του νησιού φιλοξενούν ημερήσια και βραδινά events με περισσότερους από 25 διεθνείς και εγχώριους DJs και μουσικούς. Καλοκαίρι με Shapes Festival. Στη σκηνή του Shapes Festival, ο Louis Vega με την Ανανέ, ο Carl Craig, ο Danilo Plessou, ο Νικοδήμους και πολλοί ακόμη κορυφαίοι καλλιτέχνες. Ζήσε μια ανεπανάληπτη μουσική εμπειρία στο πιο ξεχωριστό φεστιβάλ του καλοκαιριού. Shapes Festival 2026. Ζάκυνθος, 26 Ιουλίου με 2 Αυγούστου. Εκεί που η μουσική συναντά το καλοκαίρι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο shapesfestival.gr. Χορηγή Καρέ Wines, Έολος Boutique Hotel, Levante Beer, Νίκος Αλιάζης, Burger Hood, Zante Way Rentals, Off Script Tattoo, Creators and Frame, Pomonis Entertainment, Stigma Radio. Shapes Festival. Ζήσε το νησί αλλιώς.
4: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και χαρίστε στον εαυτό σας μια εμπειρία γεμάτη γεύσεις, αρώματα και αυθεντική φιλοξενία στο κτήμα Γράμψα στο Λαγοπόδο. Σε ένα πανέμορφο χώρο με ατμόσφαιρα που μαγεύει. Περιπλανηθείτε στον κόσμο του κρασιού μέσα από επιλεγμένες γευσιγνωσίες, απολαύστε μοναδικά signature cocktails και συνοδεύστε τη βραδιά σας με πιάτα εμπνευσμένα από τη ζακυνθινή και μεσογειακή γαστρονομία. Καθημερινά, η κουζίνα μας σας εξυπηρετεί έως τις 11 το βράδυ. Από εκεί και μετά, η ατμόσφαιρα γεμίζει με τις νότες των εκλεκτών κρασιών μας, προσφέροντας το ιδανικό σκηνικό για όμορφες συναντήσεις και αξέχαστες στιγμές. Κτήμα Γράμψα. Κάθε ποτήρι κρασί αφηγείται μια ιστορία. Ελάτε να τη ζήσετε μαζί μας.
5: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε

0: στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
1: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For passion, discipline, strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
2: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
3: Περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974 το Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δεν τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.
4: Stigma Radio.
5: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.gr.
6: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μια μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών και ηλιακών. Μυρί, βραχίονες, γνήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
7: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριλοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσια The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

Καλό μεσημέρι. Στίγμα 97,6. Άγγελος Πριόχος στο μικρόφωνο. Σήμερα ο καιρός θέλει προσοχή. Κάνει πάρα πολύ ζέστη. Έχει πολύ υγρασία. Έχει έρθει και αφρικανική σκόνη. Και φυσάει πάρα πολύ. Λοιπόν, προσέχουμε τον εαυτό μας, έτσι. Δεν υπάρχει λόγος να κυκλοφορείτε άσκοπα. Ένα μπουκαλάκι νερό να έχετε πάντα μαζί σας, αντιλιακό να βάζετε. Και τα αγοράκια να βάζετε αντιλιακό, δεν είναι ντροπή. Στο πρόσωπο το βάζετε, δεν το βάζετε καπαλού. Προσέχουμε λοιπόν για φωτιές. Οι συνθήκες σήμερα είναι η χαρά του εντολέα. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Έχουμε δει άλλωστε επανειλημμένως εδώ στο νησί περιοχές οι οποίες καιγόντουσαν και ξανακαιγόντουσαν και ξανακαιγόντουσαν. Στη συνέχεια χτιζόντουσαν και ξαναχτιζόντουσαν και χτίζονται ακόμα. Θα σας επιστήσω την προσοχή σε ένα δρόμο 800 μέτρων το πολύ. Και αυτό αφορά κυρίως όλους όσοι κυκλοφορούν με δίκυκλα. Μιλάω για την Αγίου Αθανασίου που ξεκινά από το παλιό Αντέτη, εκεί απέναντι από το Λέστας The Market στους Κήπους, και καταλήγει στον Άγιο Γεράσιμο. Εκεί λοιπόν ο αγαπητός κύριος δήμαρχος και οι αγαπητοί συνεργάτες του, προφανώς για να μην δυσαρεστήσουν κάποιον αγαπητό εκλεκτό ιδιοκτήτη της περιοχής, αρνούνται πεισματικά να κόψουν τα καλάμια και τα βάτα. Τα βάτα έχουν κάνει άβατον εκεί πέρα. Λοιπόν, τώρα το πρωί, με τον αέρα, τα καλάμια εκτοξεύονται κυριολεκτικώς μέχρι τη μέση του δρόμου. Το ίδιο και τα βάτα. Εάν λοιπόν αποφασίσεις να διασχίσεις την Αγίου Αθανασίου από το δρόμο του Καλαμακίου προς Άγιο Γεράσιμο, κινδυνεύεις. Έρχονται τα καλάμια επάνω σου, σε σπρώχνουν κυριολεκτικώς το αντίθετο ρεύμα. Τώρα το πρωί ένα κοριτσάκι με δίκυκλο σταμάτησε γιατί είχε ματώσει το χέρι του, γιατί το έγδαραν τα βάτα έτσι όπως στροβιλίζονται στον αέρα. Το επικίνδυνο κομμάτι λοιπόν είναι μέχρι το στενό του παπά, έτσι το λέγανε παλιά, τώρα το λένε, δεν ξέρω για ποιο λόγο, λένε το στενό του πεθερού, θα σας γελάσω. Αφού περάσετε λοιπόν την ταβέρα του Μαλάνου και πάτε εκεί στη στροφή, εκεί η στροφή είναι τυφλή. Προφανώς για να τιμήσουμε το νησί που παλιά ήταν το νησί των τυφλών. Εκεί σε στροφή λοιπόν υπάρχουν κάτι έτσι ευτραφείς οικές, οι οποίες κυριολεκτικά κλείνουν το δρόμο και υποχρεώνεσαι στη στροφή που είναι και τυφλή έτσι κι αλλιώς, σχεδόν να μπει στο αντίθετο ρεύμα. Εντάξει, μπορεί και να σκοτωθεί, σχεστήκαν οι άνθρωποι, αλλά θέλω να σας πω. Αφού περάσεις λοιπόν αυτή τη στροφή, λίγο πριν φτάσεις στον Άγιο Γεράσιμο, η ίδια κατάσταση. Καλάμια 5 μέτρα, 6. Βάτα που φτάνουν στη μέση του δρόμου. Προφανώς ο αγαπητός κύριος δήμαρχος και οι αγαπητοί συνεργάτες του δεν περνούν πια από αυτό το δρόμο, έχουν αλλάξει διαδρομή. Δεν βλέπουν, δεν ενδιαφέρονται. Σημειωτέων είναι ένας δρόμος με πάρα πολύ μεγάλη κυκλοφορία. Και το χειρότερο απ' όλα, σχεδόν όλα τα τουριστικά λεωφορεία που είναι προσκύνη την περιοχή
περνούν από εκεί με ηλικιώδη ταχύτητα. Δεν υπάρχουν εκεί. Έχει μια ταβέρνα, αλλά η τροχιά δεν πάει να φάει σε αυτή την ταβέρνα. Τρώει σε ακριβές ταβέρνες. Όπως περνάνε λοιπόν τα πούλμαν με ηλικιώδη ταχύτητα, από πίσω τους τα καλάμια και τα βάτα κυριολεκτικώς περνούν στο αντίθετο ρεύμα. Το ίδιο κάνουν και τα βανάκια και οι υιοταχύδες γενικώς. Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, με όλη την εκτίμηση που σας έχω, γιατί μας έχετε γραμμένους εκείνη την περιοχή? Υπάρχει κάποιος λόγος? Ή δεν σας το επιτρέπει κάποιος αγαπητός υψηλά ιστάμενος που έχει την περιουσία του εκεί πέρα? Δεν ξέρω, ειλικρινά ρωτάω.

Και φυσικά εκεί οι κάτοικοι σε λίγο θα κάνουν και σκοπιές, γιατί φοβούνται οι άνθρωποι για φωτιά. Γιατί έχει και χάδους απορριμμάτων και εκεί, ξέρετε, οι ζακινθινοί από άλλες περιοχές περνούν και τα ρίχνουν εκεί. Και όταν είσαι μέσα στο αυτοκίνητο, δεν είσαι και ο γκάλις, ας πούμε, την ώρα που περνάς και πετάς τη σακούλα σου να πέσει ακριβώς μέσα στον κάδο, πέφτει και απ' έξω. Δεν θα σταματήσει τώρα ο άλλος να πάρει τη σακούλα που έπεσε απ' έξω να τη βάλει στον κάδο.

και περιέργως και πυροσβεστική. Έχει γίνει πυροσβεστική Ζακύνθου, τιμά και αυτή το νησί των τυφλών και κλείνει τα μάτια ως τυφλή πυροσβεστική και κάποιες περιοχές τις αφήνει έτσι. Αλήθεια, γιατί? Γιατί πρέπει να σου βάλει πρόστιμο αν έχεις αφήσει 10 ραδίκια στο χωράφι σου, ενώ αν έχεις μια τεράστια περιοχή με καλάμια και βάτα, εντάξει μόνο, δεν πειράζει. Τα καβαλάνε τα καλαμάκια εκεί πέρα.

Πάμε λίγο στα καθημερινά. Όσο οι δημοσκοπήσεις δείχνουν χαμηλά την κυβέρνηση, τόσο η κυβέρνηση πηγαίνει προς, όχι εμπρός, προς. Έτσι λοιπόν σκέφτεται να πάει προς μείωση συντελεστή φορολόγηση στο 20%, προς κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος. Όλα προς και καθόλου εμπρός.

Έχει πεθάνει και η Πυθία. Δεν ξέρουμε πού να πάμε για μια σωστή πρόβλεψη να μας πούν πότε θα γίνουν οι εκλογές. Λογικά πρέπει να πιστεύουμε τον αρχηγό, τον κύριο Μητσοτάκη. Αυτός θα το αποφασίσει. Εντάξει, μπορεί να τον πιέζει το 99% των βουλευτών του και των συμβούλων του να πάει τώρα για εκλογές. Αυτός αρνείται πεισματικά. Φαντάζομαι το 1% είναι πιο ισχυρό από το 99%, δεν ξέρω. Αλλά με όλα αυτά τα μέτρα που διαραίουν ότι θα τα ανακοινώσει από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, εντάξει, και βουλωμένο γράμμα να διαβάζαμε, θα καταλαβαίναμε ότι

Οι πληροφορίες λένε ότι ο Μητσοτάκης είναι πολύ κοντά, δηλαδή σε λίγο θα τον κατηγορήσουν για εφαψία, στο να πείσει τους βουλευτές του ότι οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν το 2027. Προφανώς έχει καλό αστρολόγο, δεν ξέρω κιόλας. Η αλήθεια είναι ότι επειδή ο Τσίπρας είναι Λέων και οι αστρολογικές προβλέψεις είναι υπέρ των Λεόντων, δεν ξέρω τι ζώδιο είναι ο Μητσοτάκης, ούτε και με ενδιαφέρει, αλλά κάπου διάβασα ότι ο Τσίπρας είναι Λέων. Οπότε προφανώς περιμένει να περάσει η ευνοϊκή αστρολογική περίοδος του Τσίπρα για να έρθει η δική του. Λέω κιόλας, δεν ξέρω. Ή έχετε την εντύπωση ότι είναι σοβαρά άτομα ή πολιτικοί και δεν έχουν τους προσωπικούς τους αστρολόγους. Να μην μιλήσω καλύτερα.

Μαζί μας είναι το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλυμάτων Premium Vacation Homes. Ένα γραφείο που κάνει εξατομικευμένη έρευνα για το καταλήμμα σου, το προωθεί στοχευμένα με τον καλύτερο τρόπο στην τουριστική αγορά. Και όταν λέμε στοχευμένα, εννοούμε ότι ξέρει τι ακριβώς ζητά ο πελάτης, ξέρει πού απευθύνεται το καταλήμμα σου και όλα ακολουθούν τη σωστή διαχείριση. Εάν θέλετε να είστε ο κερδισμένος αυτής της τουριστικής σεζόν, εάν θέλετε να κρατήσετε το κλειδί της σωστής διαχείρισης και εσείς, θα πάτε στην Premium Vacation Homes. Εκεί θα βρείτε τον Αλέξανδρο Βολοκοτσάκη και τους συνεργάτες του. Αυτοί κρατούν το κλειδί της σωστής διαχείρισης και ένα τέτοιο θα πάρετε και εσείς. Είναι ο Σαμπελόκηπος, ακριβώς απέναντι από την πυροσβεστική, στο δρόμο του αεροδρομίου. Είναι σε θέση να εξασφαλίσουν ακόμα και προσωπικό εφόσον ο πελάτης το ζητήσει. Τηλέφωνο 26950 44 107. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης.

Μόλις έμαθα ο Γιώργος Μαρινάκης, κυβερνητικός εκπρόσωπος, ότι ο Μητσοτάκης πρόκειται να ανακοινώσει μέτρα στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, είπε ήρθε η ώρα να πάρουν ακόμα παραπάνω ανάσες οι συνεπείς και η μεσαία τάξη. Όταν λέτε ανάσες, κύριε Μαρινάκη, εννοείται να βγαίνουμε στα μπαλκόνια αέρα κοπανιστό δηλαδή? Γιατί και αυτό με τις συντάξεις κυρίας, δεν ξέρω αν έχετε ενημερωθεί, κύριε Μαρινάκη, το 70% των χειρών ούτε χειρομέρι δεν θα πάρουν. Αποκλείονται πολλές χείρες. Τώρα για τα ορφανά του κόμματος δεν ξέρω, θα σας γελάσω. Αυτά μάλλον καλοταϊσμένα είναι.

0: όπου και αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: doesn't understand pain.
1: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και κάθε βράδυ στις 10, στον κινηματογράφο Φόσκολος, με τέλειο κλιματισμό. Οδύσσια, το ομοιρικό έπος από ένα σκηνοθέτη που έχει επανειλημμένα αποδείξει την ικανότητά του να συνδυάζει θέαμα και δημιουργική φιλοδοξία. Πριν ξεκινήσουν οι προβολές, έχει κάνει ρεκόρ προπόληση εισιτηρίων, έχει ξεσηκώσει θόρυβο από ανθρώπους που δεν έχουν δει την ταινία και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομοιρικό έπος. Οδύσσια, μια τεράστια πρεμιέρα για τη Ζάκυνθο.
2: Μποφίλιου, Καραμουρατίδης, Ευαγγελάτος, Το Μέτρημα.
3: Υπαίθριο Θέατρο Ζακύνθου. Δευτέρα, 27 Ιουλίου, 9 και 4 το βράδυ.
2: 20 χρόνια κοινής διαδρομής. Ένα ζωντανό μέτρημα τραγουδιών, λέξεων και στιγμών.
3: Νατάσα Μποφίλιου, Το Μέτρημα.
2: Opening Act, Μυρτό Βασιλείου. Διοργάνωση, Live All.
3: Εισιτήρια, Dezabrou.
2: Ticketservices.gr.
4: Φοβάμαι πως χάνω το μέτρημα.
2: Χρυσός χορηγός, Dezabrou.
3: Μεγάλη χορηγή, Banana Baya,
2: Levante Ferries,
3: Manfredas Laundries,
2: Ξένος ATV,
3: Ορανών Καπαρέλης.
2: Με την υποστήριξη, Μπαραλού,
3: Γιατράς Εξοπλισμοί Μαζικής Εστίασης,
2: Δοδόνη,
3: Expert Κλαβιανός,
2: Eyesight Optics,
3: Fresh Fruiters,
2: Φουρνάρικο.
3: Φιλοξενία, Blue Collection Resorts, Phoenix Hotel, Stranda Marina, Αλέστα, Σταθμός.
2: Χορηγή επικοινωνίας, Stigma Radio, Bravo 89,6, Prisma 90,2, Island FM, Γραμμικό.
5: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμβελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά, με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950 33409 και 6984 985400.
6: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Z-Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωπισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Κώστας KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
7: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26950 49488 και στον Παντοκράτορα, τηλέφωνο 26950 55241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
8: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος, αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου, τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών.
0: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
9: 26-950-25-798.
10: Στους τομείς αρτοποιίας, πίτσας και ζαχαροπλαστικής, αλλά και στο χώρο των ζωοτροφών, η ποιότητα δεν είναι θέμα τύχης, αλλά θέμα επιλογής. Η αντιπροσωπεία Μήλων Κρήτης φέρνει στη Ζάκυνθο μια πλήρη σειρά με εξειδικευμένα άλευρα και μείγματα, με σταθερή απόδοση και άριστη συμπεριφορά στη ζύμη. Επίσης, ζωοτροφές απόλυτα υγιεινές και ασφαλείς που σέβονται το ζωικό πλούτο των κτηνοτρόφων. Μήλη Κρήτης. Αντιπρόσωπος Ζακύνθου, Γιάννης Γράμψας, στους Αμπελόκηπους, στα Γραμψέικα. Πώληση, χοντρική λιανική και με παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 26950-22644 και 6974-4362-60. Μήλη Κρήτης. Η ποιότητα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες.
11: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών. Oh,
12: τα πλέ σας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Plessas The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
13: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950 44107. Premium Vacation Homes.gr.

Στίγμα 97,6, Άγγελος Πυριώκος στο μικρόφωνο. Μια σπουδαία τραγουδίστρια έφυγε τα ξημερώματα, η Μέρι Λίντα. Πλήρης ημερών, στα 90 της έφυγε. Τεράστια καριέρα δίπλα στο Χιώτη. Τραγούδησε σε πρώτες εκτελέσεις Χατζηδάκη και Θεοδωράκη. Ίσως το μεγαλύτερο ντουέτο που έβγαλε το ελληνικό τραγούδι, Μέρι Λίντα Μανώλης Χιώτης. Ο Καζατζίδης με τη Μαρινέλα δεν ήταν ακριβώς αυτό. Η Μαρινέλα έκανε δεύτερη φωνή στο Καζατζίδη. Η Λίντα ήταν ισότιμη δίπλα στο Χιώτη. Πολύ θάνατη τον τελευταίο καιρό, πολύ.

Μαζί μας είναι το Walk and Roll. Είναι ο Στυλβή. Είναι ένας χώρος όπου εκεί υπάρχουν γεύσεις που δεν θα περάσουν απαρατήρητες. Το Walk and Roll έχει φέρει το απόλυτο street food experience με φρέσκο σούσι, το οποίο φτιάχνεται καθημερινά, με λαχταριστά noodles, με αφράτα baobans και μοναδικές ασιατικές γεύσεις που σε κάνουν να επιστρέφεις ξανά και ξανά. Walk and Roll. Φρέσκα υλικά, μεγάλες, πολύ μεγάλες μερίδες και πολύ πολύ πολύ προστές τιμές. Και τώρα έχει και delivery, γιατί μπορείς να απολαύσεις το αγαπημένο σου street food όπου και αν βρίσκεσαι. 2695022462. Walk and Roll. Θα πάθεις εξάρτηση από τις γεύσεις.

Αχ, δεν μας στέλνει ζέστη, έχουμε και άλλα δράματα εκεί στον ΣΥΡΙΖΑ. Παραιτήθηκε και επίσημα από βουλευτής ο κύριος Βασίλης Κόκαλης. Ούτε κοκαλάκι δεν θα μείνει στο ΣΥΡΙΖΑ. Εντάξει, είχε δημοσιοποιήσει εδώ και μέρες ότι θα παραιτηθεί. Και τώρα πώς θα ζήσουμε χωρίς τον Κόκαλη. Αυτόν, όχι τον άλλον.

Ο κύριος Φλωρίδης, ο γνωστός της δικαιοσύνης, ήταν πολύ πασό και τώρα είναι πάρα πολύ Νέα Δημοκρατία. Είπε Σαμαρά, ακούμε Σαμαρά, δεν βλέπουμε. Επίσης είπε, τέτοιο κόμμα να κάνει ζημιά σε κάποιο άλλο δεν έχει υπάρξει στην ελληνική ιστορία. Εσείς τώρα που είστε Νέα Δημοκρατία και παλιά Πασόκ, δεν κάνετε κακό στο Πασόκ, κύριε Φλωρίδη, ή η ιδέα μας είναι? Αλλά κάθε φορά που μιλάτε εξαιρούνται

0: όπου και αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών. Oh,
2: Stigma Radio. Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950044107. Premium Vacation Homes.
3: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και κάθε βράδυ στις 10, στον κινηματογράφο Φόσκολος, με τέλειο κλιματισμό. Οδύσσια, το ομοιρικό έπος από ένα σκηνοθέτη που έχει επανειλημμένα αποδείξει την ικανότητά του να συνδυάζει θέαμα και δημιουργική φιλοδοξία. Πριν ξεκινήσουν οι προβολές, έχει κάνει ρεκόρ προπόλησης εισιτηρίων, έχει ξεσηκώσει θόρυβο από ανθρώπους που δεν έχουν δει την ταινία και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομοιρικό έπος. Οδύσσια, μια τεράστια πρεμιέρα για τη Ζάγκυνθο.
4: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
5: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
6: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Ζάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26950-92892. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
7: Περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974 το Ινομαγειρίον Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε ήμουν αδίκως Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ινομαγειρίον Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.
8: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
9: Zakynthos, ναι, Hyaris. Καλά είσαι.
8: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
9: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
10: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
11: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη Sky Map.
12: Sky Map στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
11: Sky Map, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
12: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει Sky Map.
13: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
14: Stigma Radio.
15: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλέσας The Market είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλέσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
16: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950 22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.

Στίγμα 97,6, Άγγελος Περιόχος στο μικρόφωνο. Την κυρία Αφροδίτη Λατινοπούλου τη γνωρίζετε φυσικά. Μεγάλη πολιτικός, τεράστια. Είναι πρόεδρος της Φωνής Λογικής. Θεώρησε σκόπιμο να μιλήσει από το βήμα του Ευρωκοινοβουλίου για την επέτειο της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο και σου λέει, δεν λέω και ένα ποίημα.

Είπε λοιπόν ένα ποίημα που υποτίθεται μιλούσε για τα θύματα του Ατίλα.

Απλώς αφορούσε το πείμα δολοφονία τεσσάρων νεαρών στον Αγιάννη της Λάρνακας από στελέχη της ΕΟΚΑ Β, γιατί φώναζαν συνθήματα υπέρ του Μακαρίου. Άρα λοιπόν οι τέσσερις δολοφονημένοι δεν ήταν από Τούρκους, ήταν δολοφονημένοι από πρόσωπα της ΕΟΚΑ Β.

Και ανέβασε και μια φωτογραφία, μόνο που η φωτογραφία δεν είναι από την εποχή της εισβολής των Τούρκων. Δεν απεικονίζει καν κάποια Ελληνοκύπρια, είναι μια φωτογραφία του 64 και είναι μια Τουρκοκύπρια που κλαίει όταν πληροφορείται το θάνατο του άντρα της κατά τη διάρκεια των διακοινωτικών ταραχών. Κυρία Λατινοπούλου, θα ζω στην Ελλάδα. Είχε άποψη και για την Οδύσσια, του Νόλαν. Ναι, γιατί και η κυρία Λατινοπούλου πρωί, μεσημέρι, βράδυ, μια Οδύσσια. Διαβάζει και μια βοηθήσια ονειρεύεται.

Ο υπουργός Μπετών, έχουμε και τέτοιο. Ο υπουργός Μπετών, τον κύριο Παπασταύρου, έχει μια ρύθμιση που έχει ξεσηκώσει τους πολεοδόμους και ζητούν να την αποσύρει. Είναι μια ρύθμιση που θέλει εγκαταλελειμμένους και ευθύνοντες οικισμούς να χτιστούν από την αρχή σε περιοχές Natura, ας πούμε Τίνο, Αστιπάλια, Μήλο, Κουφονίσια, αλλά και αλλού.

προχωράς σε ένα ανεξέλεκτο real estate σε χωριά νησιών του Αιγαίου που κατά καιρούς έχουν απασχολήσει founds και άλλα επενδυτικά σχήματα. Ξένα founds, έτσι. Με λίγα λόγια, τι πουλάμε την Ελλάδα? Η Ελλάδα πουλιέται. Με υπογραφή Παπασταύρου, αλλά εντολή άνωθεν φυσικά.

και επιτρέπει σε επενδυτές ξένους, έτσι, φυσικά, να κατασκευάσουν ή να χτίσουν από την αρχή μικρά ή εγκαταλελειμμένα χωριά κάτω των 150 κατοίκων. Θα μας στέλνουν για καρσόνια ή θα φέρουν απ' αλλού και εμείς θα πάμε αλλού. Θα μου πεις, εδώ η Μενδόνη δίνει όλους τους αρχαιολογικούς τόπους σε ιδιωτική εταιρεία. Του συμπέθαμε. Συγγνώμη, την μπερδεύτηκα. Ό,τι προλάβουμε και πουλήσουμε, σύντροφοι.

μαζί μας. Είναι τα πλαίσια The Market. Τα καλύτερα σούπερ μάρκετ στο νησί, τα ζακυνθινά σούπερ μάρκετ που είναι οι καλύτεροι φίλοι της έψης. Με συνεχείς προσφορές, μη σας πω, με πολύ μεγάλες προσφορές σε 520 προϊόντα, εκτός των άλλων, που έχουν μόνο επώνυμα προϊόντα και έτσι μπορείτε να καταλάβετε πόσο πιο φτηνά είναι. Πλαίσιας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας είναι με δύο καταστήματα στο Λαγανά. Αλικανά, Τσιλιβή, Σαρακινάδο. Γαϊτάνη στην περιοχή Φλόκα, εκεί που είναι και το πρώτο εμπορικό κέντρο στο νησί, αλλά και ο Γρηγόρης μικρογεύματα με αυτά τα υπέροχα προϊόντα του Γρηγόρη. Στους Κήπους, το Κασενκάρι που είναι στην Αναπαύσεως, όχι μόνο για επαγγελματίες αλλά και για ιδιώτες. Μία φορά αν πάτε εκεί θα καταλάβετε ότι έχετε ανακαλύψει ένα καινούριο τρόπο.

Ξανθοπούλου 1 και η Φαντουργίων στον Άγιο Λάζαρο. Μαρτινέγκου 3, πρώην τα Βουλάρη στο Γιου 40 και στην πλατεία Σολομού, όπου και εκεί φυσικά υπάρχει ο Γρηγόρης. Πλέσσας Δε Μάρκετ, η καλύτερη φίλη της έπισης.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: Στίγμα.
1: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και κάθε βράδυ στις 10, στον κινηματογράφο Φόσκολος, με τέλειο κλιματισμό. Οδύσσια, το ομοιρικό έπος από ένα σκηνοθέτη που έχει επανειλημμένα αποδείξει την ικανότητά του να συνδυάζει θέαμα και δημιουργική φιλοδοξία. Πριν ξεκινήσουν οι προβολές, έχει κάνει ρεκόρ προπόλησης εισιτηρίων, έχει ξεσηκώσει θόρυβο από ανθρώπους που δεν έχουν δει την ταινία και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομοιρικό έπος. Οδύσσια, μια τεράστια πρεμιέρα για τη Ζάγκυνθο.
0: Το παγκοσμίω φήμης Shapes Festival επιστρέφει στη Ζάγκυνθο για 7η χρονιά. Από τις 26 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου. Πέμπτη, 30 Ιουλίου. Shapes Festival. The Ritual. Το μεγάλο καθιερωμένο πάρτι του Shapes Festival με το κορυφαίο δίδυμο της house μουσικής Louis Vega και Anané. Από τις 6 το απόγευμα στο μαγικό Cotton Club στο Καλαμάκι. Αξέχαστη εμπειρία. Καλοκαίρι με Shapes Festival.
2: Αυτό το όνομα έγινε εγγύηση ποιότητας και εμπιστοσύνης. Αλέκος Καποδίστριας. Με συνέπεια και λύσεις βρίσκεται πάντα δίπλα σας. Πρωτοπόρο στην εξέλιξη των υλικών. Με τα κορυφαία προϊόντα της αγοράς. Χρωμάτισε τον τοίχο σου. Συντήρησε το ξύλο σου. Καθάρισε την μούχλα από τα δύσκολα σημεία. Με υλικά υψηλής ποιότητας. Με

0: συστήματα εξωτερικής θερμοπρόσωψης. Το σπίτι σας θωρακίζεται και αμήνεται στις καιρικές συνθήκες. Γιατί στον Αλέκο Καποδίστρια πάντα υπάρχει λύση. Αρκεί να μάθεις πώς. Αλέκος Καποδίστριας στο Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26950 62 075.
1: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
2: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι. Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
1: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών Welcome Stores.
3: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
1: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
4: Στίγμα. Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.
5: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950 22 820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.
6: Τα πλέσσα The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνι και στην πλατεία. Πλέσσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

ταινία που κάνει τεράστια επιτυχία παγκοσμίως, η Οδύσσια, προβάλλεται στο νησί και στους δύο κινηματογράφους και στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας κάθε βράδυ στις 9.30 εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στο κινηματογράφο Φόσκολος. Η παιδική ταινία Βαϊάννα είναι κάθε βράδυ στις 8 στο Φόσκολο. Ιστερία σε όλο τον κόσμο.

Για να βρουν θέση στη μοναδική αίθουσα IMAX στη Νέα Υόρκη, πληρώνουν έως και 1000 δολάρια.

Η ταινία αρέσει. Ακόμα και αυτοί που μπαίνουν με επιφυλάξεις στην αίθουσα βγαίνουν ενθουσιασμένοι. Κάτι λέει αυτό.

Μαζί μας είναι το New Life Beauty Club. Επιστημονικό κέντρο αισθητικής προσωπικού σώματος. Η Αγγελική Βαρδακαστάνη και η Ιωάννα Μουζάκη έχουν την πλήρη ενημέρωση για ό,τι συμβαίνει στον τομέα της αισθητικής. Όλα τα καινούργια μηχανήματα, όλες οι νέες μέθοδοι είναι στο New Life Beauty Club. Είναι καλοκαίρι. Φοράμε λίγα ρούχα. Η κυταρίτιδα δεν κρύβεται. Αν θες λοιπόν να πεις αντίο στην κυταρίτιδα με μία θεραπεία η οποία έχει πολλαπλή δράση και προσφέρει θεαματική μεταμόρφωση, τότε υπάρχει το iShape. Λες αντίο στην κυταρίτιδα και τη χαλάρωση με τη δύναμη του iShape. Είναι μια καινοτόμα τεχνολογία, συνδυάζει ραδιοσυχνότητες και μηχανική διέγερση και σμιλεύει το σώμα σου ακριβώς εκεί που το έχεις ανάγκη. Στοχευμένη λιποδιάλυση, βαθιά σύσφυξη και παραγωγή ελαστίνης και λεμφική παροχέτευση για απόλυτη αποτοξίνωση. Το iShape είναι ιδανικό για κοιλιά, μυρούς, γλουτούς και μπράτσα. Ανακάλυψε λοιπόν και εσύ την πιο safe και pain free εκδοχή της πλαστικής χειρουργικής χωρίς χειρουργείο. New Life Beauty Club είναι Κρυονερίου 42 2695022 20 το τηλέφωνο.

έγινε ένα soft opening, έχουμε και τέτοια στο ελληνικό, ξέρετε, εκεί με τους ουρανοξύστες. Και βρέθηκε φυσικά εκεί ο Υπουργός Υγείας, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης. Δεν πήγε για να δει πώς είναι η υγεία των εργαζομένων εκεί πέρα. Πήγε και συγκινήθηκε. Τα μάλα. Τα μάλα όμως. Καρακουνήθηκαν και τα μαλάκια στη θάλασσα. Καλαμαράκια, χταπόδια, ξέρετε, τέτοια σουπιές, κυρίως σουπιές.

Έκανε λοιπόν όπως πάντα μία ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και είπε ότι έγραψε μάλλον «Αισθάνομαι υπερήφανος και συγκινημένος γιατί έχω συμβάλει στην εκκίνηση των έργων όταν ήμουν υπουργός ανάπτυξης και επενδύσεων». Γι' αυτό με

Το ελληνικό θα αλλάξει την Ελλάδα. Θυμηθείτε το. Αυτή η φοβία μας για τους ουρανοξύστες και την ομορφιά που μας επέβελε η αριστερά θα σβήσει όταν ο κόσμος αρχίσει να το επισκέπτεται. Ευκαιρία βρήκε να πει και για την αριστερά κάτι. Και πόσο θα κοστίζει η επίσκεψη, αγαπητέ Αδωνή, γιατί τώρα οι παραλίες εκεί στην Αττική, για να πάει να κάνει ένα ζευγάρι μπάνιο, θέλει το λιγότερο 100 ευρώ. Φαντάζομαι για να μπει εκεί μέσα θα θέλει κανένα 500 ευρώ. Άρα θα είναι για όλους τους Έλληνες.

Κάπου εδώ τελειώνουμε. Καλή συνέχεια, να προσέχετε σήμερα πάρα πολύ παρακαλώ. Όχι στον ήλιο, να φοράτε αντιλιακό, νερό να έχετε μαζί σας. Προσέχουμε για τις φωτιές. Αύριο λίγο μετά τις 12 ξανά εδώ στον Στίγμα 97,6.

Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: όταν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα Plessas The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα Plessas The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Στίγμα. Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes. .gr.
3: Who doesn't understand pain?
4: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10, στον κινηματογράφο Φόσκολος, με τέλειο κλιματισμό. Οδύσσια, το ομοιρικό έπος από ένα σκηνοθέτη που έχει επανειλημμένα αποδείξει την ικανότητά του να συνδυάζει θέαμα και δημιουργική φιλοδοξία. Πριν ξεκινήσουν οι προβολές, έχει κάνει ρεκόρ προπόλησης εισιτηρίων, έχει ξεσηκώσει θόρυβο από ανθρώπους που δεν έχουν δει την ταινία και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομοιρικό έπος. Οδύσσια, μια τεράστια πρεμιέρα για τη Ζάγκυλφο.
5: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα. Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και χαρίστε στον εαυτό σας μια εμπειρία γεμάτη γεύσης, αρώματα και αυθεντική φιλοξενία στο κτήμα Γράμψα στο Λαγοπόδο. Σε ένα πανέμορφο χώρο με ατμόσφαιρα που μαγεύει. Περιπλανηθείτε στον κόσμο του κρασιού μέσα από επιλεγμένες γευσιγνωσίες, απολαύστε μοναδικά signature cocktails και συνοδεύστε τη βραδιά σας με πιάτα εμπνευσμένα από τη Ζακυνθινή και μεσογειακή γαστρονομία. Καθημερινά, η κουζίνα μας σας εξυπηρετεί έως τις 11 το βράδυ. Από εκεί και μετά, η ατμόσφαιρα γεμίζει με τις νότες των εκλεκτών κρασιών μας, προσφέροντας το ιδανικό σκηνικό για όμορφες συναντήσεις και αξέχαστες στιγμές. Κτήμα Γράμψα. Κάθε ποτήρι κρασί αφηγείται μια ιστορία. Ελάτε να τη ζήσετε μαζί μας.
6: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951 018 91.
7: το φέρι μπιζού.
8: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For passion, discipline, strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
1: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
2: Zakynthos, ναι, Hyaris. Καλά είσαι.
1: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
2: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
3: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
4: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Zakynthos για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνο αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
5: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
4: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Zakynthos. Θα τον βρείτε παντού.
5: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
6: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.

0: τελευταία dance floors του κόσμου. Μαζί της η DJ Adem και Panos STR. Aurora presents Hito at Kerry Lighthouse. Sunday, July 26th. Το ηλιοβασίλεμα σβήνει. Τα beat ανεβαίνουν. Aurora presents Hito.
1: Περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974, το Ινομαγειρίον Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ινομαγειρίον Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.
2: Στίγμα. Στίγμα. Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού με τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη. Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.

0: Μάλιστα, λοιπόν, σας ακούω πάρα πολύ καιρό. Πρώτη φορά κατάφερα να πιάσω γραμμή να μιλήσω μαζί σας. Θέλω να πω για όλα αυτά που συμβαίνουν στην Ελλάδα και όλα αυτά που γίνονται. Είναι άνευ ποταμών. Απορώ πώς υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν και υποστηρίζουν αυτές τις γελοιότητες που ζει η πατρίδα μας. Θα φύγουν όλα τα νέα παιδιά έξω και θα
1: σωθούν. Α, συγγνώμη, ναι.
0: Μόνοι μας.
1: Τι θα μείνουμε?
0: Τα γερόντια θα μείνουμε μόνοι μας. Γιατί.
1: Καλό σενάριο μου φαίνεται για αφανισμό αυτό.
0: Σε ηλικία 6.
1: Άρα σε λίγα χρόνια θα καθαρίσει ο τόπος και θα βρουν καθαρό τόπο να επιστρέψουν πίσω τα παιδιά να κάνουν καινούρια παιδιά.
0: Θα επιστρέψουν ή αν θα συνεχίσουν
1: αυτά
0: τα χάλια.
1: Γιατί άμα καθαρίσει ο τόπος, γιατί να μην επιστρέψουν?
0: Πώς θα καθαρίσει, δεν το βλέπω εύκολο.
1: Είπαμε τα γερόντια. Δεν θέλω να πω κάτι τώρα ότι οι γέροι ψηφίζουν ότι να είναι, δεν υpονοώ αυτό. Το λέω ξεκάθαρα. Λοιπόν, να είστε καλά.
0: Κοιτάξτε, να ξέρατε τι ψήφιζα.
1: Πού να ξέρω.
0: Δεν πειράζει να το πω.
1: Πες το.
0: Τέλος πάντων.
1: Πες το, έχεις τα τέτοια να το πεις.
0: Ποτέ.
1: Τι?
0: Λέω, ποτέ δεν ψήφισα παρόμοιες καταστάσεις. Και εννοώ νόητο. Χάρηκα πολύ να είστε πάντα καλά και συνεχίστε με την ίδια ορμή και με το ίδιο θάρρος της γνώμης σας, την άποψή σας, να τα λέτε όπως είναι.
2: Τώρα ο Δήμος Μενιδίου τι κάνει? Έχει δικαίωμα ο ίδιος να χτίσει ουρανοξύστη, να χτίσει πολυκατοικίες? Έχουν περάσει τους Δήμους πια. Η κυβέρνηση
1: εκεί
2: δεν έχει.
1: Εκεί φτάσαμε κομμάτος. Για το ελληνικό, ξεκινήσαμε. Οι ουρανοξύστη θα γίνουν στο Μενίδη για πιο φθηνά νίκια. Δεν αγοράζει κανείς, πάει άπατο το έργο και χαίρεται μόνο Άδωνης και θα το πάμε στο Μενίδη. Ω, κατάλαβα.
3: Το ελληνικό ως επένδυση μεμονωμένη θα μπορούσε να είναι το σύμβολο που στο μέλλον θα συμβολίζει αυτή τη στροφή της Ελλάδος. Πώς βλέπει κάποιος τον Παρθενώνα και λέει είναι η εποχή της Αθηναϊκής Δημοκρατίας και της Κλασικής Ελλάδας.
2: Τώρα δεν υπάρχει στο γενικό κράτος.
1: Τέτοιο φιάσκο είχαμε χρόνια να δούμε. Έλα, για.
4: Είσαι μαλάκας. Τώρα που τελειώνουν οι διαφημίσεις, σε πιάνω μωρίς ορλουλού. Ο γυμναστηριακός είμαι.
1: Κατάλαβα.
4: Καταρχήν, ρε μαλάκα, θέλω να ευχαριστήσω το κοριτσάκι που με υποστήριξε, αλλά να της πω ότι αγάπη μου, εγώ με τον Αποστόλη έχουμε μια σχέση μίσους πάθους. Άπαξ και με αποκαθιστά απέναντι στον Μπαρμπαμπάφο ή στην κατηγορημένη την Ταρυφούλα που λέει διάφορα εναντίον μου, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Οπότε, γιατί είπε ότι με ξεσκίζεις να πούμε και
1: ήθελε
4: με.
1: Ήθελε και αποκατάσταση η μούρη σου. Λέγε τι θες, μούρη. Θες να αποκατασταθείς κιόλας, τσόκαρο.
4: Ευχαριστώ εγώ, αλλά αυτή τη στιγμή που με έχεις αποκαταστήσει, εγώ συνεχίζω να σε παίρνω.
1: Ναι.
4: Δεύτερον, ρε μαλάκα, θέλω να πω στον πρόεδρο, ο Μητσοτάκης ξέρουμε όλοι ότι γαμάει και πραγματικά γαμάει. Τώρα πρέπει να γαμίσει αυτά τα κουράδια, σαν αυτή την κουράδα του ΟΠΚΕΠΕ που βγήκε με τα 3200.
1: Καλέ, πας καλά, είναι δυνατόν, και άμα ανοίξει το στόμα του, ποιος το μαζεύει μετά?
4: Άσε ρε μαλάκα, πρόεδρε!
1: Πού θα κρυφτεί ο Μητσοτάκης, ο Βορύδης και όλοι αυτοί, πού θα κρυφτούνε?
5: Στα τσακίδια!
4: Ο Μητσοτάκης γαμάει και δέρνει, πρόεδρε, γάμα του όλου. Σε κατίνια θέτω στα μονόπανα 3200 η κουράδα.
1: Ναι,
4: που
1: ναι.
4: Έρχεται και όποτε γουστάρει δουλεύει, πουτάνα η κουράδα.
6: Πηγαίνω όποιες μέρες χρειάζεται, είμαι εκεί.
7: Τις μέρες που δεν πηγαίνετε στον ΟΠΚΕΠΕ, εργάζεστε κάπου αλλού?
6: Μπορεί να είμαστε, να είμαι στη Θεσσαλονίκη.
7: Τι κάνετε εκεί? Εργάζεστε κάπου αλλού?
6: Από εκεί μπορεί να είναι τέτοιο.
1: Αυτός από μόνος τα πήρε τα 3200, δεν το δώσαν αυτοί.
4: Ναι, ρε μαλάκα, μα σε όλες τις κυβερνήσεις υπάρχουν τα κουράδια τα οποία κάθονται και έχουν μια θέση και γαμιούνται και εμείς οι μαλάκες πληρώνουμε. Πρόεδρε, βάλε τάξη. Εχθές, μαλάκα, πήγα στο Σεισμανόγλιο. Υπόδειγμα, μαλάκα. Πηγαίνετε ρε που βρίζετε. Υπόδειγμα, μαλάκα.
1: Αλίμονο.
4: Σε μισή ώρα. Άσε ρε μαλάκες να πούμε. Ό,τι και να κάνετε, ο Μητσοτάκης γαμάει και σας γαμάμε όλους. Γυμναστηριακός, γεια.
2: Πεθάνεις Δημήτρης, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.
1: Άντε πάλι, τα έχουμε πει αυτά. Όχι, βρες μου καινούργιο όνομα, δεν θέλω. Αυτό το έχουμε καλύψει, γεια. Γέροντα την ευχή.
8: Γέροντα η ευχή.
9: Απίστευτο.
10: Καλησπέρα, Αποστολή, καλά είσαι?
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
10: Ο επιτίδες από τη Λιόν είμαι, που σε παίρνει αραιά και πού.
1: Δεν πειράζει, το δέχομαι.
10: Λοιπόν, να σου πω πολύ γρήγορα. Τις γονείς άκουγα ένα γονέα, τέλος πάντων, από το δεύτερο σχολείο γομενίτσας, από τις γονείς του συλλόγου, τέλος πάντων.
1: Πού τον άκουγες, σε εμάς?
10: Ναι. Ο οποίος έλεγε, τέλος πάντων, για την κατάσταση του σχολείων.
11: Την Παρασκευή το πρωί άνοιξαν την πόρτα οι δασκάλοι και παρατήρησαν το φαινόμενο που όλοι ξέρουμε, ένας μεγάλος όγκος σοφά επάνω στα θρανία των μαθητών.
10: Και πρόσεξε, αυτό που μου κάνει εντύπωση ήταν ότι ο σύλλογος γονέων έκανε, λέει, επιθεώρηση του κτηρίου. Πρόσεξε τώρα, έτσι.
1: Ναι.
10: Όχι αρχιτέκτονας, όχι πολιτικός μηχανικός, όχι μπετατζής μάστορας.
1: Πού να βρεθούν καλέ αυτοί? Ποιος ασχολείται για να πάει? Ο σύλλογος ασχολείται μόνο και τα βλέπει αυτά.
10: Τέλος πάντων, για μένα αυτό που μου έκανε εντύπωση και όλα ήταν το εξής. Ότι ο σύλλογος πήρε τη γαμάτη απόφαση, εντάξει, πρόσεξε τώρα, έτσι. Όχι να κάνει κατάληψη, όχι να κάνει κινητοποίηση στην περιφέρεια, στο Δήμο ή δεν ξέρω πού στο διάλογο μπορούν, σε κάποια υπηρεσία. Πήρε τη γαμάτη απόφαση, την ανεπανάληπτη, εντάξει, να μην στείλει τα παιδιά του στο σχολείο μέχρι να βγει κατάλληλο με κάποιο έγγραφο επίσημο. Και έχω, ρε φίλε, δηλαδή εγώ μια απορία. Σε όλο το σύλλογο να κάνω μια ερώτηση. Δηλαδή, εσείς πιστεύετε μετά από τα Τέμπη ότι αυτοί δίνουν δεκάρα τσακιστή εάν εσείς δεν στείλετε τα παιδιά στο σχολείο? Δηλαδή είναι τόσο απλό. Η

0: απάντηση φυσικά είναι πάρα απλή. Ότι αυτοί φυσικά δεν έχουν καμία μα καμία όρεξη να κάνουν τίποτα. Τους ενδιαφέρει να αφήσουν τα παιδιά τους τρουλάρια οι άνθρωποι. Εντάξει.
1: Γιατί κάπως πρέπει να βγαίνει και ο Μητσοτάκης. Ποιος θα τον ψηφίζει μετά? Οι μορφωμένοι ψηφίζουν μαλακίες. Το παίζουν κουλτουριάτες αριστεροί.
0: Ισχύει. Έχεις απόλυτο δίκαιο.
2: Εγώ είμαι Μητσοτάκης 100%.
0: Ωστόσο όμως έχω μια άλλη, ας πούμε, ξέρω εγώ, πρόταση. Έτσι.
1: Άντε κάτι.
0: Η λίστη θα μπορούσε να είναι πάρα πολύ απλή. Εφόσον βλέπω ότι χάιροι, να σου το πω και λίγο αλλιώς, χάιροι που λένε και οι Άραβες, εντάξει, δεν κάνουμε, ας πούμε, ξέρω εγώ, με τους ντόπιους τέλος πάντων αρχοντάδες. Η λίστη θα μπορούσε να ήταν, ας πούμε, ξέρω εγώ, η εξής. Να πάει, ας πούμε, ο σύλλογος ή τέλος πάντων όλοι αυτοί στη τοπική οργάνωση του Κουκουέ στην Ιγωμενίτσα. Ή τέλος πάντων στην κάθε τοπική οργάνωση κατά την Ελλάδα του Κουκουέ. Και να πει, παιδιά, έχουμε αυτό το πρόβλημα. Τι μπορούμε να κάνουμε? Εντάξει, λοιπόν, πρόσκεδρα. Αν κάποιος, πρόσκεδρα.
1: Με κούρασες λίγο, επαναλαμβάνεσαι, λίγο εντάξει όλη την ώρα, λίγο πρόσεξε τώρα, λίγο διδακτικός, λίγο κάπου να το κλείσουμε.
0: Έχεις δίκιο, συγγνώμη, έχεις δίκιο, γρήγορα. Εάν φοβηθεί ή αν φοβηθούν τέλος πάντων αυτοί, μην τους πει κάποιος, ας πούμε, ξέρω εγώ, κουμούνι, εντάξει, να μην τους πει κομμουνιστή δηλαδή.
1: Να το εντάξει.
0: Δηλαδή το πίσω μέρος του μυαλού του, την εξής, ας πούμε, ξέρω εγώ, που σου λένε ερώτηση. Ή που θα με πουν κουμουνιστή, ή που θα μου πεθάνει το παιδί. Ένα από τα δυο. Τι γίνεται?
1: Μάλιστα.
0: Πρέπει να βάλει την ερώτηση.
3: Κάβλα είχατε σήμερα που βάλατε παπάδες και κουμωδία μαζί και τραγούδια και ιστορίες.
4: Με το ένα χέρι εδώ, το ένα χέρι εκεί.
5: Το δεξί χέρι του Αγίου Παρθενείου.
3: Αύριο θέλω από τους γέρους και τις γριές που θα τους έχει σηκωθεί η τρίγα κάγκελο να βάλει τις κλίσεις. Δεν μπορεί, μην το χάσουμε αυτό.
1: Κι όμως, όχι. Δεν έχει πάρει κανείς για τέτοιο λόγο.
3: Αλήθεια λες τώρα?
1: Ναι, ναι, έχουν σκληραγωγηθεί πια.
3: Όπω, και αυτό σκεφτόμουν αύριο τι γέλιο θα ρίξουμε με τους ακροατές του ραδιοφώνου.
1: Χαλάσανε, όχι, χαλάσανε, ντύπ.
3: Πού να πάμε να κάνουμε εκπομπή, δηλαδή, στην εκκλησία, δηλαδή, θα γίνει.
1: Πραγματικά μέσα θέλει.
3: Εντάξει, άντε, γεια.
1: Έλα, γεια.
3: Το στεραχώνει.
1: Έλα, θα περάσει, γεια.
6: Αν ο κόσμος εφάρμοζε ό,τι λέει το Ευαγγέλιο, εμείς οι ψυχίατρες θα κλείναμε τα ιατρία και θα πηγαίναμε για ψάρεμα.
1: Είσαι ψυχίατρος.
6: Ψυχίατρος.
1: Ψυχίατρος είσαι τόσο καιρό και εγώ νόμιζα ότι είσαι από την απέναντι πλευρά του καναπέ.
6: Διάσημος ψυχίατρος.
1: Είσαι διάσημος ψυχίατρος και εγώ νόμιζα ότι ήσουν του ψυχιάτρου. Τι μαθαίνω, καλέ, τώρα γνωριζόμαστε.
6: Όλους τους θέλω εδώ στον ιερόνυμο.
1: Θα σου έρθουν να γιατρευτούν όλοι, να είσαι σίγουρος. Έλα, γεια.
7: Στο τίμιο δεν είμαστε καθόλου καλά.
8: Ναι, γεια σας.
1: Α, τι, α.
8: Ναι.
1: Α, το χωριό είσαι, α, τι κάνεις, α. Εσύ έχεις ζαγάρ.
8: Πού το κατάλαβα, μου λέει, εγώ απ' τη ζωή πουλά κατάλαβα.
9: Εγώ απ' τη ζωή πουλά κατάλαβα.
1: Πώς θα σε κατάλαβα, όταν μου λέει, μιλάς έτσι, α.
8: Σε γύρια και σε πρόβατα.
9: Κι επειδή ουλή τη μέρα φτιάνουν του τσουμπά γενιακά στο άρμιγμα. Κανένας δεν μη φτάνει.
8: Ήθελα να πάρω άδειο γι' αυτό.
1: Ποιον ήθελες να πάρεις?
8: Αυτόν, 1-0. Την πάτησες.
1: Και βλάχος και πονηρός.
8: Έτσι, μπράβο. Αυτό πάνε μαζί, να σας πω. Μη με βάλεις όμως.
1: Θα σε βάλω τώρα, πάει.
8: Όχι, μη με βάλεις. Εντάξει, τώρα τι σιγά, δεν είμαι κάτι το.
1: Θα σε βάλω, θα σε βάλω, όχι.
8: Ρε, μη με βάλεις, άσε με, σε παρακαλώ.
1: Θα σε βάλω γιατί κάνω άνοιγμα στην επαρχία.
10: Ναι.
1: Γεια σας.
10: Έλα, ρε, Αποστόλα, ρε.
1: Έλα.
10: Λοιπόν, δύο θέματα θέλω να σου πω κάτι. Επειδή έχω τη γυναίκα που έλεγε για τα προβατάκια. Είδε τι έγινε με το γνωστό Καλωματσίλα, μεγάλο φαρμακοβιομήχανο, πρόεδρο ΚΑΕ που τον προσκυνούν οι αναρχικοί του κόλου οπαδί του και το προβατάκι. Κατάλαβε σε ποιο σου λέω?
1: Όχι. Τον Τράκι, λογικά.
10: Μπράβο, τον Τράκι, ναι, ναι, ναι.
1: Το προβατάκι δεν κατάλαβα.
10: Ναι, ναι, όχι, ρε παιδί μου, σε επίδειξη μαγιά έτσι όπω κάνει ότι έχει γραμμένο το κράτο και αυτά, έσφαξε ένα προβατάκι για πλάκα και το είχε ανεβάσει στο.
1: Τι για πλάκα, παιδί μου, σφάζει ένα πρόβατο για πλάκα. Είναι πλάκα αυτή.
10: Ναι, ρε παιδί μου, Τράκης είναι αυτός και το χάρηκα γιατί έφαγε πρόστιμο. Γιατί καλά λέει ότι για να σφάξουν τα ζώα πρέπει να τους κάνουν πρώτα αναισθησία, κάτι τέτοιο, ας πούμε.
1: Ναι, ναι, στα χωριά όλοι οι αναισθησιολόγοι, μην νομίζεις. Με τα γάντια μπαίνουν, πρώτα κάνουν μια ένεση στο πρόβατο σε κάθε στάνη και μετά ξεκινάει το Πάσχα. Μετά από αυτό.
10: Ναι, έχει δίκιο σε αυτό που λες, αλλά εντάξει, δεν έχουμε τέτοια απέτηση.
1: Τώρα που είναι και εποχή αγριογούρουνου, τους ρίχνουν μια καραμπίνα αναισθησιογόνο και μετά ό,τι θες, το γδέρνεις.
10: Εγώ σου λέω, εγώ το μόνο που χάρηκα είναι για αυτόν τον τύπο, γιατί αυτός ο τύπος έχει σώσει, αλλά έχει δύναμη και το παίζει η μάγκα.
1: Ναι, εντάξει, γι' αυτόν όπως και να έχει, ναι.
10: Λοιπόν, και το άλλο που θέλω να δω και δεν με νοιάζει, θα με πούνε αντισημίτη και μιλάω για λαό, γιατί και οι χειρότεροι εγκληματίες όπως είναι οι Άγγλοι, οι Γάλλοι, οι Αμερικάνοι, οι Γερμανοί, οι Βέλγοι είχαν, ρε φίλε, μια αντίδραση. Υπήρχε μια αντίδραση από το λαό τους. Αποφάσισε η κυβέρνηση του Ισραήλ να θεσπίσει θανατική ποινή για τους Παλαιστινίους. Δεν ξέρω αν το έχεις μάθει αυτό.
1: Όχι.
10: Λοιπόν, ναι, εντάξει, και να μας βγουν να μας πούνε οι ευαίσθητοι για το τι ρόλο κρατάει ο λαός του Ισραήλ. Ναι, υπάρχουν και καλή, δεν είναι όλοι, αλλά είναι τρομερά μικρό το ποσοστό για τέτοιο εγκληματία.
11: Αποστολή!
1: Έλα!
11: Γεια σου, αγόρι μου, τι κάνεις? Επένα από την εκδοτική Αλεξανδρούπολη. Μόλις τελείωσε το συλλαλητήριό μας.
1: Αλεξανδρούπολη, μωρή, έφτασες για να συλλαληθείς?
11: Ναι, για να συλλαληθώ, γιατί είχα το Δήμο τον Κουμπούρι.
1: Πώς θα φύγετε από εκεί, με αγροτικό και εσύ, σαν το Μητσοτάκι, από τον πίσω πόρτα?
11: Ναι, θα φύγουμε από το αεροδρόμιο. λέμε από κάτω.
12: Ένα συναρπαστικό ταξίδι.
11: Μας έχουν ανοίξει δρόμο. Πες το Θήμιο να μην στεναχωρηθεί. Έχουμε κανονίσει την αυλία στην παράσταση για τον κύριο Κυριαζίδη, ας πούμε. Έχουμε μόλις γυρίσουμε στη Δράμα. 3 ευρώ βάλαμε την είσοδο.
1: Να το.
11: Και θα κάνουμε στην αυλία στην παράσταση για να.
1: Πάλι καλά, γιατί η ψυχούλα δεν βγαίνει οικονομικά, δεν βγαίνει.
13: Σας μένω στο τέλος του μήνα, κύριε Κυριαζίδη.
14: Σας λέω, μου μένει κάνα 1.800.
1: Βέβαια έχει κάτι παραπανήσια ακίνητα που αν θέλει θα μπορούσε να τα πουλήσει. Δεν είναι πολλά, μη φανταστείς, δεν ξεπερνούν τα 20.
11: Ξέχασε να πει και για τη σύνταξη που παίρνει από την αστυνομία, γιατί ήταν αστυνομικός.
1: Ναι, τι άλλο θα ήταν. Εντάξει, δεν βγαίνουνε, να τους σκεφτούμε τους ανθρώπους. Έχει και από κάτι επενδυτικά, βλέπω 125.000 ευρώ. Τέλος πάντων, χαζομάρες.
11: Ναι, βλακή. Λοιπόν, εμείς θα διοργανώσουμε τη συναυλία, θα βάλουμε 3 ευρώ είσοδο.
1: Βάλτε.
11: Θα έχουμε πάρα πολύ κόσμο, πιστεύω να βγάλει τα Χριστούγεννα αυτά τα λεφτά.
1: Μακάρι.
11: Εντάξει.
1: Μαύρα Χριστούγεννα.
11: Και την πρωτοχρονιά θα βγάλει, εντάξει.
15: Έλα, Αποστολή.
1: Έλα.
15: Να σου πω κάτι, μια ενημέρωση προς τους φίλους της εκπομπής.
1: Για δώσε.
15: Ναι, κοίταξε να δεις τώρα. Έχει ξεκινήσει μεγάλο κυνήγι της ΔΕΔΙΕ προς τον κόσμο. Είναι δηλαδή αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη. Ξέρεις, με αφορμή αυτά τα καινούργια τα ρολόγια τα ψηφιακά. Παίρνουν τα παλιά που μπορεί να είναι 30-40 χρονών, ξέρεις, του 70, του 80. Βρίσκουν δίθεν φορές και του κάνουν ένα δικαστήριο, εικονικό ύμνος. Ξέρεις, για ρευματοκλοπές και τέτοια τώρα. Εκεί μετά σου κάνει τα βατζή και σου λένε 2-3-4 χιλιάρικα και στο κόβει. Ότι έχει κλέψει κτλ. Τέλος πάντων, βέβαια η κυβέρνηση, όπως ξέρεις, θα προστατεύει αυτά τα πράγματα, τους προστατεύει τα κέρδη τους όλα. Και αφήνει εμάς τα προστατεύσεις.
1: Ποιος θα προστατεύσει η κυβέρνηση, εσάς, εμάς?
15: Ναι, εντάξει, λέω ρε παιδί μου.
1: Δηλαδή τη ΔΕΔΙΕ, γιατί τη φτιάξανε και δώσαν τη ΔΕΗ σε ιδιώτες και τη μοιράσαν από εδώ και από εκεί? Να έχει ο καθένας μια δικιά του ΔΕΗ. Για να προστατεύσουν εσάς.
15: Γι' αυτό, Τόλι, η λύση την ξέρεις. Μπορείς, τα σωματεία, ο καθένας, γιατί θα σε ελκύσουν στο κορμί μας.
1: Εγώ τη λύση την ξέρω. Να τη μάθουν όλοι, έχει σημασία τη λύση.
15: Να τη μάθουν τώρα που θα τσέφουν τα ραβασάκια, θα δεις.
16: Φίλε, καλή μέρα, καλή εβδομάδα, να σε καλά.
1: Καλημέρα, να είστε καλά.
16: Είδα στο κομπιούτερ μια συζήτηση που είχε ένας δημοσιογράφος της ΕΠΕΝΑ με τον Πελετίδη. Ρε παιδί μου, μου λέτε για χούντα. Και σήμερα χούντα είναι. Όταν βάζουν τέτοιους μαλάκες να πούμε να λένε αυτές τις μαλακίες που λένε. Έχω ζήσει στις ανατολικές χώρες και ξέρω. Λοιπόν, λακίες. Γιατί λέει πρέπει να αφήσουμε να γίνονται χορηγίες στα γυμνάσια, στις εκκλησίες, στα δημοτικά. Πέφτουν οι σοβάδες, σκοτώνουν παιδιά. Και αυτοί μαλάκες λένε ζήτω. Μου έδωσε 5 χιλιάρικα και έχει πάρει επιδοτήσεις
1: 500. Δεν τα δίνουν όλα σε ιδιώτες για να μην πέφτουν τις οβάδες, γι' αυτό. Το βλέπεις.
16: Ναι, αυτό λέω.
1: Ή κάποιος πονηρός θα έλεγε ότι τα αφήνουν μέχρι να πέσουν οι οβάδες για να καταστεί απαραίτητη η συμβολή του ιδιώτη.
16: Είναι τόσο άχρηστη που δεν είναι ικανή ούτε να τα αφήνουν να πέφτουν.
17: Ναι.
1: Λέγεται.
17: Ναι, συγγνώμη, Αποστόλη.
1: Ο ίδιος.
17: Τι κάνεις?
1: Καλά, εσύ?
17: Για πρώτη φορά παίρνω τηλέφωνο. Απλά θέλω να σου πω ότι ήρθα και σε είδα στην παράσταση και ήσασταν όλοι τέραχοι. Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί μας έκανες και γελάσαμε και έτσι προβληματιστήκαμε και συγκινηθήκαμε και ήσασταν όλοι υπέροχοι. Αυτό ήθελα να σου πω.
1: Να είσαι καλά. Η καλύτερη διαφήμιση είναι αυτή.
17: Ναι, θα ήθελα πάρα πολύ να ξανάρθω. Και θέλω να σου πω ότι δεν σας άκουγα καιρό. Σας άκουσα πρώτη φορά από το Spotify πριν 3-4 μήνες. Όταν ήμουν πολύ χάλια ψυχολογικά, δηλαδή είχα πιάσει πάτο ψυχολογικά και είπα να άκουσα κάτι να ξεχαστώ. Και μετά είδα πως πάτο έχουμε πιάσει στα κοινωνία και τα ξέχασα τα δικά μου τα προβλήματα.
1: Να είδες, είμαστε όλοι κατά. Τέλειο!
17: Ναι, και μετά ήρθε και σε είδα από κοντά και ήσασταν αυτό καταπληκτική. Αυτό ήθελα να σου πω. Συγχαρητήρια, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και σένα και το Θήμιο και όλους. Και να συνεχίσεις έτσι.
1: Να σε καλά.
17: Ξανά το θα το ήθελα πάρα πολύ να ξανά.
1: Ναι.
18: Πες το αγάπη μου.
1: Τι είναι αγάπη μου?
18: Όχι αγάπη μου εσένα, όχι εσένα ρε. Θα πάω την κόλμη για να μου δείξει άστο σκυλάκι, θα λέμε άντε.
1: Όχι, όχι εμένα αγάπη μου, εγώ μην ακούσω ένα αγάπη μου, μια καλή κουβέντα.
18: Έλα τώρα που έφυγε σε μεσημεριάτικα και τη γυναίκα μου μπροστά. Έλα σε παρακαλώ τώρα, έλα. Μην με αποκαλύψει, σε παρακαλώ πολύ, γεια σου αγάπη.
1: Ας με πει η γυναίκα σου αγάπη μου, δεν έχω πρόβλημα.
18: Η Άννα σε θέλει ο Αποστόλη, πες κάτι.
19: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα αγάπη μου.
18: Ρε πάει ο Τσογιά, έχει χάρη που είναι η κόρη μου εδώ. Θα τα πούμε άλλη φορά, φυλάκια.
1: Είναι κόρη σου, τέλος πάντων, έλα γεια.
7: Πες το Θήμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.
20: Να σου πω ρε Αποστολάκο, αλλάζουμε θέμα τώρα. Πόσα χρόνια είστε μπροστά ρε. Όταν εσύ προωθούσες τη Τζένι Μπότση, αυτή ήταν πάνω στο δέντρο και τρώγανε μελανίδια.
1: Τίποτα παιδί μου, και τώρα την κάνουν βασική κεντρική καμπάνια για το Black Friday. Έλα.
20: Έτσι τώρα, άσε τώρα.
21: Τι έγινε Κωστάκη, σε γουστάρει Black Friday?
20: Πόσα χρόνια πριν, λοιπόν, να σου πω ρε εσύ. Είδα εκείνο τον Κυρανάκη, τον Άδωνη και τον Βορύδη μαζί με αυτό τον απατεώνα με τις λέσκες, με τα καζίνα. Τι στο διάλο ρε, αυτοί όποιον βρούνε απατεώνα τον βγάζουν φωτογραφία.
1: Ή γίνεται με μετά απατεώνας, δεν ξέρεις.
20: Παιδάκι
1: ενώ,
20: μου.
1: Ξέρεις, του περνάνε το γονίδιο, ξέρω εγώ.
20: Παιδάκι μου, ρε, αυτή του δεν υπάρχει απατεώνας που να μην έχουν βγάλει φωτογραφία. Και κάτι άλλο τώρα, επειδή έχουμε και το βιβλίο του Τσίπρα και τέτοια. Να σας ρωτήσω κάτι. Επειδή έχετε πιεστεί.
1: Καλά που το πες τώρα με το βιβλίο, γιατί μπαίνει και χειμώνας και χρειαζόμαστε προσανάματα.
2: Γράφω το βιβλίο έχοντας αποφασίσει ότι δεν είμαι συνταξιούχος. Αυτό είναι ένα τόλμημα, θέλει θάρρος.
20: Μπράβο. Λοιπόν, τέλος πάντων, δεν μπορώ να μιλήσω περισσότερο. Να σου πω κάτι τώρα, επειδή πιο πολύ με ενόχλησε για τα capital control που το είπατε εσείς, για τα μιλάτε για τα capital control. Αν έξω από εδώ πάρετε εσείς τα πράγματα στα χέρια σας, δεν θα σας κλείσουν τις τράπεζες. Το πρώτο που θα σας κάνουν είναι ότι θα σας κλείσουν τις τράπεζες.
1: Δεν μας κλείσουν, θα τις έχουμε πάρει ήδη τις τράπεζες. Να μοιράσουμε το χρήμα, να διανύμουμε τον πλούτο παντού. Να ανοίξουμε τις θηρίδες όλα.
20: Περίμενε, γιατί η πουτάνα η ζωή κάνει κύκλους. Και θα λέμε τότε ότι ο Κουτσούμπας έκλεισε τις τράπεζες.
1: Όχι, δεν θα λέμε αυτό. Θα λέμε ότι τις πήραμε τις τράπεζες. Και θα βλέπεις το Σύνταγμα ξεκυλιασμένους τραπεζίτες.
20: Ρε μαλάκα.
1: Εννοώ σχηματικά έτσι, γιατί είμαστε. Το βία τώρα δεν είμαστε. Κατάλαβες.
20: Λοιπόν, άσε την παπαρολογία.
1: Χωρίς βία. Σχηματικά.
19: Παπαδόπουλε φασίστα που παντρεύτηκε στην Πλήστρα. Λοιπόν, την άλλη μέρα ερχόταν ο Τσαροστέσκου να υπογράψουν στο Φάλιρο σε μεγάλο τέτοιο.
1: Τουλάχιστον δεν είσαι χουντικός. Για πες.
19: Συμφωνομή επιθέσεως με τη Ρουμανία δεν επέτρεψε να απογειωθούν από τις βάσεις της Τούδας κάποιοι να χτυπήσουν κάποιος άλλος και οι Άραβες μας δώσανε πάρτε πετρέλαιο όσο θέλετε με αυτό που κάνατε. Αλλά ήταν και ο Μαρκεζίνης πρωθυπουργός τότε. Δεν τα ξέρω να.
1: Μ' αρέσει γιατί έχει και ιστορικές αναφορές.
19: Λοιπόν, να βλέπουν όλοι. Μπεθάνης Δημήτρης.
1: Άντε πάλι, επιστρέψαμε στα γνωστά. Πάνω που είπαμε τα χουντικά, ρε παιδί μου, λίγο. Να αναπολύσουμε λίγο, να πούμε.
19: Πλήρες πως έπεσε η Χούντα.
1: Να πούμε δύο πράγματα. Α, για τη Χούντα είναι και αυτός.
19: Ερένος Αποστολή. Θα ξαναπούμε.
1: Καλά, έλα, γεια.
20: Υπάρχει λίστα αναμονής για το βιβλίο. Επειδή κάτι είπες για προσάναπα. Αυτή τη στιγμή υπάρχει λίστα αναμονής.
1: Υπάρχει λίστα αναμονής για το βιβλίο, γιατί το κρύο είναι για όλους. Όλοι χρειάζεται να ρίξουν στη σόμπα κάτι.
2: Η Ιθάκη δεν είναι ένας προορισμός. Είναι ένα ταξίδι αέναο.
22: Αποστολή.
1: Έλα, ναι, εγώ είμαι.
22: Έλα, ρε παιδί μου, σε ψάχνω όλη την εβδομάδα να σου κάνω παραγγελία για σήμερα και δεν σε βρίσκω. Και σε βρίσκω σήμερα που δεν μπορείς να ετοιμάσεις την παραγγελία.
1: Εντάξει, μπορώ και την άλλη φορά όμως.
22: Ωραία, άρα, αν δεν το έχει ζητήσει άλλος, υπάρχει ένα βίντεο στο YouTube που είναι ο Σαλιαρέλης, δεν είναι μια συνέντευξη στο συγχωρεμένο τον Φίλιππο Συρίγο. Και το έχει μια λίστα με πιστωτές ο Συρίγος. Του λέει αυτός δεν χρωστάω. Αυτός δεν χρωστάω. Μπορείς να το βάλεις μαζί με τον Βορύδη να λέει δεν τον γνωρίζω όταν τον ρωτάει Αποστολάκη.
1: Δεν θέλω να σε επικράνω.
22: Α, το έχουν ζητήσει.
1: Ναι.
22: Okay, να
23: εντάξει. Το κούλι, ναι. Δεν το ξέρω.
24: Βαρδάκας Χρυσοχώος, 30 εκατομμύρια.
25: Δεν ξέρω κανένα χρυσοχώο ο Βαρδάκας.
23: Δεν ξέρω ποιος είναι.
25: Η εντροπή του να μου λέει ότι χρωστάω.
26: Έλα, Τσολιά!
1: Έλα, Μαρή.
26: Έλα, κάνω διάλειμμα στη δουλειά, την καινούρια.
1: Ποια καινούρια πάλι, άλλη είναι.
26: Ναι, άλλη.
1: Άρα, παιδί μου.
26: Δεν μου λες, τα άτομα να.
1: Σαν τους γκόμενους αλλάζεις τις δουλειές εσύ, σαν τους γκόμενους.
26: Ναι, αυτό, τι θα κάνουμε. Έχω γίνει τούμπανο, έτσι θα σου έρθω με κολάν γυμναστηρίου, να ξέρει.
1: Αμάν.
26: Να θαυμάσεις, είμαι ένα χρόνο μόνο σκουάτ.
1: Τι λέει ρε παιδάκι μου, σκουάτ, ε.
26: Ναι.
1: Ακουμπάς πάνω ποτήρι, δηλαδή στο κολομέρι.
26: Δεν ξέρω. Α, ναι. Θα το δεις, σου λέω. Έκανα ειδική προετοιμασία.
1: Α, μάλιστα.
27: Ελληνοφρένεια.
1: Η ίδια.
27: Έχω μια πάρα πολύ ωραία ιδέα.
1: Όπα.
28: Όπα.
27: Τη σημαία του Πολυτεχνείου δεν θα την κρατάει κανένα ακόμα. Θα την κρατάει μια πολύ όμορφη κυρία, η κυρία Γκίλ Φόι.
1: Α.
27: Ναι.
1: Γιατί.
27: Γιατί έχει στυλ.
1: Α, επειδή έχει στυλ.
27: Ναι.
20: Really? Ο Κωνσταντίνος Πλεύρης είναι με τη Χούντα και τα λέει όμως όπως τον εσύ.
1: Αποκλείεται.
29: Μόνο ο στρατός μπορεί να σώσει την Ελλάδα.
20: Και δεν λέγει ότι στείλαν τον συνταγματάρχη, τον ήρωα της Κύπρου. Δεν έπρεπε να τον στείλουν στο Πολυτεχνείο. Αυτός είναι για τα σύνορα να πολεμάει στις άκρες. Α, ήταν λάθη στρατηγικά. Ναι, γιατί αυτός που τον λέγανε και ρεδίλος.
1: Α, είσαι και αναλυτής, μ' αρέσει.
20: Εγώ είμαι με το αυτόν της Ισλανδίας, τον δημοκρατικό πρόεδρο. Να τα λέει οδέτερα γιατί φάγανε και κόσμο παρολίγο να φάγουν εμένα, φάγανε το Βακάρι. Ήμουν απέκτογος στην πλατεία Βάδε.
1: Και ο Μητσοτάκης έτσι την πάτησε.
30: Ήμουν τυχερός, διότι μια βόμβα έπεσε Volltreffer που λένε γερμανική κατευθείαν κατά πάνω στο μπροστινό βαγόνι. Μια βόμβα στο πίστεο, μια βόμβα στο δεξί και μια στο αριστερό. Στο δικό μου δεν έπεσε βόμβα.
20: Το Βακάντρα δεν λένε για τα ελικόπτερα που στην πολυκατοικία έμενα Πετρούπολη τότε και άπλωνα στην ταράτσα και πέρναγε το ελικόπτερο μας γάζωσε.
1: Ναι, αλλά στεγνώνει τα ρούχα γρήγορα.
20: Και να λένε και κάτι άλλο. Οι λοκατζίδες γιατί ήμουνα στον Αστρόπεργο πλάσμα.
1: Λοκατζής ήσουνα. Έλα μάνα να με δεις τώρα που είμαι λοκατζής.
31: Ένα πάλι καρύκο σύγχρονα. Ένα πάλι καρύκο σύγχρονα.
19: Ανοίξανε δρόμο να βγουν φοιτητές και φλακώσανε τους αστυνομικούς.
1: Τα λοκ.
19: Λοκατζίδες, ναι, αλλά μετά όμως τους την περιμένανε μακρύτερα οι άλλοι.
1: Α, και όποιος την ήπιε μακρύτερη κέρδιζε, κατάλαβα. Λοιπόν, έλα να είσαι καλά, γεια.
19: Δεν τα λένε αυτά.
1: Δεν συμφέρει τώρα γιατί θα πούμε τα καλά για τα λοκ. Τέλος πάντων, έλα γεια.
19: Και για τη βάση που.
1: Φτάνει, έλα γεια, τελεία.
0: Έλα, μάνα μου, έλα!
1: Έλα, σκοταρίτσες!
3: Σκοταρίτσες!
1: Έλα, εντεράκια!
0: Σου έχω ευχάριστα, ναι, από τη Βόρεια Ελλάδα. Νικάμε, πατριώτες! Πατριώτες, νικάμε!
1: Αμα.
0: Να σου πω, ναι. Πόσο σημαίνω ήταν αυτό, ρε πούστη, δηλαδή τι τους στάξανε. Και εννοώ τους επικεφαλής εκεί στην Αλεξανδρούπολη. Άκου τώρα, κλείσανε δρόμους και όλο το αεροδρόμιο και η μία που επίτηδες κατά εμένα αφήθηκε ελεύθερη. Η μία διαφυγή, το χωριό λέγεται Απαλός. Γι' αυτό και τον κάνανε. Να παλώ τον κούλι και τον πήραν από εκεί. Λοιπόν, η διέξοδος είναι στην Άμμο και στα αλμυρίκια που έχει, έτσι.
1: Mm.
0: Από την άλλη μεριά είναι ένα άλλο χωριό, τα Λουτρά ή η Άθεια που είναι πιο κοντά. Και από εκεί μπορούσαν να φύγουν. Αλλά την κάναν από τη θάλασσα. Τι τους πάξανε για να μην κλείσουν με 5-6 τρακτέρ και δεν χρειάζεται. Και έτσι πως είναι το στένομα, ξέρω και λέω. Με 3 τρακτεράκια έχει κλείσει όλο τον δρόμο. Τι έγινε, είχαμε διαπλοκή με κάποιους εργατοσυνδικαλιστές τους δεξιούς. Γιατί ο Εύρος βγάζει 47% δεξιά από τα χρόνια της ΕΡΕ.
1: Δεν ξέρω.
0: Παραμύθι, έτσι.
1: Δεν ξέρω και δεν έχουν δώσει και δικαιώματα για κάτι τέτοιο που λες.
0: Ναι, σωστά, τίποτα. Ψηφίζουν δεξιά πριν από τις ιδρύσεις της ΕΡΕ, τους κατόψυχους. Εκεί να μην πάρουν δραγμή, έτσι. Και την επόμενη φορά και δεν είναι κακία. Κάποιοι δουλεύουν και κάποιοι πρέπει να φέρουν. Οι περισσότεροι ζουν με επιδοτήσεις και είναι πρέφα και καφενέ. Εκεί δεξιά με γρασβήσει ο ήλιος. Θα πάνε να γαμηθούν, να μην πάρουν δραγμή.
19: Να σας πω αυτό, δεν το ξέρουν οι άλλοι. Εγώ...
1: Μην το μάθουνε, μην το μάθουνε. Άμα είναι μυστικό, να το ξέρουμε λίγοι.
19: Και το άκουγαν το Ετσεβέρε, το ξέραν ότι θα τον ρίξει τον Παπαδόπουλο, αλλά δεν ξέρω γιατί αδράνησε.
1: Μ' αρέσει, γιατί είσαι επαιτειακός όμως. Μ' αρέσει, μπαίνει στο κλίμα μου. Αυτό μ' αρέσει, το εκτιμώ.
19: Μα έβγαλαν έξω, ακούσαμε εμεί την το Ετσεβέρε.
1: Τα Χριστούγεννα θα σάχει Βασίλη, ξέρω πως είναι αυτά, μπράβο.
19: Του λέει γιατί θα συνεδριάσει ο Ιωαννίδης για να ρίξει τον Παπαδόπουλο. Όπερ και έγινε. Και αυτή
1: δεν έγινε, έγινε.
19: Ναι, θέλω να πω.
1: Γιατί είσαι σαν αυτό το κολομάγαζο με που έχει τάχα παιχνίδια και μόνο παιχνίδια δεν έχει μέσα. Τα μετράς σε λίγο αντίστροφα για τα Χριστούγεννα. Μετά για το Πάσχα, ξέρω πως είναι αυτά. Θα με παίζει για τα καλοκαιρινά. Ωραία.
19: Δεν μας βγάζαν έξω κανονικά.
1: Τώρα βγήκατε και σας αμολύσανε. Κατάλαβες γιατί δεν σας βγάζαν έξω. Μέσα πρέπει να μείνετε. Έλα, γεια.
4: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous. On n'a pas eu cette possibilité.

0: στίγμα. Who doesn't understand pain?
1: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και κάθε βράδυ στις 10, στον κινηματογράφο Φόσκολος, με τέλειο κλιματισμό.
2: Μποφίλιου, Καραμουρατίδης, Ευαγγελάτους, Το Μέτρημα.
3: Υπαίθριο Θέατρο Ζακύνθου. Δευτέρα, 27 Ιουλίου, 9 και 4 το βράδυ.
2: 20 χρόνια κοινής διαδρομής. Ένα ζωντανό μέτρημα τραγουδιών, λέξεων και στιγμών.
3: Νατάσα Μποφίλιου, Το Μέτρημα.
2: Opening Act, Μυρτό Βασιλείου. Διοργάνωση, Live All.
3: Εισιτήρια, Deja Brew.
2: Ticketservices.gr.
4: Φοβάμαι πως χάνω το μέτρημα.
2: Χρυσός χορηγός, Deja Brew.
3: Μεγάλη χορηγή, Banana Baya,
2: Levante Ferries,
3: Manfredas Laundries,
2: Ξένος ATV,
3: Ορανών Καπαρέλης.
2: Με την υποστήριξη, Μπαραλού,
3: Γιατράς Εξοπλισμοί Μαζικής Εστίασης,
2: Δοδόνη,
3: Expert Κλαβιανός,
2: Eyesight Optics,
3: Fresh Fruiters,
2: Φουρνάρικο,
3: Φιλοξενία, Blue Collection Resorts, Phoenix Hotel, Stranda Marina, Αλέστα, Σταθμός.
2: Χορηγή επικοινωνίας, Stigma Radio, Bravo 89,6, Prisma 90,2, Island FM, Γραμμικό.
5: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26950-49488 και στον Παντοκράτορα, τηλέφωνο 26950-55241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
6: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά, με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
7: Υγιεινή και υγεία. Δύο έννοιες σχεδόν ταυτόσιμες. Δύο έννοιες με κοινή γραμμή. Αυτή τη γραμμή ακολουθούμε και στην Pure Line. Η προσωπική σας φροντίδα είναι προσωπική μας υπόθεση. Είδη ατομικής προστασίας, προσωπικής φροντίδας, ιατρικά είδη και χαρτικά HASP. Με πρωτοποριακές και οικονομικές προτάσεις, ανανεώνουμε συνεχώς τα προϊόντα μας και για τον ιδιώτη αλλά και τον επαγγελματία. Στην Pure Line αναζητούμε καθημερινά τρόπους να καλύψουμε τις ανάγκες σας, καθώς και τις ανάγκες των δικών σας ανθρώπων ή των πελατών σας. Pure Line. Βρείτε μας στο Facebook ή στο 26 95 0 25 600 και φυσικά στο Σωρακινάδο Σιζάκυνθο, δίπλα στο High Clean. Επίσης, μπείτε στο www.pureline.gr και κάντε τις αγορές σας ηλεκτρονικά με δωρεάν παράδοση στην πόρτα σας. Pure Line. Κινητήρια δύναμη, η εμπιστοσύνη σας.
8: Οπ, Αναστασία, πώς και έτσι. Ανακαίνιση στο μαγαζί. Τι ετοιμάζεις?
9: Ετοιμάζομαι να δεχτώ τον κόσμο.
8: Ποιο κόσμο, τι θα κάνεις? Πάρτι στο μαγαζί.
9: Πάρτι, θα κάνω μετά. Παιδί μου, εγώ τώρα μπήκα στο χάρτη. Θα με μάθει όλος ο κόσμος.
10: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν το πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
11: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
10: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
11: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
12: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26950-45670.
13: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωβισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
14: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
15: Expert Marine Service Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
16: 26950-25-798.
17: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική, στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής και για τους επαγγελματίες ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
18: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
17: Μπράτης, ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26950-25-222. Μπράτης, πράτης καλός.
19: Stigma Radio. Το πηγεμό για την Ιθάκη γράφτηκε ένα βιβλιαράκι.
20: Η Ιθάκη δεν είναι ένας προορισμός. Είναι ένα ταξίδι αέναο.
19: Ή τον πηγεμό για την Ιθάκη είστε τόσο βλάκας που θα βγει στη Θράκη.
21: Παλιό, αλλά τέλος πάντων.
19: Και λόγω καταγωγής, ξέρεις. Thrax, Thrax.
21: Ναι, ναι, ξέρω. Thrax Punk.
22: Αμα θέλεις μάνα, πήρε με. Αμα θέλεις μάνα, πήρε με.
19: Όχι, όχι. Άλλη αυτή. Το ρητό λέει πας Thrax, Thrax.
23: Η επιστροφή σε ένα πνεύμα αυτοθυσίας, δηλαδή ο Ευρωπαίος, θα έχει μέσα στη συνείδησή του ότι μπορεί να χρειάζεται να θυσιαστεί για να υπερασπίσει τα δικαιώματα αυτά τα οποία απολαμβάνει.
19: Αυτό είναι δένδιας. Επιτέλους ένας πολιτικός με εκτόπισμα, με απήχηση.
21: Ναι ρε παιδί μου, και να σου πω, και ο επόμενος δελφίνος.
19: Να τα πει και τα πράγματα όπως είναι. Διότι πού έχει πάει η χαμένη στρατοκαβλίαση της Ευρώπης. Αν δεν πάμε να σκοτωθούμε τώρα για τα πετρέλα και το φυσικό αέριο, γιατί να σκοτωθούμε τώρα. Είναι δυνατόν.
21: Και τέλος πάντων, άμα δεν σκοτωθείς για τον τόπο σου, για τι θα σκοτωθείς, για καμιά μαλακία. Πάτε και σκοτώνεσαι στα τροχέα. Όχι, για την πατρίδα.
19: Όχι, εντάξει, μέχρι τώρα γι' αυτό σου είπα επιτέλους δένδιας. Μέχρι τώρα τα έλεγαν κάτι Πλεύρηδες και κάτι Βελόπουλοι. Τώρα, να τόσο.
21: Τώρα πρέπει να μαζέψει τα ψηφαλάκια από όλους αυτούς. Τι να κάνει κι αυτός.
19: Να σου ρωτήσω, Πρέκα ζει.
21: Τσακίστε τους να ζει.
19: Όχι, λέω.
21: Α, ναι, ναι, συγγνώμη. Ζει.
19: Αν ζει, να τον πάρουν ειδικό σύμβουλο. Τόσες φορές έχει πολεμήσει.
21: Νομίζω τον έχει.
19: Α, τον έχει, έτσι.
21: Τώρα από τα συμφραζόμενα.
19: Να μην πάει τόσο χαμένες τόσες πολεμικές τέτοιες του.
21: Έμα.
0: Είναι τιμή να πεθαίνεις για αυτή τη χώρα.
1: Ναι, απορώ πως εγώ το ήξερα μια εβδομάδα πριν.
21: Απορείς. Εγώ δεν απορώ πως εσύ το ήξερες.
1: Και θα ρίξουν το Μαρκεστίνι για να βγει ο Ιωαννίδης.
21: Έλα, πέρασαν αυτά τώρα.
1: Δεν το ξέρανε, μας δουλεύαν.
21: Στα κουντικά μείναμε ακόμα.
1: Να τα ακούσουν οι νέοι αυτό το πράγμα, να το εμπεδώσουν.
21: Δεν ακούν οι νέοι, γιατί δεν το βάζεις στο μυαλό σου καλά τώρα. Δεν ακούν οι νέοι.
1: Τότε είχαμε δηλαδή προκηρύξει εκλογές στο Μαρκεστίνι.
21: Ναι, αλλά δεν θέλανε.
1: Ήταν και ήρθε ο Ιωαννίδης και το πανηγυρίζουν. Να ξέρουν τι κάνουμε.
21: Μάλιστα.
1: Αλλά οι χοντικοί πρέπει να το ξέρανε. Δεν μπορεί να το άκουσαν.
21: Δεν μπορεί, και εγώ αυτό λέω. Δεν μπορεί. Αλλά τέλος πάντων, τα μπερδεμένα πράγματα. Έλα, γεια.
19: Έλα, μάνα μου, έλα, μάνα μου, έλα.
21: Έλα, τι θες.
19: Τι να θέλω, τίποτα, τον πελά μου, γι' αυτό σε πήρα.
21: Έλα, γαμώ τον πελά σου.
19: Ναι, και γαμώ τα κουρκουμπίνια μου.
21: Ναι.
19: Να σου πω, το ότι δεν αντιδρά κανένας και ότι γίνεται της πουτανίτσας στο μπουρδέλο της κυραμαρίτσας εδώ και χρόνια, έχουμε πέσει πλέον σε λίθαργο, βολεύεται ο πουτανίτσας. Ο Έλληνας, δες πως ψηφίζει ο αγρότης, δες πως ψηφίζει ο ελεύθερος επαγγελματίας, δες πως ψηφίζουν όλοι. Και πάμε σε όλα, είναι μια μπουρδελοποίηση. Όλα, όλα. Μάλλον τα μπουρδέλα έχουν τσατσά και τα βατζή. Εδώ υπάρχει μόνο ο Κιμ, κάσαλος. Ο Κιμ και η συμμορία του. Να αναφερθώ σε κάτι, ρε Αποστόλη, που ακούω τελευταία ότι έχουμε γίνει εδώ και πολλά χρόνια κράτος γερόντων. Ρε εσύ, τι δίνουνε, άσε τα κίνητρα για δουλειές που πρέπει να είναι για τα νέα ζευγάρια. Ο Μιλόν, όχι εγώ, 6 φορές, εγώ βάρεσα για μαλακία, δεν έκανα τίποτα άλλο. 6 εξωσωματικές είχαμε πληρώσει. Από το παντελονάκι μας όλα. Το μοναδικό που σου δίνει αν τραβηχτείς, το φαρμακείο του Λίκα, είναι κάποια φάρμακα. 32 χιλιαρικάκια. Γαμώ τα 32 χιλιάρικα.
21: Καλά είναι.
19: Όταν πλέον μπήκαμε στη διαδικασία της υιοθεσίας, εκεί είναι να σου πέφτουν οι κολότριχες. Οι κολότριχες, δηλαδή πρέπει να μπεις, να πάρεις ένα μωρό από μια κούνια, να του γράψεις τα αρχίδια σου και μετά να φωνάξεις τα κανάλια, γιατί μόνο με τα αρδάκια τελικά γίνεται δουλειά. Ζητάνε από μια χώρα λοιπόν να μην είναι χώρα γερόντων. Το 60% των νέων έχουν φύγει και το υπόλοιπο 40% που είναι σε αφασία πολιτική, έτσι και αυτά τα μαλακισμένα, δεν έχουν τίποτα για να παράγουν καινούριους Έλληνες που θα τους χρειαστούμε όλοι μας στο μέλλον. Λοιπόν, στα 61 μου να σου πω κάτι, όταν να κάνω το έκανα, ό,τι είναι να κάνω το ξανακάνω και θα κατέβω και σε απεργίες και θα πάω και ξύλο και θα πιω και καπνογόνα, θα τόσα που έχουμε πιει τόσα χρόνια, έτσι. Αλλά δεν πάει άλλο αυτό. Θα φτάσουμε σε ένα σημείο εμείς η ηλικία μου να λέμε στα αρχίδια μου, βγήκα στη σύνταξη ό,τι πάρω, άντε γαμηθείτε όλοι σας. Δεν είναι δυνατόν να ψηφίζουν οι αγρότες τον μπούστη και τώρα να βαίνουν τα ρέστα.
0: Αποστόλη,
21: έλα.
0: Σου έχω μία αποκλειστική πληροφορία. Δύο μάλλον. Λοιπόν, το καινούργιο βιβλίο του Τσίπρα που γράφει είναι Λέσβος και Μυτιλίνη, δύο νησιά που θα γίνουν ένα.
21: Αυτό είναι το επόμενο τώρα, ναι.
0: Το κόμμα που θα ιδρύσει θα λέγεται Όπλα. Ολική Παλινόσωση Λαμόγιων Απατεώνων. Αυτά είναι αποκλειστικά που σα λέω να τα ξέρει. Εσύ πρώτο. Ο Βασίλης από την Ηλιούπολη.
3: Ήρθε η ώρα λοιπόν να ακουστεί και η δική μου φωνή.
4: Διακούμες ότι αυξήθηκε η αξία των ακινήτων πρώτων είναι και πολύ καλό. Γιατί το 80% ελέγχει ιδιοκατοίκηση, άρα ότι αυξήθηκε η αξία των ακινήτων σημαίνει ότι το 80% που έχουν δικό του σπίτι αύξαν την περιουσία του.
19: Εμείς πήρα άδεια εδώ την πελάτησα. Πες αυτό το μαλάκα ότι εγώ όταν θα μεταβιβάσω το σπίτι στο περιου, δίνω ξέρω εγώ 100 τετραγωνικά σπίτι. Δεν του λέω σου δίνω 300-500 χιλιάρικα. Εμείς οι φτωχοί λέμε σου δίνω ένα σπίτι 100 μέτρα. Πες αυτό το μαλάκα που μου λέει ανέβηκε η αξία παλιό μαλάκα. Άιντε, πες το κυρία δυνατά.
21: Ναι, ναι, έλεγε η κυρία, ναι.
19: Έτσι, θα την ακούσει κυρία.
21: Ναι, ναι.
19: Και προπαγάνδα.
24: Γεια σας, τι κάνετε, πώς είστε.
21: Γεια, καλά.
24: Σας περιμένουμε κάτω στην Κρήτη να πάτε στο Ηράκλειο. Πολύ θέλω να πας κάτω στο Ηράκλειο να κάνεις εκεί πέρα παράσταση.
21: Θα κάνω.
24: Θα κοιτάξεις από εκεί που θα πας, θα έχει πολλές εξόδους κινδύνου. Μην έχει μόνο μία.
21: Γιατί?
24: Θα πας εκεί κάτω, θα τους πεις πώς είναι τα φύλλα, ποια είναι η γνώμη σου για τη walk agenda. Θα τους μιλήσεις για τον κομμουνισμό και θα τους πεις για τις διαφορές του καπιταλισμού των φιλελεύθερων με την κολεκτίβα των σοσιαλιστών.
21: Το Ηράκλειο όλα αυτά.
24: Να δω πώς θα φύγεις από εκεί. Και κάτι άλλο. Έλα και να κλείσω με ένα ανεκδοτάκι. Αν ήμουν εγώ ο Μητσοτάκης, θα έλεγα στη Βουλή. Καθίστε κύριε και ακούστε τις απόψεις μου, γιατί τις δικές σας ξέρω ήδη.
2: Μόλι ο Ρουλιλό, ο γυναθιακό είμαι, πρέπει να είσαι αρχιδιά. Δεν πειράζει όμω, εγώ σ' αγαπάω. Τι έγινε.
21: Καλά σου κάνω όμω.
2: Γιατί ρε μαλάκα, τι σου έχω κάνει, είπαμε.
21: Δεν μου έχει κάνει τίποτα, αλλά είπαμε, θα σε καψουρεύω.
2: Ρε μαλάκα, είπαμε, αφού η λαϊκή επιθυμία είναι να μην βρίζω, δεν βρίζω στα αρχιδιά μου. Ωραία, δεν βρίζω. Μιλάω όμορφα, αλλά.
21: Εσύ.
2: Ήθελα να πω, ρε φίλε, αυτό που με καίει. Υπάρχει Έλληνα μαλάκα που θα δώσει λεπτά για την κοντοπόδαρη κλανιά το βιβλίο τη. Δηλαδή μαλάκα, πού έχουμε φτάσει. Θα δώσει κάποιες λεφτά να πάρει του μαλάκα το βιβλίο. Πες μου ρε φίλε και στα αρχίδια μου αν με βγάλεις. Εγώ δεν μπορώ να μην βρίζω τις ξεφτύλες.
20: Γράφω το βιβλίο όντας, έχοντας αποφασίσει ότι δεν είμαι συνταξιούχος. Αυτό είναι ένα τόλμημα, θέλει θάρρος.
2: Αυτό το λαμόγιο βρήκε τώρα ευκαιρία να βγάλει λεφτά. Δηλαδή ανοίγει κόμμα πάλι να πάρει επιδότηση. Πόσο πιο ξεφτύλα τσίρκο ρε μαλάκα είμαστε σαν χώρα. Πόσο ρε φίλε, δηλαδή δεν υπάρχει. Και

0: 100% του ΕΦΚΑ. Είναι μαλάκα ψέμα, πες του είναι μεγάλη γλίστα και μεγάλο ξεφύλλα. Σε κανέναν δεν κόπηκε το ΕΦΚΑ, το γαμπρό μου. Του πλήρωσα εγώ 38 χιλιάρικα και πήρα άλλη μισή άδεια. Αυτό έγινε, φίλε, το 22-21.
1: Πάλι ανοίγει μπιφ.
0: Τι μπιφ?
1: Με τον άλλον.
0: Ρε μαλάκα, λέει ψέματα, ρε μαλάκα. Ότι κόπηκε, λέω.
1: Παιδί μου, ο άνθρωπος είναι ΣΥΡΙΖΑ. Τι θα λέει αλήθεια? Όπως εσύ είσαι δεξιός, δεν θα είσαι λαμόγιο? Δεν γίνεται.
0: Συγγνώμη, δεν πρέπει να αποκατασταθεί αλήθεια. Εγώ νομίζω.
1: Όχι, δεν πρέπει. Άι, παράτα μας που σε πήραμε και για τιμητή των όλων. Άι, χέσου.
0: Άντε, ρε μαλάκα που βγάζει και λέει μαλακίες τώρα να πούμε.
1: Έλα τώρα, Λοσπούλος, γεια.
0: Άκου, μαλάκα,
1: τον Πούλο.
0: Ακούς, ρε.
1: Ναι.
0: Αν βγει ο Μητσοτάκης ένοχος για αυτές του οποκετέ, εγώ μαζί σου είμαι. Εγώ δεν έχω πρόβλημα να τους γαμίσουν όλους όσους φάγαν λεφτά και μάλιστα κατευθείαν έπρεπε να τους βάζουν φυλακή μέχρι να φέρουν τα λεφτά. Για μένα δεν με ενδιαφέρει, φίλε, ούτε φανατικός ήμουνα, ούτε είμαι, ούτε θα είμαι. Αυτό έχω να σου πω. Φιλιά πολλά στα κολομέρια.
2: Ελένα, πώς θέλω, ρε.
1: Έλα.
2: Λοιπόν, θα σου πω τώρα για ένα θέμα που δεν έχει σχέση με αυτά που ακούω. Δυστυχώς, με στεναχώρια βλέπω ότι το επάγγελμα του delivery πέθανε. Δεν ξέρω αν είδες τι κάνανε τώρα οι πλατφόρμες. Έχουν ρίξει πάρα πολύ τις τιμές. Είδα εγώ μία παραγγελία. Άκου από Αγία Παρασκευή Κολονάκι 2,5 ευρώ.
1: Το 2,5 ευρώ τι είναι, μπουρμπουάρ?
2: Όχι, 2,5 ευρώ μισθό. Στην πλατφόρμα δεν δουλεύεις με την ώρα, δουλεύεις με την παραγγελία.
1: 2,5 ευρώ η παραγγελία?
2: Ναι, 2,5 ευρώ να πας από την Αγία Παρασκευή Κολονάκι.
1: Ενώ πόσο ήταν?
2: Αυτό μπορεί να ήταν κάποτε και 6,5 ευρώ. Απλά που τώρα τι έγινε, αυτό που σου λέγανε την άλλη φορά, που σου λέγανε και εγώ ότι δεν είμαι υπέρ των πλατφορμών, αλλά στην πλατφόρμα είχε κάποια πολύ θετικά πράγματα και γι' αυτό ότι πήγαμε στις πλατφόρμες, φταίνε όλα αυτά που κάναν οι μαγαζάτορες και οι πελάτες. Βγήκε και ένα άλλο μαγαζί, δημόσια, δεν είναι ότι του κάνω δυσφήμιση, κάπως μεταμόρφωση είναι, και λέει ότι δεν βγαίνω πια με τους delivery, δεν μπορώ να βρω delivery, οπότε όποιος με θέλει ας παίρνει από πλατφόρμα. Οι μαλάκες οι μαγαζάτορες προτιμάνε να δίνουν 30% στην πλατφόρμα παρά να προσλάβουν delivery, να τους δίνουν ένα κανονικό μισθό, να τους δίνουν φαγητό, να τους δίνουν τα ένσημα. Εγώ δεν καίγομαι για τα ένσημα, αλλά εντάξει, ξέρω ότι πολλοί κόσμος καίγεται για τα ένσημα. Και τώρα θέλουν να έχουν τις πλατφόρμες με το 30% που η πλατφόρμα, όσο βλέπει ότι την έχουν ανάγκη τα μαγαζιά, τόσο θα ανεβάζει και το ποσοστό. Το ίδιο και για τα καριόλια τους πελάτες, οι οποίοι παλιά όταν είχα ξεκινήσει να δουλεύω delivery, όποιος πελάτης έλεγε ότι θέλω να με πάρετε τηλέφωνο, δεν έχω ασανσέρ, βρέχει και αυτά, άφηνε 2 με 5 ευρώ. Τώρα το είχαν βρει στο εύκολο ότι παραγγέλνουμε από του διαόλου τη μάνα και δεν το αφήνουμε τίποτα του. Να μας πάρει τηλέφωνο, να μας βγάλει και τα σκουπίδια, να κάνει όλα αυτά στο τζάμπα. Και τώρα η πλατφόρμα που τους κάνει, τους χρεώνει την απόσταση. Καταλαβες, εγώ για αυτούς το χαίρομαι. Δηλαδή, όταν πάρει τώρα ένας πελάτης ένα σουμπλάκι που κάνει 2,5 ευρώ, άμα είναι μακριά, το σουμπλάκι δεν θα έχει 2,5 ευρώ, θα πάει 4 ευρώ. Καταλαβες. Λοιπόν, καλά να πάθουν οι μαγαζάτορες και οι πελάτες. Είναι κρίμα όμως για τα παιδιά του delivery. Είναι κρίμα γιατί πολλά παιδιά άνοιξαν βιβλία και θα καταστραφούν τώρα με αυτό. Και σου λέω δυστυχώς, προσπαθούσα, αγωνιζόμουν, έλεγα δεν υπάρχει μέλλον. Θα ψάξω να κάνω κάτι άλλο. Σου λέω πραγματικά, προτιμώ την ανεργία από το να δουλέψω κάτω από αυτές τις συνθήκες.
3: Έλα μωρή λουλού. Μετά μου κάνεις παράπονα ότι δεν σε παίρνω. Αφού δεν μου το σηκώνεις.
1: Μα μου μίλαγε ο άλλος 10 ώρες, μου είπε όλα τα θέματα μου άνοιξε. Άσε με τώρα, λέγε τι θες.
3: Πω, να σου πω, καταρχάς να πούμε τα πήρα τώρα πάλι στο κρατήριο, ρε. Πολύ θρασό που ήταν αυτός ο άντρας. Μιλάει για ντροπή.
4: Εγώ αισθάνομαι ντροπή να βλέπω σε όλες τις στατιστικές οι Έλληνες να λένε πόσο δυστυχισμένοι είναι. Γιατί αν το βλέπουν και οι έξω.
3: Μιλάει για ντροπή ο Άδωνης, ντρέπεται.
1: Μα ξέρει ο Άδωνης τι είναι ντροπή, εμένα αυτό.
3: Ναι, γιατί τον έχει ηλεκμένο ύφος, σαν το Μουσολίνη, έχει παίρνει το ύφος του Μουσολίνη όταν του μιλάνε να πούμε. Η νοσοκομιακή, όταν πηγαίνει στα νοσοκομεία, έχει θράσος ρε ο πούστης. Την προηγούμενη Παρασκευή πήγα στη Νέα Σιωνία, δε στην Αγία Όλγα, να παραλάβω μια φίλη που έκανε μια επέμβαση. Και ήταν εκεί το καφί, κύριε πούστη, να πούμε. Εκεί τηλεόραση, ιστορίες αυτά. Έχει θράσος.
1: Χωρίς τηλεόραση, αυτό είναι πλεονασμό που λες. Ο Άδωνης χωρίς τηλεόραση δεν έχει λόγο να πάει σε νοσοκομείο.
4: Καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ την πρόσκληση.
3: Άμα θέλουμε να πούμε να δώσουμε κάτι και τέτοια κουβέντα, ρε φίλε, πάλι στο στόχαστρο να πούμε ελευθερός επαγγελματίας. Και υπόψη ότι όλοι από αυτούς που δηλώνουν 3.000 και κάτω, οι περισσότεροι από αυτούς είναι και βουλευτές να πούμε που δηλώνουν τόσα, έτσι. Λατινοπούλου, το σπίτι της γιαγιάς, πώς το είπε.
1: Ναι, μου είναι εκεί.
5: Ζούσα στη γιαγιά μου, ζούσα στο σπίτι της γιαγιάς μου, ταξίδια δεν πήγαινα, μάλιστα. Δεν έβγαινα όλη μέρα, δεν είχα άλλα έξοδα. Άρα λοιπόν, το να βγαίνουν μερικοί και να λένε μα πού τα βρήκε και τι τα έκανε και πώς ζούσε, ένα πιάτο φαΐ έτρωγα.
6: Να μάθουνε πολύ.
1: Άσε μας να μάθουνε διδακτικός κάθε μέρα, όχι.
6: Τα καλαζράκι.
1: Τι τα κάκαλα μας έχεις κάνει, τα κάκαλα τα έχεις κάνει τσουρέκια. Ξέρεις τι σημαίνει τσουρέκια. Τσουρέκια, κάκαλα, τσουρέκια. Γεια.
7: Αποστολή!
1: Έλα!
7: Αποστολή!
1: Το είπαμε, έλα!
7: Έλα, Αποστολή, καλησπέρα, ο Μάνος είμαι πάλι!
1: Ποιος Μάνος?
7: Ο πάλι αυτός που σου πέτανε έβαλε που σου λέει ο Μάνος πάλι! Δεν με συμπαθεί,
1: okay.
7: Δυστυχώς παίρνω να σου φέρω κακά ματάτα!
1: Όπα! Τι έχουμε Μάνο, τι συνέβη Μάνο?
7: Άκου να δεις, φίλε! Πήρε τη μεταφή σου ότι στην Αμερική κάποιους δημοσιογραφείς τους μικρούς τους πετσοκόψανε γιατί τόλμησαν και κάνανε μοντά στην ομιλία του Τραμπ!
1: Οκ, okay, το ακούω.

0: Καλό. Στην Ελλάδα τώρα είναι γατάκια όλοι αυτοί. Εντάξει, θα τα είχαμε κάνει ήδη, αλλά τέλος πάντων, ναι.
1: Φίλε, φοβάμαι ότι θα είσαι ο επόμενος εσύ που δεν έχεις αφήσει δεξιό για δεξιό.
0: Γιατί έχω πάει εγώ στην Αμερική.
1: Έχεις πάει στην Αμερική, φίλε, αλλά και εσύ τον άλλο δεν έχεις αφήσει στοιχεία.
0: Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
1: Είδες,
0: αλλά καλέ, εμάς είναι οι δημοκράτες, ξέχασα. Εμάς δεν έχει τώρα τέτοια. Είναι υπέρ της ελευθερίας του λόγου. Δεν είδες μόλις βάλαν τα γκαζάκια στην ομάδα αλήθειας αμέσως να δηλώσουν υπέρ της ελευθερίας του λόγου όλοι τους. Αλλά μόνο όταν χτυπάνε τους δικούς τους.
1: Μόνο τότε. Ναι. Α, γιατί ξέρεις, εγώ σε έκοβα τίποτα για καμιά Γιάννη, για καμιά Μακρόν, σε να παίζεις τέτοια εκεί πέρα στα ψαράκια.
0: Κι εγώ εκεί με έκοβα.
1: Εσύ εκεί πέρα με δίνεις έκοβες, Δεν μου λες κάτι με τελευταία ρωτησούλα. Ο Άδωνης, που τον είχαν ρωτήσει κάποια στιγμή για τον κύριο Ανδρουλάκη, που είχε πει για τον κύριο Ανδρουλάκη ότι ο ολόκληρος αρχηγός δεν είχε ακούσει τίποτα για το Ηράκλειο, για τον ΠΚΠ, που είναι κριτικός.
2: Ο κύριος Ανδρουλάκης, καταγόμενος στο Ηράκλειο της Κρήτης, βουλευτής Ηρακλείου Κρήτης, δεν έχει πάρει ταυτή του ποτέ τίποτα για παράνομες επιδοτήσεις κτηνοτρόφων στην Κρήτη.
1: Και τον ρωτάνε και ο πρωθυπουργός από την Κρήτη είναι και λέει ναι, ναι, από την άλλη μεριά.
3: Και ο πρωθυπουργός κριτικός είναι.
2: Από την άλλη μεριά.
1: Εκεί δεν έχει ο ΠΚΠ.
0: Εκεί δεν έχει, ναι, ναι. Γενικώς, οπουδήποτε είναι καθαρό είναι και ο Μητσοτάκης.
1: Α, εντάξει, okay. Χανιά, βέβαια, καθαρά.
0: Ναι. Γνωστό της πάση.
4: Έλα, Αποστολή.
0: Έλα,
4: ο ναυτικός είμαι.
0: Έλα, ναύτη.
4: Λοιπόν, φίλε, ήρθε πάλι η ευλογημένη ώρα που ξεμπαρκάρω.
0: Ξεμπαρκάρεις.
4: Ξεμπαρκάρω, βγαίνω.
0: Κρίμα.
4: Έρχομαι Ελλάδα.
0: Άντε, ναι.
5: Γεια σου, Απόστολε. Είσαι καλά?
0: Είμαι καλά, ναι.
5: Μπράβο. Κι εγώ καλά είμαι. Θέλω να πω κάτι για αποκατάσταση της αλήθειας. Είναι δυνατόν ένας άγιος να έχει τρία χέρια?
6: Το δεξί χέρι του Αγίου Παρθενείου. Πρέπει να είναι το τρίτο χέρι του Αγίου Παρθενείου, βέβαια, έτσι. Τα άλλα δύο είναι αλλού, γι' αυτό το λέω.
0: Ένας άγιος να έχει τρία χέρια. Ναι. Για τρία πόδια είχα μπορεί. Ακούσει, αλλά ναι. Μπορεί να έχει τρία χέρια.
5: Ναι. Δεν είναι. Γίνονται θαύματα, δηλαδή. Αυτό θέλω να πω.
0: Χαμός. Από θαύματα, χαμός.
5: Ναι. Είναι ένα θαύμα που έλεγε και ο εκείνος από την.
0: Του θυμίζει. Είναι ένα θαύμα!
5: Αυτό ακριβώς. Εσείς τι κάνετε, πώς είστε?
0: Όλα καλά, να είστε καλά, χαιρετισμούς.
5: Πώς πάει η παράσταση, πες μου?
0: Όλα καλά, μια χαρά.
5: Ωραία, πολύ ωραία.
0: Ωραία.
5: Ωραία.
1: Ναι, καλησπέρα. Γεια σου, ρε Απόστολε Μαγκίτη.
0: Καλησπέρα, γεια μου.
1: Ένα πράγμα μόνο έχω να πω. Έχει ξαναπεράσει στην ιστορία πρόεδρος ή πρωθυπουργός στην Ελλάδα να φεύγει μέσα από χωράφια, μωρέ, με συνοδεία μάτια αστυνομικών. Τίποτε άλλο. Αυτό μόνο.
0: Όχι, αλλά ήταν τέλειο. Εγώ το χάρηκα. Yeah. Το ευχαριστηθήκαμε όλοι. Ήταν ό,τι πιο ταιριαστό. Μου θύμισε λίγο την εικόνα με την οποία θα ξεκουμπιστεί από τον τόπο.
7: Ό,τι κλέψαν, ό,τι φάγαν, το κλέψαν, το φάγαν. Πούς!
1: Μακάρι Παναγία μου, αμήν και πότε να.
0: Και τι καλύτερο να δεις τα αγριογούρουνα πάνω στο τρακτέρ έτοιμα για σφαγή. Στο αγροτικό κιλο τρακτέρ, στο αγροτικό. Ναι, εκεί τα βάζουν τα γουρούνια.
1: Να σε καλά, να
0: πάνε
1: καλά και αφού γελάσαμε, γεια.
0: Ναι, χωρατό.
8: Πες το Τίμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.
4: Έλα, Αποστολή.
0: Έλα.
4: Με την πρώτη φορά, ρε φίλε, μπράβο. Να σου πω.
0: Τι.
4: Έχουμε δύο περιπτώσεις των οποίων έχουν πάθει το ίδιο ακριβώς πράγμα.
0: Τι.
4: Δηλαδή, ο Πρέκας νομίζει πολέμησε επειδή έπαιξε σε ταινίες και ο. Θες που έπαιξε τον Άγιο Νεκτάριο, ωραίο. Κόλλησα. Γαμώτο.
0: Και ο Σερβετάλης.
4: Ναι, Σερβετάλης.
9: Θα κάνουμε το παξιμάδι μας κατώ.
4: Νομίζω ότι άγιασε επειδή έπαιξε τον Άγιο Νεκτάριο. Αυτό τι είναι, είναι κάποια πάθηση των ηθοποιών.
0: Αυτό πώς ήρθε τώρα, πού κολλάει.
4: Άκουσα τον Πρέκα που έλεγε ο άλλος.
10: Είναι τιμή να πεθαίνεις για αυτή τη χώρα.
4: Και το θυμήθηκα και λέω.
0: Θες να σου πω και για άλλους ηθοποιούς αντίστοιχα. Έχουμε πολλούς που το έχουν πιστέψει.
4: Να, αλήθεια.
0: Είναι πολλοί που το έχουν πάρει και έχουν φύγει.
4: Αυτό σου δύο. Καλά, και ο Μπέζος νομίζω ότι είναι διανοούμενος, επειδή έπαιξε το δικηγόρο, ας πούμε. Αλλά εντάξει.
0: Να
4: το.
0: Ένα καλό παράδειγμα, ας πούμε.
4: Ένα καλό παράδειγμα. Αλλά είναι κάποια πάθηση των ηθοποιών. Πήρα σε ένα που ξέρετε, παιδί μου, το συνάπτη που γνωρίζει. Εγώ δεν έχω τύχη, δεν γνωρίζω κανένα.
0: Και τυχερός είσαι.
4: Που δεν ξέρω κανένα.
0: Ναι.
4: Σωστό.
11: Έλα, Αποστολέ.
0: Έλα.
11: Ο Βλάκωνας, καλά είσαι?
0: Καλά, τι θες?
11: Ενώ οι σοβαροί λοιπόν επαγγελματίες αγρότες Κρήτης και Θεσσαλίας εισέπραταν εκατομμύρια ευρώ από τον ΟΠΚΕΠΕ για να ψηφίσουν κούλι, οι Λάκωνες το ψήφισαν τσάμπα. Το φυσάμε και δεν κρυώνει.
0: Είναι αυτό που ταιριάζει με τους Λάκωνες, αν βάλεις μπροστά και ένα μα.
11: Α, μάλα, ναι. Και εγώ βάζω το βλά, είναι πιο ευγενικό.
7: Είστε οι μαλακές της Νέας Δημοκρατίας.
11: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
11: Βαρμπαγιάννης.
0: Ναι.
11: Θέλω να σου πω κάτι. Πες να πούμε αυτού του Καριόλη, του Χατζηδάκη. Έχει δουλέψει ποτέ αυτός ο Καριόλης?
12: Νομικά έχω σπουδάσει.
13: Α, νομική. Ναι. Ασκήσατε επάγγελμα?
12: Κοιτάξτε, εγώ με κατηγορούν και γι' αυτό.
13: Ότι, δεν έχει σημασία.
12: Ότι ξέρετε ακριβώς κάθε μέρα.
13: Μα δουλεύετε.
0: Τώρα μη θίγουμε τέτοια θέματα. Τι σημασία έχει, έπρεπε να έχει δουλέψει.
11: Μα δεν είναι επαγγελματίας πολιτικός.
0: Είναι, έπρεπε να έχει δουλέψει κιόλας. Πού ακούστηκε?
11: Πες τώρα, Χριστιανέ μου, να πούμε στα ίσια στον αέρα. Είμαστε χ***ς. Να μου κάνουν να πούμε μήνες ό,τι θέλουν. Αυτοί οι καργιόλιδες και αυτό το χαμένο Μητσοτάκι.
14: Δεν μ' αρέσουν οι επαγγελματίες της πολιτικής. Θέλω οι άνθρωποι που ασχολούνται με τα κοινά να έχουν κάνει κάτι στη ζωή τους.
11: Τι είναι, δεν είναι επαγγελματίας? Αυτό το χαμένο να πούμε.
0: Να, αυτά δεν μπορώ, τους χαρακτηρισμούς.
3: Χαίρετε.
0: Χαίρετε.
3: Πύλης Πετίνης λέγομαι.
0: Πώς.
3: Πύλης Πετίνης.
0: Πύλης.
3: Ναι, λοιπόν.
0: Τέλος πάντων.
3: Με πιάσαν τα γέλια. Είμαι παραγωγός από τις οικογενειακές ιστορίες και μόλις τώρα άκουσα το ηχητικό βιβλίο, φαντάζομαι, του κυρίου Τσίπρα, το οποίο θέλω να πάρω τα δικαιώματα, να κάνω σειρά.
0: Πάρτα.
3: Φέρτα.
15: Η Μέρκελ είχε αρχίσει να υποψιάζεται ότι κάτι άλλο είχα στο μυαλό μου, σηκώθηκε από τη θέση της, έκανε τον κύκλο γύρω από το τραπέζι των συνεδριάσεων για να με πλησιάσει στη θέση που καθόμουν. Και όταν έφτασε, έσκυψε και με ρώτησε: Αλέξη, έχω μεγάλη απορία. Αν βάζεις κείμενο στα σουτζουκάκια.
3: Τι λέει ρε το άτομο, πραγματικά Άρλεκιν.
0: Ευχαριστούμε όμως που το κάνει, δεν το έχουν κάνει πολύ.
3: Δεν το έχουν κάνει πολύ.
0: Σκέψου εμείς τώρα πόσα ηχητικά προκύπτουν από αυτό, πόσο μας γεμίζει.
3: Γι' αυτό ξεχωρίζει ο ηγέτης που είναι 100 χρόνια μπροστά.
0: Βέβαια.
16: Ο Τσίπρας είναι ένας ηγέτης παγκόσμιας ακτινοβολίας από αυτούς που γεννιούνται κάθε 100 χρόνια.
17: Αποστολή.
0: Έλα.
17: Αυτά που διαβάζει ο Τσίπρας είναι AI.
0: Όχι, κανονικά είναι.
17: Ή έχει βγάλει το βιβλίο σχετικό.
0: Ναι, και βίντεο.
17: Μάλιστα.
0: Ωραία εξέλιξη, ε.
15: Το δημοψήφισμα ήταν δική μου απόφαση. Προσωπική, βαθιά επεξεργασμένη και ψυχικά δύσκολη.
18: Έλα, παιδί μου.
17: Δεν ξέρω, αλλά δεν ξέρω πώς θα το πάρεις αυτό που θα το πω. Άντε και γαμί του κούστη. Τώρα, συγγνώμη, για τον Τσίπρα είναι αυτό, έτσι.
0: Α, εντάξει, φοβήθηκα ότι είναι για μένα.
17: Όχι.
0: Εντάξει.
17: Μαλακίες λέει. Υπάρχει τώρα, είμαστε στο αλήθεια τώρα, έχει αυτό το θράσο.
0: Ναι, καλέ. Α, δεν το είχατε καταλάβει. Ναι, το έχει, το έχει.
17: Πώς και δεν πω. Εντάξει, αυτό. Εντάξει, τώρα τι άλλο να πω.
19: Ακούσατε την ώρα του λαού. Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας. Στίγμα Radio. Ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
20: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Βόσκολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
21: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
19: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Ζάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892. Το Παγκοσμίου Φήμης Shapes Festival επιστρέφει στη Ζάκυνθο για 7η χρονιά. Από τις 26 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου. Σάββατο, 1η Αυγούστου, το Shapes Festival στο Palm Beach Park στο Βασιλικό με τον Νικοντίμους και την Κάμελ Λάγιο Κούν από την Κούβα από τις 2 το μεσημέρι. Καλοκαίρι με Shapes Festival.
22: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
19: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνευρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μια μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape, ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, γνήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape, λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
23: Oh,
22: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.gr.
2: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
6: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
2: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
6: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
2: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
6: Ζητά πολλά, κέρδισε τα όλα.
2: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών, Welcome Stores.
18: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
2: Ας το πάνω μας.
18: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
23: Περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974 το Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα. Σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.
24: Γεια σας. Σας ομιλεί ο αυτόματος τηλεφωνητής επειδή απουσιάζουμε. Για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, παρακαλώ ανοίξτε το χάρτη Sky Map.
25: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
26: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
25: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
26: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.

0: Who doesn't understand pain?
1: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9:30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και κάθε βράδυ στις 10, στον κινηματογράφο Φόσκολος, με τέλειο κλιματισμό.
2: Όσοι ζητάτε χρώματα να βάψετε το σπίτι ή μόνο συγγυρεύετε γερί σαν το γρανίτι, μην το σκεφτόσαστε πολύ. Ή στο Σαρακινάδο ευρίσκεται κατάστημα που είναι πολύ σε στάδο. Εκεί υπάρχει μάστορας τη λύση να σας δώσει και απ' όλα τα προβλήματα εκείος να σας γλιτώσει. Με πλούσια γκάμα υλικών ξεγνιάστε μία για πάντα και ούλες τις κοτούρες σας αφήστε τις στην πάντα. Αλέκος Καποδίστριας, γνωστός σε κάθε στέκη. Γνωρίζει κάθε πρόβλημα, δίπλα σας πάντα στέκει.
3: Μποφίλιου, Καραμουρατίδης, Ευαγγελάτος, Το Μέτρημα.
4: Υπαίθριο Θέατρο Ζακύνθου, Δευτέρα, 27 Ιουλίου, 9 και 4 το βράδυ.
3: 20 χρόνια κοινής διαδρομής, ένα ζωντανό μέτρημα τραγουδιών, λέξεων και στιγμών.
4: Νατάσα Μποφίλιου, Το Μέτρημα.
3: Opening Act, Μυρτό Βασιλείου. Διοργάνωση, Live All.
4: Εισιτήρια, Deja Brew.
3: Ticketservices.gr.
5: Φοβάμαι πως χάνω το μέτρημα.
3: Χρυσός χορηγός, Deja Brew.
4: Μεγάλη χορηγή, Banana Baya.
3: Levante Ferries,
4: Manfredas Laundries.
3: Ξένος ATV,
4: Ορανών Καπαρέλης.
3: Με την υποστήριξη, Μπαραλού.
4: Γιατράς εξοπλισμοί μαζικής εστίασης.
3: Δοδόνη,
4: Expert Κλαβιανός.
3: Eyesight Optics,
4: Fresh Fruiters.
3: Φουρνάρικο.
4: Φιλοξενία, Blue Collection Resorts. Phoenix Hotel, Stranda Marina, Αλέστα, Σταθμός.
3: Χορηγή επικοινωνίας, Stigma Radio, Bravo 89,6, Prisma 90,2, Island FM, Γραμμικό.

0: και αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Στους τομείς αρτοποιίας, πίτσας και ζαχαροπλαστικής, αλλά και στο χώρο των ζωοτροφών, η ποιότητα δεν είναι θέμα τύχης, αλλά θέμα επιλογής. Η αντιπροσωπεία Μήλων Κρήτης φέρνει στη Ζάκυνθο μια πλήρη σειρά με εξειδικευμένα άλευρα και μείγματα, με σταθερή απόδοση και άριστη συμπεριφορά στη ζύμη. Επίσης, ζωοτροφές απόλυτα υγιεινές και ασφαλείς που σέβονται το ζωικό πλούτο των κτηνοτρόφων. Μήλοι Κρήτης. Αντιπρόσωπο Ζακύνθου, Γιάννης Γράμψας, στους αμπελόκηπους στα Γραμψέικα. Πώληση, χονδρική λιανική και με παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 26950-22644 και 6974-43-6260. Μήλοι Κρήτης. Η ποιότητα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες.
0: Σάββατο 1η Αυγούστου στο Venus Beach Bar με special guest τον Chris Arna. Μαζί του η Aurel, DJ Aiden και Panos STR. Από τις 5 το απόγευμα με beach party και βραδινές βουτιές στην παραλία του Τσιλιβί. Και δεν τελειώσαμε. Συνεχίζουμε. Στις 15 Αυγούστου η Aurora κατακτούν το Banana Baya Beach Bar. Aurel, DJ Aiden και Panos STR. Σε ένα ακόμη sunset μουσικό ταξίδι από το απόγευμα και μέχρι να λιώσουν κορμιά και decks. Aurora. Three events. One summer. One vibe.
1: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος. Πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400. Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
2: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
1: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26950-25-222. Μπράτης. Μπράτης καλός.
3: Τα πλέσσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβί, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Plessas The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
4: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
5: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
6: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
7: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: doesn't understand pain.
1: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και κάθε βράδυ στις 10, στον κινηματογράφο Φόσκολος, με τέλειο κλιματισμό.
2: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη. Ατμόσφαιρα. Άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
3: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Σάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892.
4: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-018-91.
5: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For passion, discipline, strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
6: Το φέρι μπιζού.
7: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.
1: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
2: Zakynthos, ναι, Hyaris, καλά είσαι.
1: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
2: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
3: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
4: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
5: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
4: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
5: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
6: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
7: Περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974 το Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε ήμουν αδίκως Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.
8: Stigma Radio.

0: doesn't understand pain.
1: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και κάθε βράδυ στις 10, στον κινηματογράφο Φόσκολος, με τέλειο κλιματισμό.
2: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική, στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
3: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της NEF-NEF.
2: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Μπράτης καλός.
4: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και χαρίστε στον εαυτό σας μια εμπειρία γεμάτη γεύσεις, αρώματα και αυθεντική φιλοξενία στο κτήμα Γράμψα στο Λαγοπόδο. Σε ένα πανέμορφο χώρο με ατμόσφαιρα που μαγεύει. Περιπλανηθείτε στον κόσμο του κρασιού μέσα από επιλεγμένες γευσιγνωσίες, απολαύστε μοναδικά signature cocktails και συνοδεύστε τη βραδιά σας με πιάτα εμπνευσμένα από τη ζακυνθινή και μεσογειακή γαστρονομία. Καθημερινά, η κουζίνα μας σας εξυπηρετεί έως τις 11 το βράδυ. Από εκεί και μετά, η ατμόσφαιρα γεμίζει με τις νότες των εκλεκτών κρασιών μας, προσφέροντας το ιδανικό σκηνικό για όμορφες συναντήσεις και αξέχαστες στιγμές. Κτήμα Γράμψα. Κάθε ποτήρι κρασί αφηγείται μια ιστορία. Ελάτε να τη ζήσετε μαζί μας.
5: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωπισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
6: Υγιεινή και υγεία. Δύο έννοιες σχεδόν ταυτόσιμες. Δύο έννοιες με κοινή γραμμή. Αυτή τη γραμμή ακολουθούμε και στην Pure Line. Η προσωπική σας φροντίδα είναι προσωπική μας υπόθεση. Είδη ατομικής προστασίας, προσωπικής φροντίδας, ιατρικά είδη και χαρτικά HASP. Με πρωτοποριακές και οικονομικές προτάσεις, ανανεώνουμε συνεχώς τα προϊόντα μας και για τον ιδιώτη αλλά και τον επαγγελματία. Στην Pure Line αναζητούμε καθημερινά τρόπους να καλύψουμε τις ανάγκες σας, καθώς και τις ανάγκες των δικών σας ανθρώπων ή των πελατών σας. Pure Line. Βρείτε μας στο Facebook ή στο 26 95 0 25 600 και φυσικά στο Σωρακινάδο Σιζάκυνθο, δίπλα στο High Clean. Επίσης, μπείτε στο www.pureline.gr και κάντε τις αγορές σας ηλεκτρονικά με δωρεάν παράδοση στην πόρτα σας. Pure Line. Κινητήρια δύναμη, η εμπιστοσύνη σας.
7: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranier International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947 079 460.
8: 26 950 25 798.
9: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί.
0: Και στο φουρνάρικο ξέρουμε. Ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί. Σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική Λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
9: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
10: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι. Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
9: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών Welcome Stores.
11: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
9: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
12: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zander. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zander. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26 950 49 488, και στον Παντοκράτορα τηλέφωνο 26 950 55 241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zander. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
13: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσια The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
14: Πιστεύεις ότι δεν μπορείς να κάνεις την καθημερινότητα ενός ατόμου με αναπηρία πιο εύκολη? Δεν μπορείς να συμμετέχεις στη βελτίωση των συνθήκων ζωής του? Μπορείς. Κάνε την αίτησή σου και γίνε αμοιβόμενος προσωπικός βοηθός σε άτομα με αναπηρίες. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: της ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
1: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
2: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
0: Το παγκοσμίου φήμης Shapes Festival επιστρέφει στη Ζάκυνθο για 7η χρονιά. Από τις 26 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου. 5η 30 Ιουλίου Shapes Festival The Ritual. Το μεγάλο καθιερωμένο πάρτι του Shapes Festival με το κορυφαίο δίδυμο της house μουσικής Louis Vega και Anané. Από τις 6 το απόγευμα στο μαγικό Cotton Club στο Καλαμάκι. Αξέχαστη εμπειρία. Καλοκαίρι με Shapes Festival.
3: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
0: Για τη σημαντικότερη μέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
4: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδο στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950044107. premiumvacationhomes.gr.
5: Οπ, Αναστασία, πώς και έτσι? Ανακαίνιση στο μαγαζί? Τι ετοιμάζεις?
6: Ετοιμάζομαι να δεχτώ τον κόσμο.
5: Ποιο κόσμο, τι θα κάνεις? Πάρτι στο μαγαζί?
6: Πάρτι θα κάνω μετά. Παιδί μου, εγώ τώρα μπήκα στο χάρτη. Θα με μάθει όλος ο κόσμος.
7: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνο αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
8: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
7: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
8: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
0: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
9: Περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974 το Ινό Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ινό Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος. Πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.

0: ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
1: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
2: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
3: Μποφίλιου, Καραμουρατίδης, Ευαγγελάτους, Το Μέτρημα.
4: Υπαίθριο Θέατρο Ζακύνθου. Δευτέρα, 27 Ιουλίου, 9 και 4 το βράδυ.
3: 20 χρόνια κοινής διαδρομής. Ένα ζωντανό μέτρημα τραγουδιών, λέξεων και στιγμών.
4: Νατάσα Μποφίλιου, Το Μέτρημα.
3: Opening Act, Μυρτό Βασιλείου. Διοργάνωση, Live All.
4: Εισιτήρια, Deja Brew.
3: Ticketservices.gr. Χρυσός χορηγός Dezabrou.
4: Μεγάλη χορηγή Banana Baya.
3: Levante Ferries.
4: Manfredas Laundries.
3: Ξένος ATV.
4: Ορανών Καπαρέλης.
3: Με την υποστήριξη Μπαραλού.
4: Γιατράς Εξοπλισμοί Μαζικής Εστίασης.
3: Δοδόνη.
4: Expert Κλαβιανός.
3: Eyesight Optics.
4: Fresh Fruiters.
3: Φουρνάρικο.
4: Φιλοξενία Blue Collection Resorts. Phoenix Hotel. Strada Marina. Αλέστα. Σταθμός.
3: Χορηγή επικοινωνίας Stigma Radio. Bravo 89,6. Prisma 90,2. Island FM. Γραμμικό.
5: Αυτό το όνομα έγινε εγγύηση ποιότητας και εμπιστοσύνης. Αλέκος Καποδίστριας. Με συνέπεια και λύσεις βρίσκεται πάντα δίπλα σας. Πρωτοπόρο στην εξέλιξη των υλικών. Με τα κορυφαία προϊόντα της αγοράς. Χρωμάτισε τον τοίχο σου. Συντήρησε το ξύλο σου. Καθάρισε την μούχλα από τα δύσκολα σημεία. Με υλικά υψηλής ποιότητας. Μεγάλη.

εξωτερικής θερμοπρόσωψης. Το σπίτι σας θωρακίζεται και αμήνεται στις καιρικές συνθήκες. Γιατί στον Αλέκο Καποδίστρια πάντα υπάρχει λύση. Αρκεί να μάθεις πώς. Αλέκος Καποδίστριας στο Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26 950 62 075.

0: τα κορυφαία dance floors του κόσμου. Μαζί της η DJ Aiden και Panos SDR. Aurora presents Hito at Kerry Lighthouse. Sunday, July 26th. Το ηλιοβασίλεμα σβήνει, τα beat ανεβαίνουν. Aurora presents Hito.
1: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
2: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
1: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
2: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
1: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
2: Ζητά πολλά, κέρδισε τα όλα.
1: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών, Welcome Stores.
3: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
1: Ας το πάνω μας.
4: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
5: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
6: Zakynthos, ναι, Hyaris. Καλά είσαι.
5: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
6: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
7: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
8: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνο αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
9: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
8: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
9: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
10: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
11: Τα πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβί, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλιο 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

0: doesn't understand pain.
1: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και κάθε βράδυ στις 10, στον κινηματογράφο Φόσκολος, με τέλειο κλιματισμό.
2: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
3: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Ζάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892.
4: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For passion, discipline, strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
5: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
6: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.
1: Γεια σας. Σας ομιλεί ο αυτόματος τηλεφωνητής επειδή απουσιάζουμε για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, παρακαλώ ανοίξτε το χάρτη Sky Map.
2: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Το χάρτη SkyMap.
3: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
2: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
3: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
4: Stigma Radio.
5: Ho fatto l'amore con me, mi sono amata da me, e figuriamoci se, se ci cascava con te, Ho fatto l'amore con me, per stare senza di te, mia opinione si sa.

0: Stigma Radio.
1: Who doesn't understand pain?
2: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και κάθε βράδυ στις 10, στον κινηματογράφο Φόσκολος, με τέλειο κλιματισμό.
3: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και χαρίστε στον εαυτό σας μια εμπειρία γεμάτη γεύσης, αρώματα και αυθεντική φιλοξενία στο κτήμα Γράμψα στο Λαγοπόδο. Σε ένα πανέμορφο χώρο με ατμόσφαιρα που μαγεύει. Περιπλανηθείτε στον κόσμο του κρασιού μέσα από επιλεγμένες γευσιγνωσίες, απολαύστε μοναδικά signature cocktails και συνοδεύστε τη βραδιά σας με πιάτα εμπνευσμένα από τη ζακυνθινή και μεσογειακή γαστρονομία. Καθημερινά, η κουζίνα μας σας εξυπηρετεί έως τις 11 το βράδυ. Από εκεί και μετά, η ατμόσφαιρα γεμίζει με τις νότες των εκλεκτών κρασιών μας, προσφέροντας το ιδανικό σκηνικό για όμορφες συναντήσεις και αξέχαστες στιγμές. Κτήμα Γράμψα. Κάθε ποτήρι κρασί αφηγείται μια ιστορία. Ελάτε να τη ζήσετε μαζί μας.
4: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
5: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Costas KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωδισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
6: Στους τομείς αρτοποιίας, πίτσας και ζαχαροπλαστικής, αλλά και στο χώρο των ζωοτροφών, η ποιότητα δεν είναι θέμα τύχης, αλλά θέμα επιλογής. Η αντιπροσωπεία Μήλων Κρήτης φέρνει στη Ζάκυνθο μια πλήρη σειρά με εξειδικευμένα άλευρα και μείγματα, με σταθερή απόδοση και άριστη συμπεριφορά στη ζύμη. Επίσης, ζωοτροφές απόλυτα υγιεινές και ασφαλείς που σέβονται το ζωικό πλούτο των κτηνοτρόφων. Μήλοι Κρήτης. Αντιπρόσωπο Ζακύνθου, Γιάννης Γράμψας, στους αμπελόκηπους στα Γραμψέικα. Πώληση, χονδρική λιανική και με παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 26950-22644 και 6974-4362-60. Μήλοι Κρήτης. Η ποιότητα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες.
7: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χονδρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην Παλιά Πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26950-45670.
8: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών.
0: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
9: 26-950-25-798.
10: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριλοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλέσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

Dimmi ancora solo una parola.

0: ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
1: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
2: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
3: Το παγκοσμίου φήμης Shapes Festival επιστρέφει στη Ζάκυνθο για 7η χρονιά. Από τις 26 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου. Σάββατο, 1η Αυγούστου, το Shapes Festival στο Palm Beach Park στο Βασιλικό, με τον Νικοντίμους και την Κάμε Λάγιο Κούν από την Κούβα, από τις 2 το μεσημέρι. Καλοκαίρι με Shapes Festival. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
4: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος. Πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
5: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26950-49488 και στον Παντοκράτορα, τηλέφωνο 26950-55241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
6: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
7: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
6: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26950-25-222. Μπράτης. Μπράτης καλός.
8: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδο στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950-44107. Premium Vacation Homes.gr.
9: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
10: Zakynthos, ναι, Hyaris. Καλά είσαι.
9: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
10: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
11: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything. Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνο αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
12: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
11: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
12: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
13: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
14: Stigma Radio.

0: Who doesn't understand pain?
1: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και κάθε βράδυ στις 10, στον κινηματογράφο Φόσκολος, με τέλειο κλιματισμό.
2: Για να νιώθεις τη σιγουριά που σου χρειάζεται στον επαγγελματικό σου χώρο και την προστασία ακόμα και από τους αόρατους εχθρούς, Hygiene Service.
3: Η υγιεινή των χώρων της επιχείρησής σου είναι σοβαρή υπόθεση.
2: Αναβάθμισε την επιχείρησή σου και κέρδισε τις εντυπώσεις των πελατών σου.
3: Απευθύνσου στον ειδικό.
2: Στη Hygiene Service έχουμε τη λύση για τους πλέον δύσκολους αλλά και πολυσύχναστους χώρους.
3: Στη Hygiene Service έχουμε τη λύση για μπάνιο και κουζίνα.
2: Απολύμανση λεκάνης.
3: Έντομο απόθυση,
2: αρωματισμός χώρο,
3: απεντόμωση μειοκτονία,
2: προϊόντα και συσκευές χάς,
3: εντομοπαγίδες, Hygiene Service, με καταστήματα σε Ελλάδα και εξωτερικό.
2: Η μεγαλύτερη ελληνική επιχείρηση για να αισθάνεστε υγιεινά ασφαλείς.
3: Στη Ζάκυνθο θα μας βρείτε στο Σαρακινάδο, δίπλα στο High Clean.
2: Hygiene Service. Επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας στο 26950-25600.
3: Ακολούθησέ μας στα social media και ενημερώσου.
2: Hygiene Service. Υγιεινά ασφαλής.
4: Όσοι ζητάτε χρώματα να βάψετε το σπίτι ή μόνο συγγυρεύετε γερή σαν το γρανίτι, μην το σκεφτόσαστε πολύ. Στο Σαρακινάδο ευρίσκεται κατάστημα που είναι πολύ σε στάδο. Εκεί υπάρχει μάστορας, τη λύση να σας δώσει και απ' όλα τα προβλήματα εκείος να σας γλιτώσει. Με πλούσια γκάμα υλικών, ξεγνιάστε μία για πάντα. Και ούλες τις κοτούρες σας, αφήστε τις στην πάντα. Αλέκος Καποδίστριας, γνωστός σε κάθε στέκι. Γνωρίζει κάθε πρόβλημα, δίπλα σας πάντα στέκι.
5: Μποφίλιου, Καραμουρατίδης, Ευαγγελάτου, Το Μέτρημα.
6: Υπαίθριο Θέατρο Ζακύνθου. Δευτέρα, 27 Ιουλίου, 9 και 4 το βράδυ.
5: 20 χρόνια κοινής διαδρομής. Ένα ζωντανό μέτρημα τραγουδιών, λέξεων και στιγμών.
6: Νατάσα Μποφίλιου. Το Μέτρημα.
5: Opening Act Μυρτό Βασιλείου. Διοργάνωση Live All.
6: Εισιτήρια Deja Brew.
5: Ticketservices.gr.
7: Φοβάμαι πως χάνω το μέτρημα.
5: Χρυσός χορηγός Deja Brew.
6: Μεγάλη χορηγή, Banana Baya,
5: Levante Ferries,
6: Manfredas Laundries,
5: Ξένος ATV,
6: Ορανών Καπαρέλης.
5: Με την υποστήριξη, Μπαραλού,
6: Γιατράς Εξοπλισμοί Μαζικής Εστίασης,
5: Δοδόνη,
6: Expert Κλαβιανός,
5: Eyesight Optics,
6: Fresh Fruiters,
5: Φουρνάρικο,
6: Φιλοξενία, Blue Collection Resorts, Phoenix Hotel, Stranda Marina, Αλέστα, Σταθμός.
5: Χορηγή επικοινωνίας, Stigma Radio, Bravo 89,6, Prisma 90,2, Island FM, Γραμμικό.
8: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951 018 91.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
2: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
3: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι. Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
2: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών Welcome Stores.
4: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
2: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
5: Τα πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβί, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνι, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνι και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

0: Στίγμα Radio. Ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
1: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
2: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
3: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
4: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Ζάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892.
5: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμβελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26 950 33 409 και 6984 985 400.
6: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μια ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης, 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26 950 22 820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
7: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε personal training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For passion, discipline, strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
8: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. premiumvacationhomes.gr.
9: Το φέρι μπιζού.
10: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Στίγμα.
1: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
3: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου. Νεάπολης Πάφος.

Καταπληκτικό αυτό το γυναικείο όνομα που επέστρεψε φέτος και με άλμπουμ. Τόρι Έιμος είναι από τις ελάχιστες καλλιτέχνηδες, αν όχι μοναδική, που χρησιμοποιεί το πιάνο ως κύριο, ως βασικό μουσικό όργανο στα τραγούδια της. Αυτό συμβαίνει από τα 90's μέχρι και σήμερα που έχει επιστρέψει δισκογραφικά. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας, Έλενα Γαβρεσέα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές από τώρα και για 2 ώρες. Μας βρίσκεται και στο Instagram, στο starblack_gr. Θα λέμε λοιπόν και από εκεί και βουτιά στο χρόνο. Μέσα δεκαετίας 80, Stan Ridgway. Νομίζαμε μέχρι τώρα ότι ήταν Βρετανός, είναι όμως Αμερικανός. Γνώρισε μεγάλη επιτυχία με αυτό το τραγούδι στα μέσα της δεκαετίας του 80 και στη χώρα μας. Και το ακούμε παρέα τώρα.

πόσο αγαπημένο αυτό το τραγούδι από το 1982, κάπου εκεί. All time classic από τους Αυστραλούς Men at Work, Down Under. Κάπου διάβασα ότι ο τραγουδιστής των Men at Work συνεργάστηκε πρόσφατα στο καινούριο άλμπουμ του Ringo Starr. Σπουδαία συνεργασία για αυτή. Και σύμφωνα με μια νέα μελέτη, οι τουρίστες, κυρίως εκείνοι που ταξιδεύουν στο εξωτερικό, ναι μεν αγοράζουν μαγνητάκια, αλλά όχι τόσο συχνά όσο κάποτε. Γιατί? Γιατί πλέον στρέφονται σε άλλα αναμνηστικά, πιο πρακτικά θα λέγαμε, την αγορά ενός ρούχου ή την αγορά κάποιων τοπικών προϊόντων από τοπικές αγορές της χώρας που έχουν επισκεφτεί. Επίσης, κάτι διαχρονικό θα λέγαμε, είναι οι κάρτες. Μάλιστα, αν έχεις και λίγο χρόνο, γράφεις από πίσω τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές της χώρας που ταξίδεψες. Προμηθευτείτε επίσης κάποια τοπική νοστιμιά και ένα μπλουζάκι, για παράδειγμα. Είναι καλή ιδέα.

Από το soundtrack της ταινίας Footloose, η αξέχαστη Bonnie Tyler, Holding Out for a Hero. Μεγάλη επιτυχία και εδώ στη χώρα μας. Δυστυχώς δεν τα κατάφερε η Bonnie Tyler, γι' αυτό μέχρι να πάμε σε διάλειμμα, όλα τα τραγούδια που θα ακολουθήσουν θα είναι αφιερωμένα στη μνήμη της. 8 Ιουλίου έφυγε από τη ζωή, 75 ετών, ακριβώς ένα μήνα αφότου έκλεισε τα 75 γενέθλιά της. Η φωνή της ήταν έτσι βραχνή και χαρακτηριστική, εξαιτίας κάποιων επιπλοκών που είχε υποστεί έπειτα από χειρουργική επέμβαση και μάλιστα πολλοί μπέρδευαν και τη φωνή της Bonnie Tyler με τη φωνή του Rod Stewart, καθώς είχαν αρκετές ομοιότητες. Η Bonnie Tyler αντιμετώπιζε τον τελευταίο καιρό προβλήματα με το έντερό της. Αυτό την οδήγησε σε τεχνητό κόμμα. Όταν ξύπνησε, όλοι είχαν την αίσθηση ότι θα τα καταφέρει, όμως δεν τα κατάφερε.

Μάιος του 1978, αν θυμάμαι καλά. Πόσο λατρεμένο αυτό το τραγούδι από την Bonnie Tyler, It's a Heartache. Έτσι, για την ιστορία να σας πούμε ότι έφτασε τότε στην κορυφή, στα τσάρτς στην Αυστραλία και τον Καναδά, αλλά και σε κάποιες χώρες της Ευρώπης, ενώ σαν single πούλησε περισσότερα από 6 εκατομμύρια κόπιες. Θα πάμε σε διάλειμμα ακούγοντας όσο προλαβαίνουμε το τραγούδι που είναι συμβασμένο με τα χρόνια της εφηβείας μας και τους πρώτους μας έρωτες, Total Eclipse of the Heart.

0: πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
1: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
2: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
3: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική, στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
4: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
3: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Μπράτης καλός.
5: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και χαρίστε στον εαυτό σας μια εμπειρία γεμάτη γεύσεις, αρώματα και αυθεντική φιλοξενία στο κτήμα Γράμψα στο Λαγοπόδο. Σε ένα πανέμορφο χώρο με ατμόσφαιρα που μαγεύει. Περιπλανηθείτε στον κόσμο του κρασιού μέσα από επιλεγμένες γευσιγνωσίες, απολαύστε μοναδικά signature cocktails και συνοδεύστε τη βραδιά σας με πιάτα εμπνευσμένα από τη ζακυνθινή και μεσογειακή γαστρονομία. Καθημερινά, η κουζίνα μας σας εξυπηρετεί έως τις 11 το βράδυ. Από εκεί και μετά, η ατμόσφαιρα γεμίζει με τις νότες των εκλεκτών κρασιών μας, προσφέροντας το ιδανικό σκηνικό για όμορφες συναντήσεις και αξέχαστες στιγμές. Κτήμα Γράμψα. Κάθε ποτήρι κρασί αφηγείται μια ιστορία. Ελάτε να τη ζήσετε μαζί μας.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Costas KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωπισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
2: Οπ, Αναστασία, πώς και έτσι. Ανακαίνιση στο μαγαζί. Τι ετοιμάζεις?
3: Ετοιμάζομαι να δεχτώ τον κόσμο.
2: Ποιο κόσμο, τι θα κάνεις? Πάρτι στο μαγαζί.
3: Πάρτι, θα κάνω μετά. Παιδί μου, εγώ τώρα μπήκα στο χάρτη. Θα με μάθει όλος ο κόσμος.
4: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
0: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιβί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
4: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
0: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
5: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος, αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου, τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
6: 26950-25-798.

0: Στίγμα Radio.
1: Έλα παιδό όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις και εσύ την παραδεί ζωή σου.
2: Έλα παιδό, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα παιδό. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Κάνε swipe στον ήλιο με τον νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.

Bring Love, επιστροφή της Madonna μαζί με τη Sabrina Carpenter εδώ. Τις απολαύσαμε και στο Coachella πριν από πόσο, 2 μήνες, 3, κάπου εκεί. Και ο δικός μας Mozek, DJ πολύ αξιόλογος από την Κρήτη μας έρχεται, με κύριο χαρακτηριστικό της μουσικής του, τη New Disco. Disco Dancer, και αμέσως μετά ένα flash.

Πίσω στο 1982 με τον Gary Lowe, τεράστια χορευτική επιτυχία και εδώ στη χώρα μας, You Are a Danger. Αυτό ήταν και το ντεμπούτο σίγγλ του Gary Lowe που κυκλοφόρησε τότε. Έγινε τεράστια επιτυχία σε αρκετές χώρες της Ευρώπης. Τη μεγαλύτερη ωστόσο επιτυχία γνώρισε στην Ισπανία που έφτασε μέχρι την κορυφή των charts. Πολύ ενδιαφέρον αυτό που θα σας πούμε τώρα. Δεν θα δίνονται Oscar σε AI σενάρια και ηθοποιούς. Επιτέλους. Κάτι που μας βρίσκει απόλυτα σύμφωνους.

τον θεσμό των Όσκαρ. Μακάρι να εφαρμοστεί κάτι τέτοιο και στη μουσική, γιατί καλεί η AI, αλλά μέχρι ενός σημείου. Υποστηρικτής της AI και ο Τσάρλι Πουθ, ο οποίος έχει δηλώσει σε αρκετές συνεντεύξεις ότι χρησιμοποιεί εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, όπως και ο Teddy Swims, δύο καλλιτέχνες που αγαπάμε ιδιαίτερα, αλλά όμως χρησιμοποιούν την AI. Ένα από τα καινούργια τραγούδια του Τσάρλι Πουθ που κυκλοφόρησαν φέτος είναι αυτό που ακούμε τώρα. Beat Yourself Up.

Πίσω στο 1990, όταν ακόμα κυκλοφορούσαν δισκάκια βινιλίου, τα λεγόμενα 7 ίντσα, It's the first time, το είχαμε λιώσει τότε αυτό το τραγούδι στο ραδιόφωνο. Και επιστροφή των BTS, που αυτό το καιρό βρίσκονται σε περιοδία, με καινούριο άλμπουμ Arirang, κυκλοφόρησε φέτος. They don't know about us. Και όμως τους ξέρουν όλοι, από άκρη σ' άκρη.

Οι BTS στις αρχές του COVID εκεί 20 με 21 προκαλούσαν φρενίτιδα, μάλιστα σας ομολογώ ότι ξενυχτούσα για να παρακολουθήσω από το YouTube κάποια συναυλία τους, κάποιο live, καθώς ήταν όνειρο απατηλό να έρθουν οι BTS στην Ελλάδα, αν και είχε συζητηθεί κάποτε. Πάμε σε διάλειμμα ολοκληρώνοντας την πρώτη μας ώρα με την Τάιλα μαζί με τη Ζάρα Λάρσον. She did it again.

0: Στίγμα Radio. Ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
1: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα. Συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
2: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
3: Το παγκοσμίου φήμης Shapes Festival επιστρέφει στη Ζάκυνθο για 7η χρονιά. Από τις 26 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου. 11 μοναδικά σημεία του νησιού φιλοξενούν ημερήσια και βραδινά events με περισσότερους από 25 διεθνείς και εγχώριους DJs και μουσικούς. Καλοκαίρι με Shapes Festival. Στη σκηνή του Shapes Festival, ο Louis Vega με την Ανανέ, ο Carl Craig, ο Danilo Plesso, ο Nicodemus και πολλοί ακόμη κορυφαίοι καλλιτέχνες. Ζήσε μια ανεπανάληπτη μουσική εμπειρία στο πιο ξεχωριστό φεστιβάλ του καλοκαιριού. Shapes Festival 2026. Ζάκυνθος, 26 Ιουλίου με 2 Αυγούστου. Εκεί που η μουσική συναντά το καλοκαίρι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο shapesfestival.gr. Χορηγή Καρέ Wines, Έολος Boutique Hotel, Levante Beer, Νίκος Αλιάζης, Burger Hood, Zante Way Rentals, Off Script Tattoo, Creators and Frame, Pomonis Entertainment, Stigma Radio. Shapes Festival. Ζήσε το νησί αλλιώς.
4: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμβελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά, με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26 950 33 409 και 6984 985 400.
5: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. premiumvacationhomes.gr.
6: Pomonis Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
7: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνευρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών και ηλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26 950 22 820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
8: Γεια σας. Σας ομιλεί ο αυτόματος τηλεφωνητής επειδή απουσιάζουμε. Για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, παρακαλώ ανοίξτε το χάρτη Sky Map.
9: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
10: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
9: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
10: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
11: Στίγμα. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
12: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
11: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
13: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost 0% γανιότητα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Ένα κομμάτι που έχουμε βάλει κυριολεκτικά στο repeat εδώ και κάτι εβδομάδες, που έχει κυκλοφορήσει συνεργασία εκρηκτική Chaka Khan με Snoop Dogg. Boogies in my soul, ακριβώς για μας λέει αυτό. Μόλις ξεκινήσαμε την δεύτερη ώρα μας, Ελένα Γαβρασέα στο μικρόφωνο και φυσικά στην πιο όμορφη παρέα σας. Και μόλις κυκλοφόρησε η βιογραφική ταινία για τους έρχονται Fire για λογαριασμό του HBO. Η ταινία εστιάζει στον αείμνηστο Maurice White, την ψυχή του συγκροτήματος, που έμελε να γράψει τη δική του μοναδική ιστορία. Ψάξτε την, οι φίλοι της soul, funk και disco, και ταξιδέψτε νοερά σε εποχές που δεν θα ξανάρθουν. Εμείς θα θυμηθούμε μια κλασική επιτυχία από τους Earth, Wind & Fire. Let's groove!

Από το 2022 η Μπέρση και το Radio. Αχ, αυτό το ραδιόφωνο μας έχει κλέψει την καρδιά τόσα πολλά χρόνια και θα συνεχίσει να κάνει ακριβώς το ίδιο. Δεν μπορούμε να φανταστούμε τη ζωή μας χωρίς ραδιόφωνο. Όταν έχεις τις μαύρες σου, ακούς λίγο ραδιόφωνο, τα αγαπημένα σου τραγούδια και κατευθείαν η ψυχολογία αλλάζει πάντα προς το καλύτερο. Πάμε στις χρηστικές μας ειδήσεις. Εντάξει, το έχουμε πάει σε άλλο level, το ξέρω. Αλλά πάντα βρίσκουμε έτσι διάφορα χρήσιμα πράγματα και τα μοιραζόμαστε. Το έχετε καταλάβει ότι είμαστε της φιλοσοφίας να μην πετάμε τίποτα, ούτε καν το νερό που στάζει από τη μονάδα του κλιματιστικού. Εντάξει, δεν λέμε να το πιείτε, ούτε να το χρησιμοποιήσετε στο μαγείρεμα, με την καμία. Αλλά θα μπορούσατε να το χρησιμοποιήσετε άνετα στην καθαριότητα του σπιτιού, σφουγγάρισμα κλπ. Καθώς θα περιέχει τα άλατα που έχει το νερό της βρύσης. Ο Σόμπερ δεν μας αφήνει ποτέ παραπονεμένους. Αυτό είναι το νέο του single «My Body Isn't Ready».

Ακριβώς έτσι είχαν κάνει τον ντεμπούτο τους το 2004 οι Βρετανοί Keane, Somewhere Only We Know. Και κλείνουμε αυτό το μισάωρο με τους γερόλικους της Rock, μετά το In The Stars. Κυκλοφόρησαν και κάποια άλλο single, αυτό που ακούμε αμέσως τώρα, Jealous Lover. Rolling Stones λοιπόν, Jealous Lover. Άσχημο πράγμα η ζήλια, μπορεί να κλείσει σπίτια. Προσοχή. Εμείς επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Στίγμα Radio. Ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
1: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
2: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
3: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική, στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
4: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
3: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Πράτης καλός.
5: Μποφίλιου. Καραμουρατίδης. Ευαγγελάτους. Το μέτρημα.
6: Υπαίθριο Θέατρο Ζακύνθου. Δευτέρα, 27 Ιουλίου, 9 και 4 το βράδυ.
5: 20 χρόνια κοινής διαδρομής. Ένα ζωντανό μέτρημα τραγουδιών, λέξεων και στιγμών.
6: Νατάσα Μποφίλιου. Το μέτρημα.
5: Opening Act Μυρτό Βασιλείου. Διοργάνωση Live All.
6: Εισιτήρια Deja Brew.
5: Ticketservices.gr.
7: Φοβάμαι πως χάνω το μέτρημα.
5: Χρυσός χορηγός Deja Brew.
6: Μεγάλη χορηγή. Banana Baya.
5: Levante Ferries.
6: Manfredas Laundries.
5: Ξένος ATV.
6: Ορανών Καπαρέλης.
5: Με την υποστήριξη Μπαραλού.
6: Γιατράς Εξοπλισμοί Μαζικής Εστίασης.
5: Δοδόνη.
6: Expert Κλαβιανός.
5: Eyesight Optics.
6: Fresh Fruiters.
5: Φουρνάρικο.
6: Φιλοξενία Blue Collection Resorts. Phoenix Hotel. Strada Marina. Αλέστα. Σταθμός.
5: Χορηγή επικοινωνίας Stigma Radio. Bravo 89,6. Prisma 90,2. Island FM. Γραμμικό.
8: Αυτό το όνομα έγινε εγγύηση ποιότητας και εμπιστοσύνης. Αλέκος Καποδίστριας. Με συνέπεια και λύσεις βρίσκεται πάντα δίπλα σας. Πρωτοπόρο στην εξέλιξη των υλικών. Με τα κορυφαία προϊόντα της αγοράς. Χρωμάτισε τον τοίχο σου. Συντήρησε το ξύλο σου. Καθάρισε την μούχλα από τα δύσκολα σημεία. Με υλικά υψηλής ποιότητας.

0: συστήματα εξωτερικής θερμοπρόσωψης. Το σπίτι σας θωρακίζεται και αμήνεται στις καιρικές συνθήκες. Γιατί στον Αλέκο Καποδίστρια πάντα υπάρχει λύση. Αρκεί να μάθεις πώς. Αλέκος Καποδίστριας στο Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26950 62 075.
1: Σάββατο 1η Αυγούστου στο Venus Beach Bar με special guest τον Chris Arna. Μαζί του η Aurel, DJ Aiden και Panos STR. Από τις 5 το απόγευμα με beach party και βραδινές βουτιές στην παραλία του Τσιλιβί. Και δεν τελειώσαμε. Συνεχίζουμε.

0: Anabaya Beach Bar, Aurel, DJ Aiden και Panos STR. Σε ένα ακόμη sunset μουσικό ταξίδι από το απόγευμα και μέχρι να λιώσουν κορμιά και decks. Aurora. Three events. One summer. One vibe.
1: Hello. Can you help me, please? I need some information about Zakynthos Island.
2: Zakynthos? Ναι, Χίαρης. Καλά είσαι.
1: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
2: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
3: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
4: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνο αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
5: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
4: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
5: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
3: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
6: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
7: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
6: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
7: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
6: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
7: Ζήτα πολλά, κέρδισε τα όλα.
6: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών, Welcome Stores.
8: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
6: Ας το πάνω μας.
9: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλέσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
10: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: ElaBet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. ElaBet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

θαυμάζω αυτή τη γυναίκα γιατί έκανε το όνειρό της πραγματικότητα, εγκαταλείποντας κάτι άλλο που δεν της άρεσε τόσο πολύ. Σπούδαζε ιατρική και τα εγκατέλειψε όλα για το τραγούδι Ζεϊνά, με καταγωγή από την Αίγυπτο και το Λίβανο. Μεγάλωσε στο Μόντρεαλ του Καναδά και έχει ζήσει διάφορες κουλτούρες, τις οποίες παντρεύει μεταξύ τους. Ζαν Αντώ, αυτό που ξεκίνησε το τέταρτο και τελευταίο μέρος της σημερινής εκπομπής. Έλενα Γαβρασιά για λίγο ακόμα στο μικρόφωνο και την πιο όμορφη παρέα σας μας βρίσκεται και στο Instagram, στο starblack.gr. Η Jessie Ware, και λέγαμε πότε θα επιστρέψει και τελικά επέστρεψε φέτος με ένα υπέροχο άλμπουμ, όπως άλλωστε και όλα τα προηγούμενά της. Super Bloom, ο τίτλος του άλμπουμ. Super Bloom, το κομμάτι που ακούμε αμέσως τώρα.

Sugar το King, καινούργια από Sabrina Carpenter, υπέροχη όπως πάντα, και το νέο της άλμπουμ είναι φοβερό, κυκλοφόρησε φέτος. Man's Best Friend λέγεται, και αλλάζουμε μουσικό είδος από τα τραγούδια που τι και αν περάσουν τόσα χρόνια μπαινοβγαίνουν στα charts. Cure, Boys Don't Cry, ξαναπήκε στα βρετανικά charts πριν από κάτι μήνες.

Ο ιταλικής καταγωγής Aaron Tesser μαζί με τους New Jazz Affair. Είναι δικό του project αυτό. Διασκευάζει Maroon 5 Sunday Morning. Και η Ιταλία γίνεται η πρώτη χώρα που επιτρέπει να παίρνει ο εργαζόμενος άδεια, μεταποδεχών μάλιστα. Δικαιούστε άδεια αν έχετε το ζάκι σας άρρωστο και ζείτε στην Ιταλία. Αν δεν φροντίζεις το ζωάκι σου και αυτό είναι άρρωστο, θεωρείται ποινικό αδίκημα μάλιστα και μπορεί να τιμωρείται και με ποινή φυλάκισης. Ο εργαζόμενος έχει το δικαίωμα να παίρνει 2 μέρες άδεια το μήνα για να φροντίζει το κατοικίδιό του όταν εκείνο είναι άρρωστο. Αυτά είναι. Πάμε στα μέσα της δεκαετίας του 90, αυτός είναι ο Ziggy Marley.

καινούργια Ziggy Marley. Πολύ ωραίο κομμάτι αυτό, από την εποχή της Acid Jazz. Και κάπου εδώ εμείς αποχαιρετούμε. Έλενα Γβρασέα, μέχρι αυτή την ώρα στην παρέα σας και για το 2 ώρο που πέρασε. Τα ξαναλέμε αύριο την ίδια ώρα. Ευχαριστούμε που ήσασταν εδώ. Σας αφήνουμε με την Λίνα Κονκουέστ, γεννημένη στο Ντάλλας και μεγαλωμένη στη Νέα Υόρκη. Και αυτό από τη δεκαετία του 90. Έτσι, για να τελειώσουμε όμορφα και ρυθμικά τη σημερινή εκπομπή. Ραδιοφωνικό ραντεβού αύριο την ίδια ώρα. Καλή συνέχεια.

0: Stigma Radio.
1: Who doesn't understand pain?
2: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και κάθε βράδυ στις 10, στον κινηματογράφο Φόσκολος, με τέλειο κλιματισμό.
0: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και χαρίστε στον εαυτό σας μια εμπειρία γεμάτη γεύσεις, αρώματα και αυθεντική φιλοξενία στο κτήμα Γράμψα στο Λαγοπόδο. Σε έναν πανέμορφο χώρο με ατμόσφαιρα που μαγεύει. Περιπλανηθείτε στον κόσμο του κρασιού μέσα από επιλεγμένες γευσιγνωσίες, απολαύστε μοναδικά signature cocktails και συνοδεύστε τη βραδιά σας με πιάτα εμπνευσμένα από τη ζακυνθινή και μεσογειακή γαστρονομία. Καθημερινά, η κουζίνα μας σας εξυπηρετεί έως τις 11 το βράδυ. Από εκεί και μετά, η ατμόσφαιρα γεμίζει με τις νότες των εκλεκτών κρασιών μας, προσφέροντας το ιδανικό σκηνικό για όμορφες συναντήσεις και αξέχαστες στιγμές. Κτήμα Γράμψα. Κάθε ποτήρι κρασί αφηγείται μια ιστορία. Ελάτε να τη ζήσετε μαζί μας.
3: Το παγκοσμίου φήμης Shapes Festival επιστρέφει στη Ζάκυνθο για 7η χρονιά. Από τις 26 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου. Σάββατο, 1 Αυγούστου, το Shapes Festival στο Palm Beach Park στο Βασιλικό με τον Νικοντίμους και την Κάμε Λάγιο Κούν από την Κούβα από τις 2 το μεσημέρι. Καλοκαίρι με Shapes Festival.
4: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time. Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: στίγμα ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
1: Τη Βαϊάλα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάλα. Συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάλα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάλα.
2: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.

0: όπου και αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Γεια σας. Σας ομιλεί ο αυτόματος τηλεφωνητής επειδή απουσιάζουμε για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, παρακαλώ ανοίξτε το χάρτη Sky Map.
2: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
3: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιβί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
2: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
3: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
4: Αυτός είναι ο ήχος από τους πνεύμονες ενός ασθενούς με πνευμονική ίνωση. Και αυτή είναι η ανάσα του. Η πνευμονική ίνωση είναι μια σπάνια, ανίατη ασθένεια με συμπτώματα όπως η δύσπνοια και ο βήχας που οδηγούν συχνά σε λάθος διάγνωση. Ενημερώσου και βοήθησε να την αντιμετωπίσουμε. Είναι σπάνιοι, είναι λίγοι, αλλά δεν είναι μόνοι.
5: Πνεύμονες ζωής. Ελληνικός Σύλλογος Πνευμονικής Ίνωσης.
4: Ας γίνουμε η ανάσα τους.
5: Μάθετε περισσότερα στο ipfgreece.gr.

0: Στίγμα Radio. Εις ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
1: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα. Συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
2: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
3: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και χαρίστε στον εαυτό σας μια εμπειρία γεμάτη γεύσης, αρώματα και αυθεντική φιλοξενία στο κτήμα Γράμψα στο Λαγοπόδο. Σε έναν πανέμορφο χώρο με ατμόσφαιρα που μαγεύει. Περιπλανηθείτε στον κόσμο του κρασιού μέσα από επιλεγμένες γευσιγνωσίες, απολαύστε μοναδικά signature cocktails και συνοδεύστε τη βραδιά σας με πιάτα εμπνευσμένα από τη ζακυνθινή και μεσογειακή γαστρονομία. Καθημερινά, η κουζίνα μας σας εξυπηρετεί έως τις 11 το βράδυ. Από εκεί και μετά, η ατμόσφαιρα γεμίζει με τις νότες των εκλεκτών κρασιών μας, προσφέροντας το ιδανικό σκηνικό για όμορφες συναντήσεις και αξέχαστες στιγμές. Κτήμα Γράμψα. Κάθε ποτήρι κρασί αφηγείται μια ιστορία. Ελάτε να τη ζήσετε μαζί μας.
4: Το παγκοσμίου φήμης Shapes Festival επιστρέφει στη Ζάκυνθο για 7η χρονιά. Από τις 26 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου. 5η, 30 Ιουλίου. Shapes Festival. The Ritual. Το μεγάλο καθιέρωμα.

κορυφαίο δίδυμο της house μουσικής, Louis Vega και Anané. Από τις 6 το απόγευμα, στο μαγικό Cotton Club, στο Καλαμάκι. Αξέχαστη εμπειρία. Καλοκαίρι με Shapes Festival. Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time! Στίγμα.

0: χτίσμα. Ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
1: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
2: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
3: Μποφίλιου, Καραμουρατίδης, Ευαγγελάτους, Το Μέτρημα.
4: Υπαίθριο Θέατρο Ζακύνθου. Δευτέρα, 27 Ιουλίου, 9 και 4 το βράδυ.
3: 20 χρόνια κοινής διαδρομής. Ένα ζωντανό μέτρημα τραγουδιών, λέξεων και στιγμών.
4: Νατάσα Μποφίλιου, Το Μέτρημα.
3: Opening Act, Μυρτό Βασιλείου. Διοργάνωση, Live All.
4: Εισιτήρια, Dezabrou.
3: Ticketservices.gr.
5: Φοβάμαι πως χάνω το μέτρημα.
3: Χρυσός χορηγός, Dezabrou.
4: Μεγάλη χορηγή, Banana Baya.
3: Levante Ferries,
4: Manfredas Laundries.
3: Ξένος ATV,
4: Ορανών Καπαρέλης.
3: Με την υποστήριξη, Μπαραλού.
4: Γιατράς Εξοπλισμοί Μαζικής Εστίασης.
3: Δοδόνη,
4: Expert Κλαβιανός.
3: Eyesight Optics,
4: Fresh Fruiters.
3: Φουρνάρικο.
4: Φιλοξενία, Blue Collection Resorts. Phoenix Hotel, Stranda Marina. Αλέστα, Σταθμός.
3: Χορηγή επικοινωνίας, Stigma Radio, Bravo 89,6, Prisma 90,2, Island FM, Γραμμικό.
6: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
7: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
8: Zakynthos, ναι, Hyaris. Καλά είσαι.
7: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
8: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
9: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
10: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν το πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη Sky Map.
11: Sky Map στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
10: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
11: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
12: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
13: Είμαστε παιδιά. Μας αρέσει να ανακαλύψουμε τον κόσμο παίζοντας. Και όσο πιο δίκαια παίζουμε, τόσο πιο όμορφα πράγματα ανακαλύπτουμε. Έχουμε όλοι ίσο δικαίωμα στο παιχνίδι της ζωής. Έχουμε όλοι δικαίωμα σε μια ζωή με σεβασμό και αξιοπρέπεια. Γι' αυτό ας ενωθούμε. Ας παίξουμε. Μίλα.
14: Έργο. Ανθρώπινα δικαιώματα CRC1. Επιτελική δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης. Επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δες περισσότερα στο www.ασπαίξουμεμίλα.gr.
15: Στίγμα.

0: Who doesn't understand pain?
1: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων, πολύ βραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και κάθε βράδυ στις 10, στον κινηματογράφο Φόσκολος, με τέλειο κλιματισμό.
2: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και χαρίστε στον εαυτό σας μια εμπειρία γεμάτη γεύσης, αρώματα και αυθεντική φιλοξενία στο

0: Καταστήμα Γράμψα στο Λαγοπόδο. Σε έναν πανέμορφο χώρο με ατμόσφαιρα που μαγεύει. Περιπλανηθείτε στον κόσμο του κρασιού μέσα από επιλεγμένες γευσιγνωσίες, απολαύστε μοναδικά signature cocktails και συνοδεύστε τη βραδιά σας με πιάτα εμπνευσμένα από τη ζακυνθινή και μεσογειακή γαστρονομία. Καθημερινά η κουζίνα μας σας εξυπηρετεί έως τις 11 το βράδυ. Από εκεί και μετά η ατμόσφαιρα γεμίζει με τις νότες των εκλεκτών κρασιών μας, προσφέροντας το ιδανικό σκηνικό για όμορφες συναντήσεις και αξέχαστες στιγμές. Κτήμα Γράμψα. Κάθε ποτήρι κρασί αφηγείται μια ιστορία. Ελάτε να τη ζήσετε μαζί μας.
1: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μια ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών. Για τη σημαντικότερη μέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
2: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
3: Zakynthos, ναι, Hyaris. Καλά είσαι.
2: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
3: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
4: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
5: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη Sky Map.
6: Sky Map στην πόλη, το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
5: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
6: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
7: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
8: Οι προσωπικοί βοηθοί δεν παρέχουν μόνο πρακτική βοήθεια, αλλά και υποστήριξη. Η καθημερινή αλληλεπίδραση ενισχύει την ψυχολογία και προσφέρει χαρά και αίσθηση ασφάλειας. Άλλαξε τη ζωή ενός ανθρώπου, αλλά και τη δική σου. Γίνε προσωπικός βοηθός και πρόσφερε την απαραίτητη βοήθεια για μια πλήρη και ανεξάρτητη ζωή. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Εμείς ξεκινάμε. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
1: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα. Συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
2: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
3: Μποφίλιου, Καραμουρατίδης, Ευαγγελάτους, Το Μέτρημα.
4: Υπαίθριο Θέατρο Ζακύνθου. Δευτέρα, 27 Ιουλίου, 9 και 4 το βράδυ.
3: 20 χρόνια κοινής διαδρομής. Ένα ζωντανό μέτρημα τραγουδιών, λέξεων και στιγμών.
4: Νατάσα Μποφίλιου, Το Μέτρημα.
3: Opening Act, Μυρτό Βασιλείου. Διοργάνωση, Live All.
4: Εισιτήρια, Deja Brew.
3: Ticketservices.gr.
5: Φοβάμαι πως χάνω το μέτρημα.
3: Χρυσός χορηγός, Deja Brew.
4: Μεγάλη χορηγή, Banana Baya.
3: Levante Ferries,
4: Manfredas Laundries.
3: Ξένος ATV,
4: Ορανών Καπαρέλης.
3: Με την υποστήριξη, Μπαραλού.
4: Γιατράς εξοπλισμοί μαζικής εστίασης.
3: Δοδόνη,
4: Expert Κλαβιανός.
3: Eyesight Optics,
4: Fresh Fruiters.
3: Φουρνάρικο.
4: Φιλοξενία, Blue Collection Resorts. Phoenix Hotel, Stranda Marina. Αλέστα, Σταθμός.
3: Χορηγή επικοινωνίας, Stigma Radio, Bravo 89,6, Prisma 90,2, Island FM, Γραμμικό.
6: Οπ, Αναστασία, πώς και έτσι. Ανακαίνιση στο μαγαζί. Τι ετοιμάζεις?
7: Ετοιμάζομαι να δεχτώ τον κόσμο.
6: Ποιο κόσμο, τι θα κάνεις? Πάρτι στο μαγαζί.
7: Πάρτι, θα κάνω μετά. Παιδί μου, εγώ τώρα μπήκα στο χάρτη. Θα με μάθει όλος ο κόσμος.
8: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν το πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
9: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
8: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
9: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
10: Το φέρι μπιζού.
11: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Αυτός είναι ο ήχος από τους πνεύμονες ενός ασθενούς με πνευμονική ίνωση. Και αυτή είναι η ανάσα του. Η πνευμονική ίνωση είναι μια σπάνια, ανίατη ασθένεια, με συμπτώματα όπως η δύσπνοια και ο βήχας, που οδηγούν συχνά σε λάθος διάγνωση. Ενημερώσου και βοήθησε να την αντιμετωπίσουμε. Είναι σπάνιοι, είναι λίγοι, αλλά δεν είναι μόνοι.
1: Πνεύμονες ζωής. Ελληνικός Σύλλογος Πνευμονικής Ίνωσης.
0: Ας γίνουμε η ανάσα τους.
1: Μάθετε περισσότερα στο ipfgreece.gr.

0: Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
1: Τη Βαϊάνα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάνα συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάνα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάνα.
2: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
3: Το παγκοσμίου φήμης Shapes Festival επιστρέφει στη Ζάκυνθο για 7η χρονιά. Από τις 26 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου. Σάββατο, 1η Αυγούστου, το Shapes Festival στο Palm Beach Park στο Βασιλικό με τον Νικοντίμους και την Κάμελ Άγιο Κούν από την Κούβα από τις 2 το μεσημέρι. Καλοκαίρι με Shapes Festival.
4: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες,

0: Μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις. Για τη σημαντικότερη μέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
1: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
2: Zakynthos, ναι, Hyaris, καλά είσαι.
1: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
2: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
3: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
4: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνο αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
5: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
4: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
5: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
6: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
7: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: used to be, to be, to be. But even though it's true, it's not what I ask. No matter what I do, it's only the good part that comes back to me, to me, to me.
1: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και κάθε βράδυ στις 10, στον κινηματογράφο Φόσκολος, με τέλειο κλιματισμό.
2: Είμαστε παιδιά. Μας αρέσει να ανακαλύπτουμε τον κόσμο παίζοντας. Και όσο πιο δίκαια παίζουμε, τόσο πιο όμορφα πράγματα ανακαλύπτουμε. Έχουμε όλοι ίσο δικαίωμα στο παιχνίδι της ζωής. Έχουμε όλοι δικαίωμα σε μια ζωή με σεβασμό και αξιοπρέπεια. Γι' αυτό ας ενωθούμε. Ας παίξουμε. Μίλα.
3: Έργο Ανθρώπινα Δικαιώματα CRC1. Επιτελική δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης. Επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δες περισσότερα στο www.aspaixumemila.gr.
4: Στίγμα.

0: Στίγμα Radio. Εις ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
1: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
2: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
3: Οι προσωπικοί βοηθοί δεν παρέχουν μόνο πρακτική βοήθεια, αλλά και υποστήριξη. Η καθημερινή αλληλεπίδραση ενισχύει την ψυχολογία και προσφέρει χαρά και αίσθηση ασφάλειας. Άλλαξε τη ζωή ενός ανθρώπου, αλλά και τη δική σου. Γίνε προσωπικός βοηθός και πρόσφερε την απαραίτητη βοήθεια για μια πλήρη και ανεξάρτητη ζωή. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: στίγμα ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
1: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
2: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
3: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
4: Zakynthos, ναι, hearings. Καλά είσαι.
3: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
4: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
5: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
6: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Zakynthou για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
7: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
6: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Zakynthou. Θα τον βρείτε παντού.
7: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
8: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
9: Πιστεύεις ότι δεν μπορείς να κάνεις την καθημερινότητα ενός ατόμου με αναπηρία πιο εύκολη? Δεν μπορείς να συμμετέχεις στη βελτίωση των συνθήκων ζωής του? Μπορείς. Κάνε την αίτησή σου και γίνε αμοιβόμενος προσωπικός βοηθός σε άτομα με αναπηρίες. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: And anyway. Stigma Radio. Who doesn't understand pain? Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και κάθε βράδυ στις 10, στον κινηματογράφο Φόσκολος, με τέλειο κλιματισμό.
1: Το παγκοσμίου φήμης Shapes Festival επιστρέφει στη Ζάκυνθο για 7η χρονιά. Από τις 26 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου. Πέμπτη, 30 Ιουλίου. Shapes Festival. The Ritual. Το μεγάλο καθιερωμένο πάρτι του Shapes Festival με το κορυφαίο δίδυμο της house μουσικής Louis Vega και Anané. Από τις 6 το απόγευμα στο μαγικό Cotton Club στο Καλαμάκι. Αξέχαστη εμπειρία. Καλοκαίρι με Shapes Festival.
2: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
3: Levante, για Ζάκυνθο και Φαλονιά.
4: Είμαστε παιδιά. Μας αρέσει να ανακαλύπτουμε τον κόσμο παίζοντας. Και όσο πιο δίκαια παίζουμε, τόσο πιο όμορφα πράγματα ανακαλύπτουμε. Έχουμε όλοι ίσο δικαίωμα στο παιχνίδι της ζωής. Έχουμε όλοι δικαίωμα σε μια ζωή με σεβασμό και αξιοπρέπεια. Γι' αυτό ας ενωθούμε. Ας παίξουμε. Μίλα.
5: Έργο Ανθρώπινα Δικαιώματα CRC1. Επιτελική δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης. Επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δες περισσότερα στο www.aspaixumemila.gr.
1: Στίγμα.